Η ώρα είναι 4. Ραδιο Κρήτη 101,5.

Σοφόρια τι τραβάνια σα τα βόρια, τι τραβάνια σα τα βόρια. Αχ ρε παλιό μισοφόρια, τι τραβάνια σα τα βόρια, τι τραβάνια σα τα βόρια.

0: Ακούστε τώρα το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Βαρύτατες κατηγορίες για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση της Χαμάς και λήψη ειδικής εκπαίδευσης για κατασκευή και τοποθέτηση βόμβας περιλαμβάνονται στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του 37χρονου από τη Γάζα που συνελήφθη τα ξημερώματα της Κυριακής στον Άγιο Νικόλο μετά από αξιοποίηση στοιχείων από την ΕΕΠ. Ο ίδιος μετά από 12ωρη ανάκριση παραδέχθηκε τη συμμετοχή του στην οργάνωση καθώς και ότι εκπαιδεύτηκε για κατασκευή βομβών στη Μαλαισία. Ωστόσο, ανέφερε πως δεν γνώριζε το στόχο του. Οι αρχές έχουν βάσιμες ενδείξεις ότι η βόμβα αφορούσε στο

στόχο Ισραηλινών συμφερόντων. Όπως προέκυψε από τις κατοίκων έρευνες στην Κρήτη και στα Πατήσια, ο 37χρονος είχε προβεί σε διαδικτυακή παραγγελία εκρηκτικών υλών, ενώ εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν υλικά και εξοπλισμός για την κατασκευή βομβών. Στο μεταξύ, αστυνομία της Κύπρου, σε συνεργασία με ξένες υπηρεσίες, συνεχίζει υπό άκρα μυστικότητα τις έρευνες για την υπόθεση της σύλληψης 4 Παλαιστίνιων, οι οποίοι θεωρούνται κεντρικά πρόσωπα σε δίκτυο τρομοκρατών της Χαμάς. Στη Γάβδο σημειώνονται τα τελευταία 24 ώρα τα νέα περιστατικά αφήξεων μεταναστών, με το λιμενικό σώμα να προχωρά συνεχώς σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Χθες το απόγευμα, 76 αλλοδαποί έφτασαν με 2 λέμβους ανοιχτά του νησιού και διασώθηκαν από δύναμη της Frontex, ενώ αργότερα μέσα στη νύχτα άλλοι 39 εντοπίστηκαν από τις λιμενικές αρχές. Οι μετανάστες έχουν μεταφερθεί στην Παλαιόχωρα για τις διαδικασίες υποδοχής και θα φιλοξενηθούν προσωρινά στην περιοχή. Αναφορικά με τη φιλοξενία μεταναστών στο Ηράκλειο, σαφές και κατηγορηματικό όχι εξέφρασε ο Δήμος Χερσονήσου απέναντι στην πρόθεση του Υπουργείου Μετανάστευσης να προχωρήσει στη δημιουργία προσωρινής δομής φιλοξενίας αλλοδαπών στο παλιό κτέο στην περιοχή του Καρτερού, σε έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο που συγκαλέστηκε χθες το πρωί. Η επιστροφή του Πρωθυπουργού από τις Ηνωμένες Πολιτείες φέρνει εξελίξεις, καθώς θα οριστικοποιηθούν οι αλλαγές για τις οποίες έχει αποφασίσει στο κυβερνητικό σχήμα. Πρόκειται για μία εβδομάδα εξελίξεων, καθώς την Τετάρτη θα συνεδριάσει η Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος για την εκλογή γραμματέα και την Πέμπτη, με βάση το σχεδιασμό, θα ανακοινωθεί ο μήνυα ανασχηματισμός. Πάντως, αν και ο Πρωθυπουργός έχει δείξει πως δεν προτιμά σαρωτικές αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, αυτό δεν σημαίνει πως δεν θα υπάρξουν και εκπλήξεις. Βολές κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε από τα κάτω καλές ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Οι κυβερνήσεις της τελευταίας δεκαετίας σπατάλησαν τις ευκαιρίες της χώρας, δήλωσε ο κύριος Ανδρουλάκης. Παράλληλα, έκανε λόγο για σκηνοθετημένο σκηνικό, με παράδειγμα τις εκλογές του 2023, γιατί αυτό, όπως είπε, βολεύει τη Νέα Δημοκρατία. Σε ριζική αναμόρφωση των κανόνων στα σχολικά κηλικία, τους χώρους εστίασης και των αυτόματων πολιτών σε όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας, προχωρά το Υπουργείο Υγείας, θέτοντας εφαρμογή νέα επικαιροποιημένη υγειονομική διάταξη. Η παρέμβαση εντάσσεται στο ευρύτερο πλέγμα δράσεων του Εθνικού Προγράμματος για την αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας. Σε μια κίνηση που ξεπερνά τα όρια της πρόκλησης και φτάνει στο διπλωματικό επεισόδιο, προχώρησε η Άγκυρα, καθώς το βράδυ της Κυριακής η Τουρκία φέρεται να παρενόχλησε το στρατιωτικό αεροσκάφος που μετέφερε τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια στην Κύπρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξαν παρεμβολές στην επικοινωνία του αεροσκάφους από το λεγόμενο πύργο ελέγχου του παράνομου αεροδρομίου της Τύμπου. Κλιμάκωση των αντιδράσεων προαναγγέλλει ο Σύλλογος Επιβατηγών Ιδιωτικής Χρήσης και Τουριστικών Γραφείων της Κρήτης, καθώς διαμαρτύρονται έντονα για την εξαίρεση του νησιού από ευνοϊκές ρυθμίσεις και ειδικές διατάξεις που αφορούν τη λειτουργία των οχημάτων τους. Στο τραπέζι κινητοποίησης, απεργιακές δράσεις, αποκλεισμοί δρόμων και προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Στα τελευταία μαθήματα προσανατολισμού εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των Γενικών Λυκείων που διεκδικούν μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι μαθητές διαγωνίζονται στα μαθήματα της ιστορίας, της φυσικής και της οικονομίας. Οι εξετάσεις θα συνεχιστούν για τους υποψήφιους των Επαγγελματικών Λυκείων με μαθήματα ειδικότητας μέχρι και τις 15 Ιουνίου. Στη συνέχεια, από τις 16 έως και τις 25 Ιουνίου, θα διεξαχθούν εξετάσεις για τα ειδικά μαθήματα. Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας οι αγρότες θα μπορούν να λάβουν ενίσχυση ύψους 15% για την προμήθεια λιπασμάτων στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης του πρωτογενούς τομέα απέναντι στο αυξημένο κόστος παραγωγής. Η επιδότηση θα αφορά και αγορές που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, καθώς θα εφαρμοστεί αναδρομικά από τα μέσα Μαρτίου. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την καταβολή της τρίτης διμηνιαίας δόσης του επιδόματος παιδιού για το 2026 από τον ΟΠΕΚΑ. Όπως προβλέπει το χρονοδιάγραμμα του οργανισμού, η εν λόγω πληρωμή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 31 Ιουλίου, ωστόσο προβλέπεται να υπάρξουν τρεις σημαντικές αλλαγές στην τρίτη δόση του επιδόματος για τους δικαιούχους. Την ερχόμενη Τετάρτη και την Πέμπτη, όπως ενημερώνει το Τμήμα Οδοποιίας, θα γίνουν εργασίες φρεζαρίσματος και ασφαλτρόστρωσης στη Λεωφόρο Δημοκρατίας από τη συμβολή με την Οδό Αθεμίου μέχρι τη συμβολή με την Οδό Πεδιάδος. Κλείνει και πάλι ο ΒΟΑΚ την Τετάρτη, 10 και την Πέμπτη, 11 Ιουνίου. Από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα στην περιοχή της γέφυρας του Ξεροπόταμου στον Άγιο Νικόλαο, λόγω της απομάκρυσης βραχών. Στη διεθνή επικαιρότητα, κλιμακώνεται και πάλι ένταση στη Μέση Ανατολή. Τα ξημερώματα, Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις

0: ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στη δυτική και κεντρική περιοχή του Ιράν. Οι Ιρανικές αρχές ανέφεραν ότι ακούστηκαν εκρήξεις στην Τεχεράνη, στην Ταμπρίζ και στην Ισφαχάν, χωρίς να έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές επίσημες πληροφορίες για τα αίτια για πιθανές ζημιές και θύματα. Χθες, λίγο μετά τις 10 το βράδυ, το Ιράν εξαπέλυσε επίθεση με περισσότερους από 10 βαλιστικούς πυράβλους εναντίον του Βόρειου Ισραήλ. Ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας, οι οποίοι συνεδρίασαν στο Λονδίνο με τον Βόλοντιμιρ Ζελένσκι, δήλωσαν πως υποστηρίζουν την πρόταση του Ουκρανού Προέδρου για έναν απευθείας διάλογο ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία, με την ενεργό συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης. Στα αθλητικά, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου ιτήθηκε από την Ιταλία με 1-0 σε φιλικό προετοιμασίας που έγινε χθες στο Παγκρίτιο Στάδιο. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στις 9 το βράδυ τον Παναθηναϊκό στον τρίτο τελικό της Basket League, με τις δύο ομάδες να είναι ισόπαλες 1-1 στις νίκες. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά έθριος με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα, ο καιρός για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το πρωινό μας δελτίο. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλή σας ημέρα.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει. Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Η δύναμη της Caterpillar και η κορυφαία ευελιξία της Palfinger έρχονται στο Ηράκλειο. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στο κατάστημα της Eltrack Ηρακλείου από τις 10 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις των μηχανημάτων Caterpillar και να δείτε σε δράση τους πανίσχυρους γερανούς Palfinger. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στο κατάστημα Eltrack στο 7ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Πολλές εκπλήξεις, ειδικές προσφορές και αποκλειστικές εκπτώσεις σε ανταλλακτικά και επισκευές μηχανημάτων. Σας περιμένουμε.
4: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2026. Όσο περνάνε οι μέρες, ανεβαίνει και η θερμοκρασία. Βλέπουμε το Σάββατο Κυριακό που πέρασε, που ξεχύθηκε ο κόσμος στις παραλίες. Σήμερα θα περιμένουμε μάλλον και τις επόμενες μέρες περισσότερη ζέστη. Αλλά έτσι είναι, είμαστε στον πρώτο μήνα του καλοκαιριού. Έχει πολύ δρόμο πίσω το καλοκαίρι. Να πω πριν πάμε στα του καιρού, ότι σήμερα γιορτάζουμε την Αγία Καλλιόπη, μάρτυρα της Χριστιανικής Εκκλησίας, η μνήμη της οποίας εορτάζεται κάθε χρόνο στις 8 Ιουνίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσες φέρουν το όνομα Καλλιόπη, Πόπη, Κάλια, χρόνια πολλά σε εορτάζουσες. Η Καλλιόπη έζησε στα μέσα του 3ου αιώνα, στα χρόνια του Αυτοκράτορα Δεκίου, διακρινόταν για τη φυσική της ομορφιά, αλλά και τα πλούσια ψυχικά και πνευματικά χαρίσματά της. Απέρριπτε μεταδεηγμίας κάθε πρόταση γάμου, διότι είχε αφιερώσει τη ζωή της στο Χριστό. Στο φοβερό διωγμό που εξεπέλυσε ο διώκτης των χριστιανών Δέκιος, η Καλλιόπη συνελήφθη και οδηγήθηκε μπροστά στον τοπικό άρχοντα, ο οποίος θαύμασε την ομορφιά της και προσπάθησε με διάφορες κολακίες και υποσχέσεις να τη δελεάσει και να την επαναφέρει στο δρόμο της ειδωλολατρίας. Όμως η Καλλιόπη ομολόγησε την πίστη

της στο Χριστό και τότε εξοργισμένος ο άρχοντας διέταξε να την υποβάλουν σε φοβερά βασανιστήρια και τελικά να την αποκεφαλίσουν. Αυτά λοιπόν για την Αγία Καλλιόπη. Τι είπες Δημήτρη, καλημέρα. Καλημέρα στο Δημήτρη τον Μπορνάκη που είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου και στο συντονισμό της εκπομπής. Να πούμε χρόνια πολλά. Έχουμε και εμείς Πόπη εδώ, την Πόπη και ο Στεράκη. Θα της ευχηθούμε χρόνια πολλά. Για όλα τα ονόματα έχουν βγει τραγούδια έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα του καιρού. Σήμερα η θερμοκρασία στο Ηράκλειο θα φτάσει στους 31 με 32 βαθμούς, όπως και το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Στα νότια ίσως είναι υψηλότερη, θα το δούμε αμέσως μετά. Οι άνεμοι πνέουν βορειοδυτικοί μέχρι 4 μποφόρ σήμερα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Και αύριο Τρίτη 9 Ιουνίου η θερμοκρασία στους 30 βαθμούς με βορειοδυτικούς ανέμους στα ίδια επίπεδα. Ηλιοφάνεια και ίσως να έχουμε και αραιή συννεφιά μετά το μεσημέρι. Τετάρτη 10 Ιουνίου η θερμοκρασία επίσης στους 30 βαθμούς με ηλιοφάνεια και βορειοδυτικούς ανέμους επίσης στα 3 με 4 μποφόρ. Την Πέμπτη 31 βαθμοί με βορειοδυτικούς ανέμους επίσης 3-4 μποφόρ. Τώρα την Παρασκευή 12 Ιουλίου βλέπω να σκαρφαλώνει το θερμόμετρο, να φτάνει η ανώτερη θερμοκρασία 34 βαθμούς με μεταβλητούς ανέμους και ηλιοφάνεια. Το Σάββατο 13 Ιουνίου ακριβώς το ίδιο, με αραιή συννεφιά της πρωινές ώρες ηλιοφάνεια κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης ημέρας και σχεδόν άπνοια 2-3 μποφόρ. Πάμε λίγο πιο ανατολικά να δούμε τις θερμοκρασίες στην περιοχή της Σιτίας. Σιτία σήμερα το θερμόμετρο θα δείξει και εκεί 30 βαθμούς, ενισχυμένοι όμως θα πνέουν οι βορειοδυτικοί άνεμοι με ένταση έως 5 μποφόρ. Αύριο Τρίτη 30 βαθμοί, οι άνεμοι δυτικοί, βορειοδυτικοί επίσης 5 μποφόρ με ηλιοφάνεια. Τετάρτη 10 Ιουνίου 27 με 30 βαθμούς οι ανώτεροι, με επίσης βορειοδυτικούς ανέμους σε αυτά τα επίπεδα. Την Πέμπτη 11 Ιουνίου 30 βαθμοί θερμοκρασία με ηλιοφάνεια και βορειοδυτικούς ανέμους στα 4-5 μποφόρ πάλι, όπως και την Παρασκευή 12 Ιουνίου που ανεβαίνει λίγο υψηλότερα ο υδράριος, θα φτάσει τους 32 βαθμούς και το Σάββατο το ίδιο. Πάμε στην περιοχή του Αγίου Νικολάου να δούμε τις θερμοκρασίες. Στον Άγιο Νικόλαο το θερμόμετρο και εκεί σήμερα θα δείξει 31 βαθμούς με ηλιοφάνεια και ενισχυμένους κατά τη διάρκεια της ημέρας δυτικούς ανέμους που θα φτάσουν τα 5 μποφόρ. Αύριο Τρίτη 30 βαθμοί θερμοκρασία, πάλι οι δυτικοί άνεμοι στα 5 μποφόρ, όπως και την Τετάρτη 10 Ιουνίου. Την Πέμπτη τώρα οι 30 βαθμοί διατηρούνται οι δυτικοί άνεμοι στα 5 μποφόρ, με υψηλά ποσοστά μοσηγασίας θα φτάσουν ακόμα και το 50%, οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι θα έχει και περισσότερο αίσθηση ζέστης σε αυτή την περιοχή του κόλπου Μεραμβέλου. Την Παρασκευή 32 βαθμοί η θερμοκρασία, το Σάββατο η ανώτερη μπορεί να φτάσει και τους 34. Πάμε λίγο πιο νότια τώρα, να δούμε στις νότιες περιοχές τις θερμοκρασίες. Η Ιεράπετρα σήμερα κατευθείαν 34. Οι άνεμοι βόρει στα 4 μποφόρ, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πέσει η θερμοκρασία, η οποία θα διατηρηθεί μέχρι το βράδυ σε αυτά τα επίπεδα. Αύριο Τρίτη 34, επίσης το ίδιο, με ηλιοφάνεια. 34 και την Τετάρτη σταθερά, την Πέμπτη 34, την Παρασκευή το ίδιο και το Σάββατο 33 βαθμοί με άπνοια και ηλιοφάνεια. Πάμε λίγο πιο νότια, στην περιοχή των Μυρών, να δούμε τις θερμοκρασίες, τις Μύρες σήμερα. 35 βαθμοί θα δείξει, βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο, με νοτιοδυτικούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ.
Αύριο Τρίτη επίσης το ίδιο, 35 βαθμούς σταθερά με άπνοια και ηλιοφάνεια. Τετάρτη το ίδιο, 35.

0: συνεχόμενο, όπως και την 5η 11 Ιουνίου. Την Παρασκευή 33 βαθμοί και ίσως να έχουμε μια αστάθεια το απόγευμα, γιατί προβλέπεται έτσι μια γρήγορη βροχή από ό,τι φαίνεται. Το Σάββατο 34 βαθμοί Κελσίου. Θα δούμε αν επιβεβαιωθεί αυτή η πρόγνωση. Με 34 βαθμούς και βροχή καταλαβαίνουμε όλοι πόση ζέστη θα κάνει. Πάμε λίγο πιο δυτικά, να πάμε στο Ρέθυμνο. Στο Ρέθυμνο σήμερα το θερμόμετρο θα δείξει και εκεί 29 βαθμούς με βόρειους ανέμους, 34 μποφόρ. Αύριο Τρίτη 29 βαθμοί επίσης το ίδιο. Ενισχύονται κατά τη διάρκεια της ημέρας οι βόρειοι άνεμοι, θα φτάσουν τα 4 μποφόρ με ρεή συννεφιά το πρωί όπως και το απόγευμα. Την Τετάρτη 28 βαθμοί με ηλιοφάνεια, την Πέμπτη 29 βαθμοί Κελσίου, την Παρασκευή 31, ανεβαίνει λίγο το θερμόμετρο και το Σάββατο το ίδιο. Ενδεχομένως να έχουμε και υψηλότερη θερμοκρασία, 34 βαθμούς. Τέλος πάμε να δούμε και την περιοχή των Χανίων. Στα Χανιά το θερμόμετρο σήμερα στους 31 βαθμούς, αύριο Τρίτη 31, την Τετάρτη 30 βαθμοί Κελσίου, την Πέμπτη 32, πάντα με ηλιοφάνεια αυτές τις ημέρες και εξασθενημένους ανέμους, την Παρασκευή 32, το Σάββατο ενδεχομένως να φτάσει τους 34 βαθμούς. Αυτά κυρίες και κύριοι, εντάξει δεν περιμένουμε τώρα τι φαινόμενα. Το θέμα είναι να μην έχουμε καύσονες, να μην μας επηρεάσει ο El Niño, όπου θα επηρεάσει την υπόλοιπη Ευρώπη και ήδη έχουμε καύσονες σε χώρες που δεν έχουν συνηθίσει θερμοκρασίες των 35 βαθμών, αλλά και εμείς εδώ αυτή την εβδομάδα θα έχουμε υψηλότερες θερμοκρασίες, ιδιαίτερα στα νότια παράλια του νησιού μας, και αυτό που πρέπει να προσέξουμε είναι οι πυρκαγιές, κυρίες και κύριοι. Είμαστε ήδη στην αντιπυρική περίοδο από 1 Μαΐου. Μέχρι στιγμής τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά και έτσι ευχόμαστε να συνεχίσουν. Προσοχή, γιατί ξέρετε κάθε χρόνο έχουμε τους αμελείς οι οποίοι κάνουν αγροτικές εργασίες στην Ήπεθρο, αλλά τις κάνουν όταν έχει και δυνατούς ανέμους πάνω από 4-5 μποφόρ, με αποτέλεσμα να ξεφεύγουν οι φωτιές και να έχουμε τα δυσάρεστα αυτά αποτελέσματα. Έχουν αυστηροποιηθεί και τα πρόστιμα. Το επισημαίνει αυτό η πυροσβεστική και πρέπει να είμαστε όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί. Υπάρχουν και αυτοί οι εγκληματίες οι οποίοι από πρόθεση βάζουν τις φωτιές και παρά το γεγονός ότι είναι σε ετοιμότητα πολιτική προστασία Δήμων και Περιφέρειας αλλά και η πυροσβεστική υπηρεσία, δυστυχώς δεν τους προλαβαίνουν, με αποτέλεσμα αυτοί να κινούνται σαν τα φαντάσματα το βράδυ, να βάζουν φωτιές και να τρέχουν όλοι οι υπόλοιποι μετά. Αυτά, πάμε να κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε.
1: Θετικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
2: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
2: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans έργων. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
5: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Center Soft One.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Λόβ ενός λίτρου 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδερός παρπαστάθι ενός κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Dixan Jelly Scone 68 έως 70

0: Μεζούρες 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό. Και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Βλέπουμε σε πάρα πολλά πρατήρια υγρών καυσίμων λίγο ένα λεπτό κάτω από τα 2 ευρώ τη βενζίνη, ψυχολογικό

το όριο, 1,99,9 το είδα σήμερα το πρωί σε βενζινάδικα, 96 δολάρια το βαρέλι αυτή την ώρα διαπραγματεύεται, αλλά ξανά άναψε φωτιά στη Μέση Ανατολή με κατέρωθεν επιθέσεις. Το Ισραήλ αναχέτησε πυράβλους από το Ιράν μετά το χτύπημα του Τελ Αβίβ στην Τεχεράνη. Φαίνεται ότι αυτή η εύθραστη εκεχηρία τελειώνει, καθώς δεν υπάρχει και συμφωνία βέβαια ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Το Ισραήλ, είπαμε, εξαπέλυσε τα ξημερώματα αεροπορικές επιδρομές εναντίον στρατιωτικών στόχων στο δυτικό και κεντρικό Ιράν, με εκρήξεις να αναφέρονται στην Τεχεράνη και άλλες πόλεις. Η Τεχεράνη απάντησε κλείνοντας τον εναέριο χώρο γύρω από το διεθνές αεροδρόμιο Ιμάμ Χομεϊνί. Το Ιράν απείλησε με νέες κινήσεις κλιμάκωσης, προειδοποιώντας ότι κάθε νέα Ισραηλινή επίθεση θα αντιμετωπιστεί με συντριπτική απάντηση. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν παράλληλα επιχείρηση στο Ιρακινό Κουρδιστάν, υποστηρίζοντας ότι έπληξαν Γενικό Αρχηγείο Τρομοκρατικών Οργανώσεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προηγουμένως ζητήσει από τον Νετανιάχου να μην προχωρήσει άμεσα σε αντίπεινα, εκτιμώντας ότι παραμένει εφικτή μια συμφωνία με το Ιράν. Κανένας δεν γνωρίζει, κυρίες και κύριοι, με όλα αυτά που συμβαίνουν, τι θα γίνει. Να πω όμως ότι το βράδυ της Κυριακής το Ιράν εκτόξευσε βαλιστικούς πυράβλους προς το βόρειο Ισραήλ στην πρώτη άμεση επίθεση μετά την εκεχηρία του Απριλίου. Οι φρουροί της Επανάστασης έκαναν λόγο για την αρχή μιας ολόκληρης εβδομάδας συνεχών πληγμάτων. Αυτή η νέα κρίση ξεκίνησε μετά τα Ισραηλινά πλήγματα εναντίον στόχων της Χεσμπολάχα στα νότια προάστια της Βηρητού, τα οποία η Τεχεράνη χαρακτήρισε ότι είναι περιοχές που ζουν άμαχοι και δεν έχει να κάνει με τη Χεσμπολάχ. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η κατάσταση, κυρίες και κύριοι, που επικρατεί. Νέα ανάφλεξη βλέπουμε, χωρίς και φως στο τούνελ για να τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Στα δικά μας τα εσωτερικά τώρα, κυρίες και κύριοι, καταρχάς να πω ότι είναι μεγάλη επιτυχία των αρχών ασφαλείας στη χώρα μας, σε συνεργασία με άλλες μυστικές υπηρεσίες προφανώς, καθώς συνελήφθη ένας 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος είχε εκπαιδευτεί στην τρομοκρατία από τη Χαμάς, σε στρατόπεδο μάλιστα της Χαμάς στη Μαλαισία. Αυτό εκτιμάει η αντιτρομοκρατική και η ΕΕΠ, η οποία πραγματοποίησε το Σάββατο μια ευρεία επιχείρηση στον Άγιο Νικόλαο για τη σύλληψη του 37χρονου, όπως και σε διαμέρισμα που διατηρούσε στην Αθήνα. Ο 37χρονος διέμενε στην Κρήτη τα τελευταία 2 χρόνια, που μάλιστα εργαζόταν σε ξενοδοχειακή μονάδα, και μάθαμε ότι σε αυτή την ξενοδοχειακή μονάδα μένουν συνήθως Ισραηλινοί. Άκου τώρα να δεις, Δημήτρια. Ο ίδιος διέθετε και διαμέρισμα στον Άγιο Νικόλαο και στην Αθήνα, όπου μέσα οι αστυνομικοί βρήκαν ειδικούς δοσομετρητές και εκτιμάται ότι περίμενε κατάλληλα υλικά που είχε παραγγείλει μέσω ίντερνετ για να φτιάξει εκρηκτικά και να πραγματοποιήσει τρομοκρατική ενέργεια σε κάποια σημεία της Ευρώπης, ενδεχομένως και στην Ελλάδα. Και αυτό είναι πολύ ανησυχητικό, γιατί αν έχουμε ένα τέτοιο χτύπημα, και μάλιστα λένε οι πληροφορίες που είδαν χθες το φως της δημοσιότητας, ότι ενδεχομένως να ήθελε να πλήξει κρουαζιερόπλοιο με Ισραηλινούς, αλλά δεν έχει διευκρινιστεί αν εντός του ελληνικού χώρου ή εκτός ελληνικού χώρου. Εάν όμως συμβεί κάτι τέτοιο, καταλαβαίνουμε ότι θα είναι πλήγμα για τον ελληνικό τουρισμό. Ευτυχώς τον προλάβανε. Ο ίδιος έχει εκπαιδευτεί στο στρατόπεδο της Χαμάς στη Μαλαισία να φτιάχνει εκρηκτικά με χημικά, τα οποία είναι αυτοσχέδια, δηλαδή να φτιάξει εκρηκτικά αυτοσχέδια από χημικά που είναι ευρείας κυκλοφορίας, και να πραγματοποιήσει τρομοκρατική ενέργεια. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές έχουν στα χέρια τους την πλήρη ομολογία του για τη συμμετοχή του στη Χαμάς, και ο κατηγορούμενος, όπως είπαμε, φέρεται να έλαβε ειδική εκπαίδευση στην παρασκευή των εκρηκτικών υλών με χρήση χημικών διαλυτών στη Γάζα, καθώς και σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας, όπως η Μαλαισία και η Ινδονησία. Οι ελληνικές αρχές εξετάζουν, όπως είπαμε,
το ενδεχόμενο να προετοίμαζε τρομοκρατικό χτύπημα με πιθανό στόχο το κρουαζιερόπλοιο. Η υπόθεση συνδέεται

0: θέτε στενά με πρόσφατες έρευνες και συλλήψεις για τρομοκρατική δραστηριότητα στην Κύπρο, και οι έρευνες συνεχίζονται σε πολλαπλά επίπεδα καθώς εξετάζεται το δίκτυο επαφών του και πιθανές διασυνδέσεις με άτομα που έχουν συλληφθεί και στο εξωτερικό. Γι' αυτό το λόγο έχει ενεργοποιηθεί, κυρίες και κύριοι, το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι μυστικές υπηρεσίες, προκειμένου να βρουν και ενδεχομένως άλλους συνεργούς του 37χρονου. Να θυμίσουμε ότι οι δύο μέλη της Χαμάς συνελήφθησαν πριν από 5 μέρες στην Κύπρο για υποθέσεις επίσης τρομοκρατίας και προσπαθούν τώρα να δουν αν συνδέονται τα άτομα αυτά. Είναι μια σημαντική επιτυχία των αρχών. Ευτυχώς δεν πρόλαβε να κάνει απολύτως τίποτα, καμία κίνηση. Και βεβαίως οι άνθρωποι του ξενοδοχείου που εργαζόταν δηλώνουν πλήρη άγνοια, πώς να ξέρουν βέβαια ο καθένας που εργάζεται τι μας είναι. Γλιτώσαμε πάντως προς το παρόν τα χειρότερα όσον αφορά το θέμα αυτό. Στην πολιτική επικαιρότητα, τα πράγματα στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό της χώρας, όσο περνάει ο καιρός, τόσο πιο πολύ ανακατεύεται η τράπουλα. Και είδαμε τι έγινε και στην συνεδρίαση του ΣΥΡΙΖΑ, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε να συμπορευθεί με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, προκαλώντας βεβαίως στο εσωτερικό του και πάρα πολλές αντιδράσεις. Δεν ξέρουμε ποια θα είναι η κατάληξη του ΣΥΡΙΖΑ. Αν δηλαδή θα διατηρηθεί ως κόμμα, εάν θα διαλυθεί, κανένας δεν το γνωρίζει. Το ίδιο συμβαίνει βέβαια και σε άλλους πολιτικούς σχηματισμούς που προσπαθούν να βρουν ένα βηματισμό και ένα οδικό χάρτη με όλα αυτά που συμβαίνουν. Ακόμα και στη Νέα Δημοκρατία ο Πρωθυπουργός ετοιμάζεται να κάνει ένα σχηματισμό. Δεν ξέρουμε πότε θα γίνουν οι εκλογές. Το πιο πιθανό είναι μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο Αντώνης Σαμαράς, λένε οι τελευταίες πληροφορίες, ο οποίος βρέθηκε την Παρασκευή στο Ηράκλειο, χωρίς να πει εάν θα ιδρύσει ή όχι κόμμα, λένε οι πληροφορίες ότι αυτό θα γίνει αμέσως μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το ΠΑΣΟΚ επίσης προσπαθεί να βρει το βηματισμό. Ο Νίκος Ανδουλάκης βρέθηκε χθες στο Αρκαλοχώρι για τις ενεργειακές κοινότητες και χθες το βράδυ στα Καλέσα, όπου εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση, λέγοντας ότι τα σκάνδαλα αυτά έχουν επηρεάσει, όπως όπου και πέ, υποκλοπές, η ακρίβεια, όλα αυτά έχουν επηρεάσει την ελληνική κοινωνία και ζήτησε αλλαγή και ενότητα από το λαό. Γενικότερα υπάρχει μια μεγάλη αναταραχή στο πολιτικό σκηνικό, κυρίες και κύριοι. Πάμε όμως σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής εκπομπής.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Έντονη έξαρση παρουσιάζουν οι μεταναστευτικές ροές προς τη Γαύδο, καθώς μέσα σε λίγες ώρες έφτασαν 149 αλλοδαποί. Στο λιμάνι της Παλαιόχωρας βρίσκονται οι μετανάστες. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων αναμένεται να οδηγηθεί τις επόμενες ώρες ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου μετά από κοινή επιχείρηση της ΕΙΠ με την αντιτρομοκρατική στον Άγιο Νικόλαο, καθώς φέρεται να σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε Ισραηλινό στόχο. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε από Αλκαλοχώρη και κάτω Καλέσα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, κάνοντας λόγο για ένα σκηνοθετημένο προεκλογικό σκηνικό το οποίο βολεύει το κυβερνών κόμμα, ενώ ταυτόχρονα απευθύνει κάλεσμα η πολιτική αλλαγή να γίνει σε λευκή σελίδα. Τα τελευταία μαθήματα προσανατολισμού δίνουν σήμερα, Δευτέρα 8 Ιουνίου, για τις πανελλήνιες υποψήφοι των Γενικών Λυκείων που εξετάζονται στην ιστορία, τη φυσική και την οικονομία. Το αεροσκάφος που μετέφερε τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια στην Κύπρο, καθώς και τα αεροσκάφη της Γαλλικής και της Ολλανδικής Αποστολής, δέχθηκαν παρενόχληση διασύρματο από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου στα κατεχόμενα. Αντίστροφη μέτρηση ξεκινά για την πρώτη φάση του προγράμματος Ανακαινίζω, καθώς όπως ανακοίνωσε από τη Θεσσαλονίκη ο πληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, στις 15 Ιουνίου είναι η πρεμιέρα για τη διαδικασία επιλεξιμότητας. Σε νέα φάση έρχεται η κρίση στη Μέση Ανατολή, καθώς Ιράν και Ισραήλ αντάλλαξαν για πρώτη

0: φορά μετά την εκεχηρία του Απριλίου, άμεσες στρατιωτικές επιθέσεις εντείνοντας τους φόβους για γενικευμένη περιφερειακή σύραξη. Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί σε θαλάσσια περιοχή νότια των Φιλιππίνων. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 4 τραυματίστηκαν, ενώ καταγράφηκαν καταρρεύσεις κτηρίων στην πόλη General Santos. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
3: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
4: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
3: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
4: Σίγα τα λάχανα.
3: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
4: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
3: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
4: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
3: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
5: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πυραιός. Η Πυραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πυραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πυραιός στηρίζει κάθε αύριο.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας να δώσω μια εικόνα το τι θα συμβεί από σήμερα και τις επόμενες ημέρες στο κέντρο του Ηρακλείου όσον αφορά τις ασφαλτοστρώσεις. Ο Δήμος Ηρακλείου προχωρά στην αποκατάσταση των φθορών οδοστρωμάτων από σήμερα Δευτέρα και αύριο Τρίτη, 9 του μήνα. Με βάση τον προγραμματισμό θα γίνουν εργασίες φρεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης στην οδό Αβέροφ από τη συμβολή με την οδό Παιδιάδος μέχρι τη συμβολή της με την οδό Εύας. Οι εργασίες θα εκτελεστούν σε δύο φάσεις. Την πρώτη μέρα θα γίνει, σήμερα δηλαδή, θα γίνει η απόξεση της ασφάλτου και αύριο η διάστρωση του ασφαλτοτάπητα. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, το λέω αυτό για τους φίλους οδηγούς που κινούνται στο κέντρο και θα θέλουν να πάνε στο κέντρο, ότι κατά τη διάρκεια των εργασιών θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία επί της οδού Αβέροφ. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της πρώτης ημέρας, δηλαδή σήμερα που θα γίνει η απόξεση της ασφάλτου, χρειαζόταν έτσι και αλλιώς αποκατάσταση γιατί ήταν σε άθλια κατάσταση, θα παραδοθεί στην κυκλοφορία αργά το απόγευμα μέχρι αύριο το πρωί. Αύριο το πρωί τώρα θα ξανακλείσει η οδός για να γίνει η ασφαλτόστρωση. Στις συμβολές της οδού Αβέροφ με τις οδούς Παιδιάδος και Σμύρνης θα βρίσκονται τα σήματα τα κατάλληλα που θα προειδοποιούν για οτιδήποτε, ενώ αν παραστεί ανάγκη θα μπορεί να περάσει και ασθενοφόρο γιατί υπάρχει και ιδιωτική κλινική εκεί προς τη Ζωγράφου, οπότε όλα θα εξελιχθούν προγραμματισμένα. Να πω επίσης, πέρα από την Αβέροφ, ότι θα γίνουν ασφαλτοστρώσεις και σε τμήμα της Λεωφόρου Δημοκρατίας επίσης μπροστά από το άγαλμα Βενιζέλου σε ένα σημείο που χρειάζεται και αυτό άμεση αποκατάσταση. Αυτό θα συμβεί την Τετάρτη μεθαύριο δηλαδή 10 του μήνα και την Πέμπτη 11 του μήνα. Μόλις τελειώσουν λοιπόν από την Αβέροφ μεταφέρονται τα συνεργεία προς τη Λεωφόρο Δημοκρατίας. Θα γίνουν την Τετάρτη εργασίες φρεζαρίσματος από τη συμβολή της με την οδό Ανθεμίου μέχρι τη συμβολή της με την οδό Παιδιάδος, ένα μεγάλο τμήμα δηλαδή ουσιαστικά της Δημοκρατίας μπροστά από το άγαλμα Βενιζέλου. Οι εργασίες και εκεί θα εκτελεστούν σε δύο φάσεις. Την πρώτη μέρα θα γίνει η απόξεση της ασφάλτου και η δεύτερη η διάστρωση του ασφαλτοτάπητα. Και κατά τη διάρκεια των εργασιών το τμήμα αυτό θα παραμείνει κλειστό. Στη Λεωφόρο Δημοκρατία, στο ύψος της συμβολής της με τις οδούς Γεωργίου Ανεμογιάννη, που πάει δηλαδή προς στην Αστόρια, η αρχή και Παιδιάδος, εκεί θα είναι η αρχή της επέμβασης, θα γίνει αποκλεισμός της κυκλοφορίας και των δύο ρευμάτων της οδού, θα γίνει απαγόρευση της εισόδου στη Λεωφόρο Δημοκρατίας στο τμήμα δηλαδή της παρέμβασης, γιατί αλλιώς πώς θα γίνει, και της τέταρτης παρόδου της Παιδιάδος και της Βίγλας. Δηλαδή από την Παιδιάδος που ανεβαίνεις απάνω από τη Βίγλα για να κατέβεις στη Δημοκρατία. Στην αρχή όπως και στο τέλος της επέμβασης θα υπάρχουν οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι θα, και η Δημοτική Αστυνομία οι οποίοι θα ρυθμίζουν την κυκλοφορία. Είναι απαραίτητα αυτά τα έργα. Ευτυχώς δεν έχει ξεκινήσει, κυρίες και κύριοι, και πλήρωση τουριστική σεζόν να έχουμε πάρα πολύ κόσμο, αν και έχουμε κόσμο και τώρα. Αλλά είναι απαραίτητα αυτά για να αποκατασταθεί όλο σχεδόν το κέντρο του Ηρακλείου. Ήδη έχει ολοκληρωθεί η παρέμβαση στην Αγίου Μινά και στην πλατεία Κορνάρου μέχρι τη συμβολή της με την Καλοκαιρινού και όντως έχει παρουσιάσει μια εντελώς διαφορετική εικόνα αυτός ο δρόμος. Έτσι λοιπόν αναμένεται βέβαια να έχουμε κυκλοφοριακό έτσι διότι θα αποκλειστούν αυτοί οι οδοί και σήμερα δηλαδή η Αβέροφ τώρα που μιλάμε μπορεί να έχει αποκλειστεί αλλά νομίζω ότι είναι απαραίτητα αυτά τα έργα κυρίες και κύριοι για να αλλάξει πλήρως το κέντρο της πόλης όσον αφορά την αποκατάσταση οδοστρωμάτων. Να πάμε να δούμε τα θέματα που προβάλλει αυτή την ώρα το ειδησιογραφικό site του Radio Crete, το ecrete.gr, πρώτο θέμα. Μεταναστευτική πίεση στη Γάβδο, δεκάδες αφήξεις σε λίγες ώρες, είναι το θέμα που απασχολεί βεβαίως την Κρήτη. Και να πω επίσης ότι χθες
πραγματοποιήθηκε έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο στη Χερσόνησο με τη συμμετοχή και τουριστικών φορέων, όπου απορρίφθηκε η πρόθεση, γιατί δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, να δημιουργηθεί δομή προσωρινής φιλοξενίας στο πρώην ΚΤΕΟ, εκεί στο ΒΟΑΚ. Στο πρώην ΚΤΕΟ λοιπόν, ο Δήμος Χερσονήσου, το Δημοτικό Συμβούλιο απέρριψε κάτι τέτοιο, αλλά φαίνεται ότι το Υπουργείο εξετάζει και άλλες λύσεις. Θα το δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Είναι μια πιεστική όμως κατάσταση, κυρίες και κύριοι, καθώς τις τελευταίες πάλι ώρες, τα τελευταία 24 ώρα, έχουμε πάρα πολλές αφίξεις μεταναστών που θέτουν σε διαρκή συναγερμό τις τοπικές αρχές. Χθες το απόγευμα, 2 Λέβη, με 76 παράνομους επιβαίνοντες, εντοπίστηκε ανοιχτά της ΓΑΒΔΟ από δύναμη της Frontex, και αργότερα μέσα στη νύχτα άλλοι 39 διασώθηκαν από το λιμενικό σώμα, και οι ροές αυτές δυστυχώς φαίνεται ότι συνεχίζονται, κυρίες και κύριοι, και είμαστε ήδη πάνω από το μέσο όρο της περσινής χρονιάς και είμαστε ακόμα αρχές Ιουνίου. Άλλο θέμα, ο 37χρονος είχε εκπαιδευτεί σε στρατόπεδο της Χαμάς στη Μαλαισία για να φτιάχνει εκρηκτικά, αναφέρθηκα στο πρώτο μέρος εκπομπής, για αυτή τη σημαντική σύλληψη, κυρίες και κύριοι, ενός τρομοκράτη της Χαμάς, ο οποίος ήθελε να ενεργήσει και βρέθηκαν διάφορα στο διαμέρισμά του. Ηράκλειος, φοδρή επίθεση Ανδρουλάκη στην κυβέρνηση από τα Καλέσα. Συνελήφθη 56χρονος Γερμανός για κατασκοπία, φωτογράφιζε το στρατιωτικό αεροδρόμιο στα Χανιά, ένα άλλο περιστατικό που απασχολεί τις αρχές ασφαλείας στη χώρα μας και την ΕΕΠ βέβαια, γιατί συνελήφθη να φωτογραφίζει με επαγγελματική μηχανή το αεροδρόμιο και τα αεροσκάφη. Δεν είναι η πρώτη φορά που συλλαμβάνεται κατάσκοπος, κυρίες και κύριοι. Θυμάστε ότι πριν από λίγους μήνες είχαμε πάλι συλλήψεις εκεί 2-3 ανθρώπων που φωτογράφιζαν και τη Σούδα και το στρατιωτικό αεροδρόμιο. Άλλο θέμα, βεβαίως η κλιμάκωση της έντασης από την πλευρά της Τουρκίας, κυρίες και κύριοι, πέρα από τις παραβιάσεις του Εθνικού μας Εναέριου Χώρου, το FIR Αθηνών, είχαμε νέες προκλήσεις, μια κίνηση δηλαδή που ουσιαστικά ξεπερνά τα όρια της πρόκλησης και φτάνει στο διπλωματικό επεισόδιο. Χθες το βράδυ η Τουρκία φέρεται να παρενόχλησε το στρατιωτικό αεροσκάφος που μετέφερε τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια στην Κύπρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξαν παρεμβολές στην επικοινωνία του αεροσκάφους από το λεγόμενο πύργο ελέγχου του παράνομου αεροδρομίου της Τύμβου στα κατεχόμενα της Κύπρου, και παράλληλα από το

ίδιο σημείο απογειώθηκαν και δύο F-16, τα οποία έγιναν αντιληπτά από τις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου. Τα δύο τουρκικά παρακολουθούσαν από απόσταση τα κρατικά αεροσκάφη των Ευρωπαίων Υπουργών που κατευθύνονταν στην Κύπρο. Δεν ήταν μόνο το αεροσκάφος του Νίκου Δένδια. Παρενοχλήθηκαν και κρατικά αεροσκάφη που μετέφεραν τους υπουργούς άμυνας κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως της Γαλλίας και της Ολλανδίας. Δηλαδή έχουν ξεπεράσει κάθε όριο οι Τούρκοι, Δημήτρη, έτσι. Οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Άμυνας βρίσκονται στην Κύπρο εν ώψη του άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων Άμυνας που θα φιλοξενηθεί στη Λευκοσία σήμερα Δευτέρα στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και παρόμοιες ενέργειες έγιναν και από την κατοχική δύναμη, όπως λένε οι πληροφορίες, και σε προηγούμενες άτυπες συναντήσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων που φιλοξενήθηκαν στην Κύπρο. Σημειώνεται ότι η κατοχική δύναμη προκαλεί με τη συμπεριφορά της την ώρα κατά την οποία επιδιώκει αναθέρμανση υποτίθεται των ευρωτουρκικών σχέσεων, ενώ σήμερα αρχίζει τις επαφές της στη Λευκοσία η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό, και δεν ξέρουμε τι θα βγει από αυτές τις συνομιλίες, αλλά τι να βγει εφόσον ο Ερντογάν θέλει δύο κράτη στο νησί της Κύπρου. Άλλο θέμα, Ηράκλειο, όχι από το Δήμο Χερσονήσου για τη δομή μεταναστών στο πρώην κτέο Καρτερού, αναφερθήκαμε σε αυτό. Μητσοτάκης, επιστρέφουμε το μέρισμα της πρόοδου της οικονομίας στην κοινωνία. Τσουκαλάς, η Ελλάδα του 2030 δεν θα προκύψει από μια κυβέρνηση που απέτυχε παταγωδός και σπατάλησε 7 χρόνια, απάντησε στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού χθες. ΣΥΡΙΖΑ, εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία η πρόταση Φάμελου για συμπόρευση με το κόμμα Τσίπρα. Δάνεια του νόμου Κατσέλη, ποιοι θα δουν μειώσεις στις δόσεις. Ξεκίνησε η ναυαγοσωστική κάλυψη σε παραλίες, αλλά με κενά λόγω της γραφειοκρατίας. Πάρα πολλές παραλίες παραμένουν ακόμα χωρίς ναυαγοσώστη, λόγω αυτού του διαγωνισμού, κυρίες και κύριοι της ΕΤΑ. Δηλαδή, πραγματικά μια γραφειοκρατία που γι' αυτό υπήρξε και η αντίδραση την προηγούμενη εβδομάδα του Δήμου Χερσονήσου. Ο Δήμαρχος πήγε στον εισαγγελέα, διότι κάποιοι, αν συμβεί το οτιδήποτε, μπορεί να επιρρύψουν και ευθύνες. Για να πούνε πού είναι ο... Ποιος έχει όμως την ευθύνη γι' αυτό. Ηράκλειο, καλοκαίρι με τριαντάρια, πλημμύρισαν οι παραλίες. Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα, με χτυπούσε και τη χτυπούσα και εγώ, θόλωσα και έκανα ό,τι έκανα. Αυτό το έγκλημα πάλι που απασχόλησε την κοινωνία. Σε απεργία κατεβαίνει η ΕΟΤΑ στις 12 Ιουνίου, τι ζητούν οι εργαζόμενοι για τις κοινωνικές δομές των Δήμων. Μέτρα με ρυθμίσεις για το ιδιωτικό χρέος, ποιους αφορούν. Και πάμε στα αθλητικά του ikriti.gr. Ελλάδα-Ιταλία 0-1, ήττα στην Αγκαρία εντός εισαγωγικών του Παγκριτίου. Δεν έπαιξε καλά η εθνική μας Χρυστοβάη εδώ στο Ηράκλειο, στο Παγκριτίου στάδιο, κυρίες και κύριοι, με αποτέλεσμα σε αυτό το φιλικό να χάσει από την Ιταλία. Γκαγκάτσης, μεταφέρουμε την εμπειρία της εθνικής εφιλάθλου σε κάθε γωνιά της Ελλάδος. Όφι, παρουσιάζονται σήμερα τα εισιτήρια διαρκείας για την επόμενη σεζόν. Με Βασίλη Σκουλά ξεκίνησε το σπουδαίο φιλικό Ελλάδας-Ιταλίας στο Παγκρίτιο στάδιο και παρακολούθησε πολλοί κόσμος, κυρίες και κύριοι, αυτό το παιχνίδι. Αυτά από το ikriti.gr. Τώρα, σε μια απαραίτητη αναφορά, φέτος η Aegean κάνει το καλοκαίρι ακόμα πιο συναρπαστικό με νέες πτήσεις από το Ηράκλειο προς τη Σαντορίνη, τη Μύκονο, τη Μυτιλίνη, τη Σύρο και την Πάρο. Μπείτε στο aegeanair.com, δείτε τα απευθείας δρομολόγια από το Ηράκλειο στα αγαπημένα νησιά και κλείστε τον προορισμό που θέλετε. Aegean, η αγαπημένη μας αεροπορική εταιρεία. Αυτά, κυρίες και κύριοι, μια απαραίτητη αναφορά. Τώρα, πάμε σε ένα θέμα που μας είχε απασχολήσει τις τελευταίες ημέρες και είχαμε συνομιλήσει και με τον κύριο Αράπογλου και με πολλούς άλλους συντείνοντες όσον αφορά το θέμα του κτηματολογίου και της ανάρτησης, και περισσότερο, μεγαλύτερο μάλλον πρόβλημα, όχι ότι δεν υπάρχουν και σε άλλες περιοχές Μαλεβιζίου, Χερσονήσου και το υπόλοιπο του Ηρακλείου προβλήματα με επικαλύψεις, με ένα απίστευτο μπάχαλο, κυρίες και κύριοι, αλλά η Αλικανασσός αποτελούσε ένα ιδιαίτερο πρόβλημα λόγω και του καθεστώτος το προσφυγικό των προηγούμενων δεκαετιών. Εκεί λοιπόν υπήρχε ένα θέμα όσον αφορά τα κυρωτεμάχια, τις εκτάσεις αλλά και τις περιουσίες των πολλών κατοίκων της Νέας Αλικαρνασσού. Ήταν ένα
ουσιαστικά σοβαρό πρόβλημα.

ένα πολύπλοκο πρόβλημα που αναδείχθηκε βεβαίως, το ξέραν όλοι, αλλά τώρα με την ανάρτηση του κτηματολογίου αναδείχθηκε ακόμα περισσότερο. Και ήταν όλοι σε αναμένα κάρβουνα το τι ακριβώς επρόκειτο να συμβεί, καθώς το δημόσιο μπορεί να μην αναγνώριζε

0: αλλά και γενικότερα το θέμα της νέας Αλικαρνασσού. Έγινε λοιπόν μια ευρεία σύσκεψη το περασμένο Σάββατο και γι' αυτό για τα αποτελέσματα αυτής της σύσκεψης ζητήσαμε να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Αλικαρνασσού, τον κύριο Αλέξανδρο Τσουρφά, να μας πει τι έγινε και ποιες είναι οι προοπτικές επίλυσης αυτού του σοβαρού προβλήματος. Κύριε Τσουρφά, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα κύριε Βαρδάκη, καλή σας εβδομάδα.
0: Έκανα ένα πρόλογο για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, αν και το έχουμε αναδείξει πάρα πολλές φορές, το τι ακριβώς συμβαίνει. Είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα που απασχολεί την Αλικαρνασσού.
1: Στον πρόλογο σας νομίζω ότι ήσασταν αρκετά σαφείς και κάνατε καλά να αναφέρετε την ιστορικότητα του θέματος και με το πώς συνδέεται με το προσφυγικό θέμα. Αφού κατά κάποιο τρόπο η πολιτεία έρχεται σήμερα να ολοκληρώσει, ελπίζουμε, μια ιστορική εκκρεμότητα. Έτσι, που ξεκίνησε πριν περίπου έναν αιώνα, όταν οι πρόσφυγες της Μικράς Ασίας εγκαταστάθηκαν στην Αλικαρνασσό. Σήμερα μπορεί να μιλάμε για ακίνητα και τίτλους και την αγωνία των ανθρώπων, αλλά μην ξεχνάμε ότι πίσω από αυτά υπάρχει ο κόπος, θυσίες, περιουσία γενναιών ανθρώπων που δημιούργησαν αυτόν τον τόπο. Γι' αυτό και η οριστική λύση τώρα που φαίνεται ότι υπάρχει, έχει μια βαθιά και ιστορική και ηθική, αν θέλετε, διάσταση. Ναι. Αυτό σαν εισαγωγή για να δούμε το πλαίσιο στο οποίο κινείται και η απόφαση, έτσι. Ναι. Τώρα, παρακαλώ.
0: Όχι, το θέμα είναι να λυθεί, επειδή αυτό το θέμα απασχολούσε επί δεκαετίες, αλλά αναδείχθηκε τώρα με το κτηματολόγιο. Άρα, λοιπόν, ναι, για να επιληθεί θα πρέπει η πολιτεία να το λύσει νομοθετικά. Αλλιώς δεν πρόκειται να επιληθεί, έτσι δεν είναι. Και θέλω να μας πείτε ποιες είναι οι εξελίξεις τελευταίες που συζητήσατε το περασμένο Σάββατο.
1: Το προηγούμενο Σάββατο, σαν Δημοτική Κοινότητα Νέας Αλικαρνασσού, οργανώσαμε μια συγκέντρωση ανοιχτή για τον κόσμο, στην οποία ήρθαν και μέλη του Κοινοβουλίου και εκπρόσωποι του Δήμου και εκπρόσωποι του Συμβολιογραφικού Συλλόγου. Ναι. Μέσα από εκεί λοιπόν ξέραμε όλοι ότι η λύση θα έρθει μόνο με νομοθετική ρύθμιση και νομίζω ότι ακούστηκαν καλά νέα από τον εκπρόσωπο του Δήμου, τον κύριο Γιαλιτάκη, αφού οι επαφές είχαν γίνει, είχαν προχωρήσει και τα καλά νέα ήταν ότι τη Δευτέρα, σήμερα ή αύριο, περιμένουμε το σχέδιο νόμου, το οποίο θα πρέπει να το μελετήσουμε και το οποίο ευελπιστούμε να δώσει την οριστική λύση που όλοι θέλουμε για το θέμα των κληροτομαχίων εδώ στην Αλικαρνασσό.
0: Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι καλά υπάρχει μια συμφωνία Δήμου Υπουργείου Εσωτερικών προκειμένου να προχωρήσει αυτή η νομοθετική ρύθμιση και να λυθεί το θέμα. Αυτό δηλαδή ουσιαστικά καταλαβαίνουμε.
1: Ναι, ναι, φυσικά. Φυσικά. Σας λέω ότι τα καλά νέα ήταν αυτά, ότι σήμερα, Δευτέρα ή Τρίτη, περιμένουμε το σχέδιο νόμου από το Υπουργείο να έρθει προς διαβούλευση, να δούμε τις λεπτομέρειές του. Ναι. Σε γενικές γραμμές, από ό,τι ανέφερε και ο κ. Γιαλιτάκης, όπως το έχουν επεξεργαστεί το σχέδιο νόμου, καλύπτει όλες τις περιπτώσεις και όχι μόνο των τιτλούχων προσφύγων.
0: Δηλαδή, να μας εξηγήσετε αυτό, κύριε Τσουρφά, τι καλύπτει ακριβώς, για να γνωρίζουν και οι φίλοι ακροατές που μας ακούν.
1: Κοιτάξτε, το θέμα το ιδιοκτησιακό συνέλικανος είναι αρκετά περίπλοκο. Ναι. Αυτό που το μεγαλύτερο θέμα που ήρθε τώρα στην επιφάνεια με το κτηματολόγιο ήταν το προσφυγικό θέμα. Δηλαδή, οι διπλές διανομές που είχαν γίνει από το κράτος, από την πολιτεία το 1955, το κράτος ήρθε να επαναδιανύμει εκτάσεις τις οποίες είχε δώσει στους κλειδούς πρόσφυγες που είχαν έρθει από την παλιά Αλικαρνασσό το 1932. Ναι. Από τότε λοιπόν δημιουργήθηκε αυτό το θέμα και είναι αυτό που έχει αποτελεί το βασικό πρόβλημα σήμερα. Όμως δεν είναι μόνο αυτό, γιατί στην πορεία των χρόνων υπήρχαν και άλλα θέματα, όπως ήταν καταπατήσεις της περιουσίας του Δήμου, ναι, περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, ας πούμε, είναι όλοι καταπατημένοι, αλλά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Το 1995 είχε ψηφιστεί ένας νόμος που έδινε το δικαίωμα σε 70 τότε οικογένειες να εξαγοράσουν την έκταση, την οποία την είχαν καταπατηθεί, ναι, για να στεγάσουν την οικογένειά τους. Έτσι. Ναι. Άρα υπάρχει αυτό το κοινωνικό κριτήριο. Λύσεις σε αυτό, λύσεις στα εκτός σχεδίου, σε εντός σχεδίου, λύσεις σε ρημοτομούμενα πλέον ακίνητα από τους τιτλούχους που είχαν έρθει στην ιδιοκτησία του Δήμου Ηρακλείου τώρα και Δήμου Νέας Αλικαρνασσού παλαιότερα. Ναι. Είναι πάρα πολλές περιπτώσεις οι οποίες τις έχουν αναλύσει πάρα πολύ ωραία και η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Ηρακλείου, αλλά και πρακτικά τα βλέπουμε αυτά τα προβλήματα καθημερινά. Ναι. Άρα όλα αυτά.
0: Ναι, ναι, ολοκληρώστε.
1: Όλες αυτές λοιπόν οι περιπτώσεις έχουν συμπεριληφθεί μέσα στο σχέδιο, μέσα στις προτάσεις

0: ήταν ο Δήμος Ηρακλήπος στο αρμόδιο Υπουργείο. Φαίνεται ότι γίνονται δεκτές όλες, όμως τις λεπτομέρειες σε πρώτη φάση γίνονται δεκτές όλες. Πρέπει να δούμε όμως ότι η άποψη δική μας σαν τοπική κοινότητα είναι ότι οι τιτλούχοι, γιατί για μας δεν είναι καταπατητές, είναι τιτλούχοι. Τίτλους βέβαια που έχουν αφισβητηθεί από τα αρμόδια δικαστήρια. Οι τιτλούχοι λοιπόν θα πρέπει να έχουν ειδική μεταχείριση και θα πρέπει να έχουν η λιγότερη οικονομική και ψυχολογική, αν θέλετε, επιβάρυνση επί του θέματος.
1: Έτσι είναι. Διότι είναι το κράτος τους είχε δώσει αυτές τις εκτάσεις την περίοδο που μας είπατε, το 1932. Μετά το κληροδότησαν στα παιδιά τους, έχτισαν εκεί τα σπίτια τους, τις κατοικίες, ακόμα και στο κέντρο της Αϊκαρασού, μην το ξεχνούμε αυτό, έτσι είναι.
0: Το κέντρο, το κέντρο έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα.
1: Ναι. Και τώρα με την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα λυθεί ένα χρόνιο πρόβλημα, δηλαδή θα αποκτήσουν οριστικούς και νόμιμους
0: οριστικούς
1: τίτλους.
0: Οριστικούς και καθαρούς.
1: Έτσι.
0: Οριστικούς, καθαρούς τίτλους. Έτσι, ναι, ένα πρόβλημα το οποίο υπήρχε τουλάχιστον 100 χρόνια.
1: Το θέμα είναι, κύριε Τσουλφά, όμως, να μην πληρώσουν, δηλαδή, μια αδράνεια της πολιτείας, μια πρόβλεψη η οποία ποτέ δεν ήρθε για να λύσει, όπως τώρα που προσπαθούν να λυθεί το πρόβλημα αυτό, να επιβαρυνθούν οικονομικά για να τελειώσει η ιστορία.
0: Νομίζω ότι δεν θα πρέπει να επιβαρυνθούν οικονομικά. Σε τεχνικά σημεία έχουμε κάνει ορισμένες προτάσεις και σαν δημοτική κοινότητα. Ήταν πολύ, βοήθησε πάρα πολύ η εισήγηση που έκανε εκπρόσωπος του Συλλόγου Συμβολιογράφων Ηρακλείου, η κυρία Ανδρονά, η οποία ανέφερε και εξειδικευμένες, πρόσφερε τις εξειδικευμένες γνώσεις της, ώστε να μην επιβαρυνθούν ούτε φορολογικά οι ιδιοκτήτες σε αυτή τη φάση. Νομίζω ότι θα πρέπει να την ακούσουμε, να προσθεθούν, αν αυτά δεν έχουν προσθεθεί στο σχέδιο νόμου. Το σχέδιο νόμου τώρα θα πρέπει να εξετάσουμε αυτές τις λεπτομέρειες. Το πρακτικό κομμάτι, του ουσιαστικό, πιστεύω ότι έχει επιληθεί. Πάμε να δούμε τώρα τις λεπτομέρειες, ώστε οι τιτλούχοι να μην επιβαρυνθούν καθόλου, ούτε οικονομικά και, ξαναλέω, και ψυχολογικά. Γιατί πρόκειται για τις περιουσίες τους, πρόκειται για τα κληροδοτήματα που έχουν αφήσει τα παιδιά τους. Φαντάζεστε λοιπόν το κοινωνικό σκέλος της υπόθεσης.
1: Ναι, είναι πολύ σημαντικό το να καθαρίσει, δηλαδή, μια εκκρεμότητα και να επιληθεί, μάλλον να το πω καλύτερα, μια εκκρεμότητα η οποία διαρκούσε πολλές δεκαετίες. Και τώρα βεβαίως αναδύθηκε με τα προβλήματα, τα όποια προβλήματα του κτηματολογίου, έτσι δεν είναι? Γιατί τα γνωρίζετε και εσείς καλά, είστε στο χώρο, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ίσως το κτηματολόγιο να λειτουργήσει θετικά, αφού πιστεύουν παράγοντας για να λυθεί μία και καλή το θέμα αυτό. Από ό,τι μας είπε ο κ. Γελτάκης και τα στελέχη του Υπουργείου και ο αρμόδιος Υπουργός, έσκυψε πάνω από το πρόβλημα, κατάλαβε τη σοβαρότητά του. Και νομίζω, το έχω ξαναπεί, ότι ο νομοθέτης που θα έρθει εδώ να νομοθετήσει το συγκεκριμένο νόμο που αφορά τις περιπτώσεις Νέας Αλικαρνασσού, ουσιαστικά έχει καλύψει παρόμοιες περιπτώσεις που αφορούν όλο τον ελλαδικό χώρο. Γιατί μεμονωμένα και κατά περίπτωση υπάρχουν και άλλες τέτοιες περιπτώσεις ανά την Ελλάδα. Όμως συγκεντρωμένες σε μία πόλη, νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
1: Ελπίζουμε λοιπόν να λυθεί σύντομα αυτή η ιστορία και θα λυθεί, αφού κατατίθεται, θα δούμε σήμερα την νομοθετική ρύθμιση και όλα αυτά. Εγώ γενικότερα λέω τώρα, κύριε Τσουλφά, ότι αυτή η ιστορία με την ανάρτηση του κτηματολογίου ανέδειξε όχι μόνο στην Αϊκάνασο, αλλά σε πάρα πολλές περιοχές τα σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν σε ιδιοκτησίες. Και δεν είναι μόνο ευθύνη βέβαια των πολιτών, είναι και ευθύνη του κτηματολογίου και της εταιρείας που κάνει αυτές τις αναρτήσεις, διότι βρέθηκαν ακίνητα, παραδείγματος χάρη, βρέθηκαν ακίνητα ιδιοκτήτη του Ηρακλείου στη Μεσσηνία. Πώς δηλώθηκαν αυτά στη Μεσσηνία? Κανένας δεν γνωρίζει. Δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα στο κτηματολόγιο. Πολλά προβλήματα.
0: Τα προβλήματα, ναι, μα όντως τα προβλήματα έχουν εντοπιστεί και από συναδελφούς μου και από δικηγόρους. Έχω δηλαδή γνώση. Φαίνονται ολόκληρη περιοχή τη Νέα Αλικαρνασσού, εκτός των προβλημάτων των ιδιοκτησιακών θεμάτων που είπαμε προηγούμενα, φαίνονται μετατοπισμένα. Δηλαδή το οικόπεδο, το καθαρό οικόπεδο που έχει ο χι κάτοικος, φαίνεται να είναι το μισό μέσα στο οικόπεδο του γείτονα. Σας λέω ένα απλό παράδειγμα. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει ο κόσμος να απευθυνθεί σε κάποιον που ασχολείται με αυτά, σε κάποιον δικηγόρο, σε κάποιον μηχανικό που ασχολείται με το κτηματολόγιο, να τα διορθώσει τώρα που ακόμα έχει τη δυνατότητα να διορθωθούν ανέξοδα και χωρίς πολύ πολύ ταλαιπωρία.
1: Γιατί διαφορετικά θα πρέπει να προσφύγει στα δικαστήρια, έτσι είναι?
0: Θα πρέπει να προσφύγει στα δικαστήρια φυσικά, αλλά έχει τη δυνατότητα τώρα

0: Δύο μήνες έχουν φύγει ορισμένες μέρες βέβαια, δύο μήνες ήταν η αρχική παράταση. Πιστεύω ότι θα δοθεί νέα παράταση, αφού χρονικά δεν γίνεται να, και σε περίοδο καλοκαιριού βέβαια, να διορθωθούν όλα αυτά τα σφάλματα.
1: Σωστά.
0: Και εντάξει, αυτό είναι, έχει να κάνει με την ελληνική πραγματικότητα, κύριε Βαρδάκη.
1: Σωστά. Λοιπόν, θετικά τα νέα. Κύριε Τσουρφά, σας ευχαριστώ πολύ. Το παρακολουθούμε το θέμα και βεβαίως όταν θα κατατεθεί και η ρύθμιση στη Βουλή θα ξαναμιλήσουμε για να δούμε τα δεδομένα όλα πώς θα τελειώσει
0: αυτή η στιγμή. Ευχαριστώ για το λόγο που μου δώσατε. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Αυτά κυρίες και κύριοι. Ένα χρόνιο πρόβλημα θα επιληθεί. Δεκαετιών πρόβλημα. Πάμε τώρα σε μια σύντομη διακοπή. Θα ακούσουμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living. Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Έμεινε ένας.
5: Εγώ είμαι!
4: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
5: Νιώθω λίγο περίεργα.
4: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
6: Επισκεφτείτε την Pyramis Auto EP, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ηράκλειο, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών.
7: Κρήτη. Τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας, μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
8: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Να πω ότι σήμερα είναι η τελευταία μέρα που δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις οι υποψήφοι των γενικών λυκείων που διεκδικούν μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για την ερχόμενη ακαδημαϊκή χρονιά. Οι υποψήφοι σήμερα εξετάζονται αυτή την ώρα, γιατί και 8.30 ώρα ξεκίνησε η εξέταση, στα μαθήματα της ιστορίας, της φυσικής και της οικονομίας. Η έναρξη των εξετάσεων έχει καθοριστεί να γίνεται στις 8.30 όπως είπαμε. Η διάρκεια εξέταση κάθε μαθήματος είναι 3 ώρες και ακολουθούν βεβαίως και οι πανελλαδικές για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ. Σε κάθε περίπτωση οι εξετάσεις αυτές ολοκληρώνονται σήμερα και θα ακολουθήσει βεβαίως, θα ακολουθήσουν και οι βαθμολογίες. Είναι μια ιδιαίτερη περίοδος για τα παιδιά αυτά που επιζητούν την εισαγωγή τους στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα με όλα τα προβλήματα που προκύπτουν κυρίες και κύριοι και για τους γονείς βέβαια που έχουν να παλέψουν με τα ενίκια με ένα ιδιαίτερο κόστος ζωής για άλλη μια φορά. Τα έχουμε πει άλλωστε πάρα πολλές φορές ότι το να σπουδάζεις ένα παιδί είναι μεγάλη υπόθεση. Είναι μεγάλη υπόθεση. Να πω και κάτι άλλο που το έμαθα χθες. Ό,τι λέει στα Μάταλα, εγώ δεν το γνώριζα, αλλά μου το μετέφερε ένας φίλος ακροατής. Στα Μάταλα, για να πας να επισκεφθείς τις πηλιές, ξέρετε, τις πηλιές των Ματάλων, που είναι γνωστές σε όλο τον κόσμο. Έχουν βάλει, λέει, εισιτήριο 5 ευρώ. 5 ευρώ εισιτήριο, παρακαλώ, με φυλάκιο ειδικά, όχι ο Δήμος, το Υπουργείο Πολιτισμού, γιατί είναι, λέει, ο αρχαιολογικός χώρος των Ματάλων. Δηλαδή, από πού θα βγάλουν ακόμα λεφτά, κυρίες και κύριοι. Δηλαδή, το να πας να δεις τη σπηλιά στο βουνό, πρέπει να πληρώσεις 5 ευρώ εισιτήριο. Έχουν κλείσει όλο το χώρο με συμπαρτοπλέγματα, έχουν κάνει ένα ιδιαίτερο φυλάκιο εκεί. Τι είπες, Δημήτρη? Φυσικά και είναι άσχημα. Μα όταν περικλείς μια τέτοια μεγάλη περιοχή όπως είναι αυτή και βάζεις σειρματοπλέγματα, βάζεις φυλάκια εκεί, είναι, πραγματικά είναι πολύ άσχημη εικόνα. Αλλά ακόμα πιο άσχημο είναι το να επιβάλλεις εισιτήριο και μάλιστα 5 ευρώ, θα μου πείτε το 1 ευρώ θα ήταν καλύτερο. Όχι, κανένα εισιτήριο. Γιατί τι είναι δηλαδή. Το να πας να δεις μια σπηλιά που είχε γίνει το σύμβολο της δεκαετίας του 60 και του 70 με τους ανθρώπους που ερχόταν για να μείνουν εκεί, πρέπει να πληρώσεις, δηλαδή δεν το κατάλαβα. Και όμως κυρίες και κύριοι συμβαίνει και αυτό. Το Υπουργείο Πολιτισμού έχει εδώ και 2-3 χρόνια, λέει, συμβαίνει αυτό. Εγώ το άκουσα πρώτη φορά εχθές και οφείλω να το σχολιάσω, διότι πραγματικά είναι καταρχάς μια άσχημη εικόνα και κατά δεύτερο τώρα επιβάλλεις ένα εισιτήριο 5 ευρώ για να πάει ο άλλος να δει τις σπηλιές λίγο παραπέρα. Δημήτρη, τι να πω, είναι και αυτά μερικά από τα, δεν είναι περίεργα και παράξενα, δεν θεωρείται περίεργο και παράξενο. Το θεωρώ ότι είναι ένα από τα χαράτσια που πληρώνουμε συνήθως ακόμα και για πράγματα που δεν χρειαζόταν να μπει εισιτήριο. Έχουμε ακροατή, να τον ακούσουμε. Παρακαλώ, καλημέρα σας. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα, σας ακούμε.
1: Ναι, για τα Μάταλα ήθελα να
0: πω. Ναι, για πείτε μας.
1: Αυτό το εισιτήριο που λέτε, κύριε Βαρδάκη, είναι, συγγνώμη, είναι πολλά χρόνια.
0: Εγώ να πω την αλήθεια, δεν το ήξερα, το σχολιάζω όμως. Δεν το ήξερα.
1: Ναι, επειδή ζω κοντά στα Μάταλα, είμαι μέλος των συνταχτών κριτικού τύπου.
0: Ναι.
1: Αρχοδοχείο.
0: Ναι.
1: Το όνομά μου είναι διαθέσιμο στο ραδιοφωνό σας.
0: Ναι.
1: Η δουλειά ξεκίνησε από παλιά. Δηλαδή.
0: Μα είχε σταματήσει, συγγνώμη σας διακόπτω. Είχε σταματήσει, ναι, όμως κάποια στιγμή, έτσι δεν είναι?
1: Κάποιο μικρό διάστημα.
0: Ναι.
1: Ξεκίνησε όταν μπήκαν τα σηματοπλέγματα.
0: Ναι.
1: Αυτοί κλείσανε τις πηγές, τέλος πάντων, ναι, με σηματοπλέγματα. Κάποια στιγμή θεώρησαν καλό να βάλουν και εισιτήριο.
0: Ναι.
1: Το γνωστό ελληνικό τρίκ, ναι, για να βγάζουν χρήματα. Βάλανε και κάποιο άτομο εκεί πέρα, χωρίς εισιτήρια. Η επισκεψιμότητα βέβαια έχει μειωθεί κατά κόρον, διότι όταν είσαι από κάτω στην παραγία,
0: ναι,
1: τι σημαίνει τις πηγές. Αν θες να μπεις μέσα, πρέπει να πληρώσεις. τα 5 ευρώ που δεν.
0: Τις βλέπεις από μακριά. Δηλαδή, τι είναι, μια σπηλιά είναι, να πας να τη δεις. Πρέπει να πληρώσει αν τη δεις. Δηλαδή, κάνει εντύπωση αυτό.
1: Για την ιστορία, αυτή ήταν ρωμαϊκή τάφη.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν μέσα με ρωμαϊκή, μετά η αγιεσυχή κτλ. Σιγά σιγά καταλήθηκαν και μπήκαν μέσα τα παιδιά των πάντων. Έκαναν κατοικίες, τους δύο τους έδειξε το διευθύντα, δίνανε εκεί πέρα, επενδύκανε εκεί πέρα ιερωμένοι διάφοροι εκεί πέρα, μητροπολίτες, κρατήσανε. Και έκανε ευκαιρία και βάλαν το εισιτήριο που δεν μπορεί κανείς. Εγώ πήγα προσωπικά κάποτε εκεί πέρα, δύο τράμα, ας πούμε, είχα μαζί μου δύο παιδιά, δύο φίλους, οι οποίοι διαφέρονταν ένα. Τους λέω να μπω στη Μοτάδε, μου λέει θα πληρώσει εισιτήριο. Τα παιδιά δεν έχουν εργάτες, είναι ενδιαφέρονται, είναι εργάτες, ξένοι εργάτες εδώ πέρα. Πώς ενδιαφέρει η ιστορία τόπου. Να δούμε λίγο και να φύγουμε. Όχι, δεν πληρώνω εισιτήριο, λέω δεν πληρώνω, έτσι μου το είπε. Ναι. Δεν κρατούσα ταυτότητα τη δημοσιογραφική για να τους παρουσιάσω, ελεύθερα είσοδο. Δεν ήθελα να δώσω θέμα, το είπα και πέρα σε επώνυμους που έχουν καταστήματα. Και αυτοί έχουν και αυτοί παράπονο, αλλά μέχρι εκεί.
0: Έχουν παράπονο, γιατί κάποιος που θέλει να πάει να δει τις σπηλιές εκεί, να πληρώσει 5 ευρώ και αν έχει και παιδιά, να πληρώσει 20-30 ευρώ, δεν ξέρω πόσο μπορεί να πληρώσει.
1: Ναι, ήταν 4.

0: Το θυμάμαι, γιατί είχα δώσει τα μαστιγά του Μακηθένα 12 ευρώ. Ναι. Και τους είπα στο αστείο στα παιδιά, μην το δώσουμε σε αυτούς, ας το κάνει να πάρω και μια μπύρα. Και πήγαμε πράγματι.
1: Τι να πει κανείς, τι να πει κανείς, εντάξει. Εγώ πάντως θες το έμαθα, να πω την αλήθεια, δεν το γνώριζα. Έχω να πάω πολλά χρόνια στα Μάταλα, αλλά μου δείξανε φωτογραφίες από το φυλάκιο, μου δείξανε.
0: Αυτό συμβαίνει δυστυχώς πάρα πολλά χρόνια. Κανείς δεν συγκινείται. Λοιπόν, αν κληθούμε εδώ πέρα όλοι οι φορείς, θα τα μαζέψουν και θα εξαφανιστούν. Δεν χρειάζεται. Λοιπόν, μια απόφαση χρειάζεται, πολιτική απόφαση από το Δήμο, να φύγουν από εκεί, να αρχίσουν τις πηγές ανοιχτές.
1: Λοιπόν, θα το δούμε με το Δήμο, θα το δούμε. Σας ευχαριστώ.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Καλή σας μέρα. Λοιπόν, κύριοι, 5 ευρώ είναι 5 ευρώ. Πάμε να συνομιλήσουμε, κυρίες και κύριοι, με τον κύριο Αντώνη Παπαδάκη. Είναι ο Γενικός Διευθυντής για όλη την Κρήτη της Περιφέρειας Κρήτης Δημόσιας Υγείας. Είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Υγείας. Γιατί αλλάζουν τα πάντα όσον αφορά τα σχολικά κηλικία από την ερχόμενη σχολική χρονιά. Κύριε Παπαδάκη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη.
1: Χαιρόμαστε που σας έχουμε σήμερα κοντά μας, γιατί προφανώς και εσείς έχετε ενημερωθεί και από τις νέες αυτές οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και της κυρίας Αγαπηδάκη όσον αφορά τη λειτουργία των σχολικών κηλικίων και τα τρόφιμα που μπορούν να πωλούν. Και αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί πλέον τα σχολικά κηλικία θα έχουν μια υγιεινή διατροφή για τα παιδιά. Και τι αλλάζει τώρα πάνω σε αυτό, να μας πείτε.
2: Κοιτάξτε, έχουμε μια επικαιροποίηση της διάταξης για τα επιτρεπόμενα είδη στα σχολικά κηλικία. Ήρθε μετά από αρκετά χρόνια και ήρθε και μετά από προσπάθειες που είχαμε κάνει και εδώ στην περιφέρεια Κρήτης. Να θυμίσω τη δράση που την είχαμε ονομάσει πρότυπο σχολικό κηλικείο, μια δράση που συνδύαζε την κατανάλωση τροφίμων από παραγωγούς της Κρήτης. Και συνδύαζε βέβαια και την υγιεινή διατροφή, την κρητική διατροφή. Το είχαμε παρουσιάσει σε αρκετά πανεπιστήμια, στο Δήμο Αθηναίων, και έρχεται τώρα το Υπουργείο να επικαιροποιήσει προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή να απαγορεύσει κάποια τρόφιμα. Εντάξει, βλέποντάς την, βέβαια δεν έχει πολύ πολύ μεγάλες διαφορές από την προηγούμενη, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι και ένα ευαίσθητο θέμα η λειτουργία των κηλικίων και από πλευράς βιωσιμότητας των ιδιοκτητών. Δηλαδή πρέπει να συνδυάζει αφενός την υγιεινή διατροφή και αφετέρου, από τη στιγμή που γίνεται με διαγωνισμό, με πλειοδοτικό μάλιστα διαγωνισμό, δηλαδή ο κηλικιάρχης που θέλει να ανοίξει ένα κηλικείο σε ένα σχολείο στο διαγωνισμό, δίνει προσφορά ανά παιδί, και αυτός που δίνει τη μεγαλύτερη προσφορά, γιατί αυτά τα χρήματα, ένα μέρος επιστρέφεται μέσω των σχολικών επιτροπών στο σχολείο. Έτσι. Yeah. Άρα λοιπόν, αυτό το εγχείρημα να συνδυάσει την επιχειρηματικότητα με την υγιεινή διατροφή είναι λίγο οξυμόρο. Και έχει δηλαδή, βλέποντας στην υγειονομική διάταξη, γιατί είναι πλέον ΦΕΚ, έτσι, πήρε ΦΕΚ 2F του 2020.
1: Άρα θα ισχύσει, από την άλλη σχολική χρονιά.
2: Θα ισχύσει από την επόμενη σχολική χρονιά. Προβλέπει ελέγχους από τις υπηρεσίες μας και όχι μόνο. Ελέγχους δηλαδή και για την υγιεινή και την ασφάλεια, γιατί έχει θέματα θερμοκρασιών, συντήρησης, επεξεργασίας κτλ. Έχει και επακριβώς τα τρόφιμα που επιτρέπονται. Αλλά βλέπω, ας πούμε, ότι έχουν παραμείνει πίτσα, ας πούμε, κάτω από 100 γραμμάρια. Εντάξει, νομίζω ότι δεν μπορεί να, ακόμα και είναι χωρίς αλλαντικά μεν, αλλά όπως καταλαβαίνετε, εντάξει,
1: δηλαδή, τώρα και πάρα, πάρα πολύ. Για να καταλάβουμε και φίλοι ακροατές, δεν θα μπορούν να πωλούνται αλλαντικά και διαβάζω και αναψυχτικά, είναι από τα βασικά έτσι προϊόντα.
2: Ο σκοπός της διάταξης είναι όχι ζάχαρη, όχι αλλαντικά, να έχει πολλά φρούτα, λαχανικά, χυμούς, όχι, μάλιστα όχι όμως φρέσκους και όχι με προσθήκη ζάχαρης. Δηλαδή η φιλοσοφία είναι αυτή, να μειωθούν τα ελεύθερα ζάχαρα, να περιοριστεί το αλάτι, να αυξηθούν οι διαιτητικές ίνες, να αυξηθεί η κατανάλωση του νερού και να μην έχουμε κατανάλωση αναψυκτικών και ενεργειακών ποτών, και να κρατήσουμε μια υποσημείωση εδώ σε αυτό το κομμάτι. Να περιοριστούν τα αλλαντικά και το

0: επεξεργασμένο και να περιοριστούν τα κορεσμένα λιπίδια. Αυτή ήταν πάντα ούτως ή άλλως και στην προηγούμενη διάταξη του 2013, αυτή ήταν η κατεύθυνση. Τώρα στην πράξη το θέμα τι γίνεται, έτσι.
1: Ναι.
0: Γιατί πέριξ των σχολείων υπάρχουν και άλλες δραστηριότητες. Είχαμε αναφορές σε σχολεία που τα παιδιά που παραδίπλα παίρνανε ενεργειακά ποτά, αυτά. Δηλαδή είναι ένα πολύ μεγάλο και δύσκολο κομμάτι αυτό των σχολικών κηλικίων και θέλει μια ολιστική προσέγγιση, που γι' αυτό εμείς ως Περιφέρεια Κρήτης είχαμε αυτή την πρόταση. Ήρθε δυστυχώς η πανδημία και από εκεί που μιλούσαμε για φρέσκα φρούτα λαχανικά ήρθαν οι οδηγίες που έλεγαν για συσκευασμένα τρόφιμα, ώστε να μην έχουμε τον κίνδυνο.
1: Τώρα αλλάζει όμως αυτό, αλλά το θέμα είναι αυτό που επισημαίνετε, κύριε Παπαδάκη. Δηλαδή μπορεί ναι μεν στο σχολικό κηλικείο να πωλούνται υγιεινά τρόφιμα στα παιδιά μας, αλλά απ' έξω αν βγει κάποιος και έχει γαριλάκια, πατατάκια, δεν ξέρω τι, ζαμπονοειδή και τέτοια πράγματα, ενεργειακά ποτά ή οτιδήποτε άλλο, αυτό είναι ζημιά και για τον κηλικιάρχη, αλλά είναι και ζημιά για τα ίδια τα παιδιά. Δηλαδή τα προστατεύεις μέσα στο σχολείο, αλλά δεν τα προστατεύεις εκτός σχολείου. Δεν μπορείς να το προστατεύεις.
0: Και επίσης είναι και το θέμα της διαπαιδαγώγησης και των γονέων και του σχολείου. Γι' αυτό θα διαβάσετε πρόσφατα, κάναμε δύο ημερίδες με το ΕΛΜΕΠΑ, με το Τμήμα Διαιτολογίας και ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Φτιάχτηκε ένα πολύ ωραίο καρτούν, ο Διατροφίξ, που περνάει μέσα μηνύματα. Έγιναν και στη Σιτία και στο Ηράκλειο, έγινε την προηγούμενη εβδομάδα. Προσπαθούμε να περάσουμε αυτή την κουλτούρα και στους γονείς. Γιατί να σας πω, κύριε Βαρδάκη, ωραία, το κηλικείο είναι τέλειο και έξω από το σχολείο δεν υπάρχουν πέριξ επιχειρήσεις. Αν ο γονέας στην προσπάθειά του για μια εύκολη λύση βάλει στην τσάντα του παιδιού το κουρασάν που έχει και ένα πολύ πολύ χαμηλό κόστος, και το οποίο είναι όμως πολύ ενεργειακά έτσι αυξημένες οι θερμίδες και είναι πολύ φτωχό σε θρεπτικά συστατικά. Πώς θα μπορέσεις να το λύσεις? Τι θα πεις? Θα απαγορεύσεις?
1: Διότι αυτό γίνεται σύμφωνα και με το Υπουργείο Υγείας αλλά και με τις δικές σας κατευθύνσεις και παλιότερα και τώρα, για την αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας. Δηλαδή είναι μια διατροφική έτσι, επιβλέπουν τη διατροφή ουσιαστικά και πώς τα παιδιά δεν θα τρώνε αυτά που δεν πρέπει να τρώνε, τα απαγορευμένα, αλλά είναι θέμα έτσι όπως το
0: πρέπει λέμε. Να μιλήσουμε σοβαρά, γιατί δεν μπορεί να είμαστε εδώ Κρήτη, Δήμος Ηρακλείου, που έχουμε μια παράδοση στην κριτική διατροφή και να έχουμε τη μεγαλύτερη παιδική παχυσαρκία στη χώρα και στην Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Ένα στα τρία παιδιά είναι υπέρβαρο ή παχύσαρκο. Αυτό πρέπει να μας ταρακουνήσει λίγο. Ήρθε η μελέτη που κάναμε για τον εθισμό στο διαδίκτυο και βρήκαμε ότι τα παιδιά δεν διαιτούνται σωστά, γιατί είναι όλη την ώρα στις οθόνες. Αργούν να κοιμηθούν, δεν κοιμούνται καλά, δεν μπορούν να ξυπνήσουν, δεν έχουν καλές επιδόσεις τα μαθήματά τους. Έχει μια ψυχολογική επίδραση, αλλά κυρίως έχει στη διατροφή. Δηλαδή τι, υπάρχει ένα ειδικό σκορ που το άριστα είναι το 12, βαθμολογούνται με 5,3. Και τι δείχνει αυτή η μελέτη? Η υπερκατανάλωση μακριά από την τροφίμων συσκευασμένων και όλα αυτά που λέμε, να μην τα ξαναφέρουν, πατατάκια, αναψυκτικά κτλ. Λιγότερα φρούτα, λιγότερα λαχανικά, δραστική μείωση του ψαριού, και αυτό που δεν αφορά μόνο τα παιδιά, δραστική μείωση και της κατανάλωσης του ελαιολάδου. Γιατί αν αφαιρέσουμε τη θερμιδική του έτσι που είναι μεγαλύτερη, έχει όμως πολύ μεγάλες δράσεις φυσικής, αντιψωδευτικής και αντιφλεγμονώδης προστασίας. Φύγαμε από τα 34,6 κιλά κατανάλωση ανά άτομο και πήγαμε στα 17,5 κιλά ανά άτομο. Δείτε πόσο μεγάλη από το 1960 μέχρι σήμερα κατακόρυφα έπεσε η κατανάλωση του λαδιού, ενός πολύ σημαντικού παράγοντα της κριτικής διατροφής.
1: Σωστά.
0: Άρα με μία μόνο διάταξη, κύριε Βαρδάκη, που υπήρχε ούτως ή άλλως, απλά επικαιροποιήθηκε και αυστηροποιήθηκε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι και να δώσουμε οριστική λύση. Πρέπει μαζί εκπαιδευτικοί, γονείς και φορείς δημόσιας υγείας όπως η Περιφέρεια Κρήτης, που κάνει πολύ μεγάλο αγώνα σε αυτό το κομμάτι, και βέβαια ερευνητικά ιδρύματα, το ΕΛΜΕΠΑ, η ιατρική σχολή, να φροντίσουμε να ξαναγυρίσουμε στην κουλτούρα, γιατί είναι και κουλτούρα, δεν είναι μόνο διατροφή, δεν είναι μόνο υγιής τρόπος ζωής, είναι και διατροφικός πολιτισμός.

0: Σωστά.
1: Εξού και είμαστε διατροφική.
0: Τα πάντα όμως, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, κύριε Παπαδάκη, και το γνωρίζουμε όλοι μας, ξεκινούν από την οικογένεια και από το σχολείο. Εάν υπάρχει η κατάλληλη ενημέρωση και η κατάλληλη έτσι, πρόβλεψη και από το σχολείο, από τις κοινότητες, εν πάση περιπτώσει, που το παιδί ζει και βιώνει τη ζωή του, νομίζω ότι θα είναι καλύτερα τα αποτελέσματα. Αλλά...
1: Γι' αυτό και στοχεύσαμε στο σχολείο, ναι, γι' αυτό και είναι η δεύτερη δράση. Η δεύτερη προγραμματική δράση που κάνουμε με το ΕΛΜΕΦΑ και έχει στόχο τη βιωματική μάθηση, δηλαδή εκπαίδευση να μετατραπεί σε απομνημόνευση, σε παιχνίδια με τη διατροφή, με όλους τους σύγχρονους τρόπους εκπαίδευσης. Και να πούμε βέβαια και κάτι άλλο, κύριε Βαρδάκη, που αυτό χρειάζεται λίγο προσοχή, και την ισότιμη πρόσβαση. Να αρθούν οι κοινωνικοί αποκλεισμοί. Δηλαδή, για να έχεις ένα πρότυπο σχολικό και ηλικίο, πρέπει να εφαρμόζεται σε όλα τα παιδιά.
0: Σωστά.
1: Ακόμα και σε αυτά που οι γονείς τους δεν μπορούν να το κάνουν.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή, φανταστείτε ένα σχολείο, τα μισά παιδιά, επειδή μπορούν οι γονείς να τρώνε γυνά, χυμούς, ρόδι, πορτοκάλι, μπάρες δημητριακών, και τα άλλα παιδιά, επειδή δεν έχουν οι γονείς την δυνατότητα, να πάρουν το κρουασάν και τα εύκολα συσκευασμένα τρόφιμα.
0: Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο.
1: Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσπάθεια. Νομίζω η περιφέρεια επανακοινεί αυτή την. Είχαμε στοχεύσει. Να θυμίσω, κύριε Βαλάκη, η πρώτη μας αναφορά το κάναμε εμείς το 2017. Ξεκινήσαμε αυτή την πρόταση. Και μάλιστα πιλωτικά στο Δήμο Ηρακλείου, στο 644 Δημοτικό Σχολείο. Πήγε πάρα πολύ καλά. Τα παιδιά κατανάλωναν. Είχαμε κάνει και γιατί και τα παιδιά θέλουν έτσι να τους δίνει κίνητρα. Είχαμε βάλει καρτέλες που όποιο παιδί λάμβανε υγιεινό πρωινό από το κηλικείο, έπαιρνε αυτοκολλητάκια και στο τέλος ο μαθητής με τα περισσότερα.
0: Ήταν κίνητρα τα οποία δόθηκαν στα παιδιά. Νομίζω ότι είναι
1: ακριβώς
0: πολύ καλές αυτές οι κινήσεις, κύριε.
1: Πήγε πάρα πολύ καλά. Κάναμε και μια προσπάθεια, να θυμίσω, και με το Ράδιο Κρήτη για την σταφίδα.
0: Σωστά, σωστά.
1: Αλλά και αυτό δεν προχώρησε
0: δυστυχώς. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Ήθελα να συζητήσουμε και άλλα θέματα, αλλά δεν προλαβαίνουμε τώρα. Πρέπει να κλείσω την εκπομπή. Θα το κάνουμε κάποια άλλη στιγμή. Σας ευχαριστώ, κύριε Παπαδάκη.
1: Καλημέρα,
0: να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά, κυρίες και κύριοι. Πάμε να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Ακολουθεί η δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά κοντά σας, Μανώλης Αργυράκης. Καλημέρα από εμάς.
2: Η ώρα είναι 9. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στην Αθήνα και στο κτίριο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής μεταφέρθηκε στις 7.30 το πρωί ο 37χρονος Παλαιστίνος που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο με την κατηγορία της συμμετοχής στην οργάνωση της Χαμάς. Ο ίδιος αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες για ένταξη στη Χαμάς, λήψη εκπαίδευσης και ταξίδι για σκοπούς της οργάνωσης. Εβδομάδα πολιτικών εξελίξεων με πιο σημαντική τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα μετά τη μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα και την απώλεια του Νίκου Ταγαρά. Την αντικατάσταση των κοινοθέσεων τους αναμένεται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Δρυμία κριτική στην κυβέρνηση για την οικονομική και κοινωνική κατάσταση της χώρας άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης από το Ηράκλειο, υποστηρίζοντας ότι οι πολίτες βιώνουν συνθήκες χαμηλής αγοραστικής δύναμης, στεγαστικής κρίσης και υποβάθμισης των δημόσιων υπηρεσιών. Συνεχίζονται από σήμερα στην οδό Μινά Γεωργιάδη και από την 3η 9 Ιουνίου σε τμήμα καθόδου της Λεωφόρου Δημοκρατίας οι εργασίες αντικατάστασης του δικτύου ίδρυυσης από τη ΔΕΙΑΗ. Νέο σεισμό σημειώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή της Εύβοιας που χθες επλήγει από διαδοχικές δονήσεις. Καθησυχαστικός ο καθηγητής Ευθύμης Λέκας. Σήμερα θα ξεκινήσουν και οι πρώτες αυτοψίες στα κτίρια που υπέστησαν ζημιές. Κορυφώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με κατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, πυροδοτώντας φόβους για γενικευμένη ανάφλεξη στην περιοχή. Τα ξημερώματα, οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν. Εν τω μεταξύ, το βράδυ της Κυριακής, το Ιράν εκτόξευσε σειρά βαλιστικών πυράβλων προς το βόρειο Ισραήλ ως απάντηση σε Ισραηλινά πλήγματα που είχαν προηγηθεί σε στόχους στη Βηρυτό και περιοχές του Λιβάνου. Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,8 Ρίχτερ έπληξε τις Φιλιππίνες, προκαλώντας συναγερμό στις αρχές και ανησυχία για τον αριθμό των θυμάτων και το μέγεθος των ζημιών. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής πληροφορίες, υπάρχουν τουλάχιστον 8 θύματα. Στα αθλητικά, η εθνική μας ομάδα

0: Το ποδοσφαίρο ιτήθηκε από την Ιταλία με 1-0 σε φιλικό προετοιμασίας που έγινε χθες στο Παγκρίτιο Στάδιο. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στις 9 το βράδυ τον Παναθηναϊκό στον τρίτο τελικό της Basket League, με τις δύο ομάδες να είναι ισόπαλες 1-1 στις νίκες. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά αίθριος με αραιές νυφώσεις από το απόγευμα, ο καιρός για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας δεν ξεπερνάει τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 10.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
2: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
2: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
2: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
1: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Η δύναμη της Caterpillar και η κορυφαία ευελιξία της Palfinger έρχονται στο Ηράκλειο. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στο κατάστημα της Eltrack Ηρακλείου από τις 10 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις των μηχανημάτων Caterpillar και να δείτε σε δράση τους πανίσχυρους γερανούς Palfinger. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στο κατάστημα Eltrack στο 7ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Πολλές εκπλήξεις, ειδικές προσφορές και αποκλειστικές εκπτώσεις σε ανταλλακτικά και επισκευές μηχανημάτων. Σας περιμένουμε.
4: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξουχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
3: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Φίλοι και φίλες, καλημέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά στην Καλλιόπη, στην Πόπη και στον Ναυκράτιο που γιορτάζουν σήμερα. Ιδιαιτέρως χρόνια πολλά στη δική μας Πόπη και Οστεράκη που γιορτάζει. Δευτέρα 8 Ιουνίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο, η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της Υγείας Καλλιόπης και του Αγίου Ναυκρατίου. Να ευχηθούμε ακόμη καλή επιτυχία στους υποψήφιους που διαγωνίζονται στις πανελλαδικές εξετάσεις. Σήμερα ολοκληρώνεται η διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων, καθώς θα διεξαχθούν οι τελευταίες εξετάσεις στα μαθήματα προσανατολισμού. Οι μαθητές θα εξεταστούν στα μαθήματα της ιστορίας, της φυσικής και της οικονομίας, με τα οποία πέφτει η αυλαία των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων για τα γενικά λύκεια. Με την ολοκλήρωση των εξετάσεων στα συγκεκριμένα μαθήματα, οι υποψήφοι θα αναμένουν πλέον την ανακοίνωση των βαθμολογιών τους και στη συνέχεια τη διαδικασία συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι οι βαθμολογίες ανακοινώθηκαν στις 26 Ιουνίου, ενώ οι βάσεις και οι λίστες επιτυχόντων δόθηκαν στη δημοσιότητα στις 24 Ιουλίου. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα ωκεανών. Οι ωκεανοί καταλαμβάνουν πάνω από το 70% της επιφάνειας της γης και έχουν

συνδεθεί από αρχαιοτάτων χρόνων με την ανθρώπινη εξέλιξη. Ο τζίρος των οικονομικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τους ωκεανούς ξεπερνά τα 500 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως. Η θαλάσσια ζωή και η βιοποικιλότητα στους ωκεανούς απειλούνται στις μέρες μας από την υπεραλίευση, τη μόλυνση και πρόσφατα από το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Αν και η χώρα μας δεν περιβάλλεται από ωκεανούς, είναι εντούτοις δεμένη με το θαλάσσιο στοιχείο. Δέκα λεπτά μετά τις 9, Μανώλης Αργυράκης στο μικρόφωνο, Δημήτρης Προνάκης στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. 2-81-03-82-300 το τηλέφωνο του Ράδιο Κρήτη με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και φυσικά μέσω του Messenger όπου μπορείτε να στέλνετε βίντεο και φωτογραφίες. Και πάμε αμέσως στο επαιτειολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα το 1777 ολοκληρώνεται η τύχηση της Αθήνας που άρχισε στις 20 Φεβρουαρίου της ίδιας χρονιάς. Αυτό το τείχος έμεινε στην ιστορία ως το τείχος του Χατζή Αλή Χασεκή από το όνομα του Οθωμανού διοικητή της πόλης που έδωσε την εντολή για την κατασκευή του προκειμένου να προστατέψει την Αθήνα από τις επιδρομές ληστών. Το 1907 ο αναρχικός Ανδρέας Παπαδημητρόπουλος από την Πάτρα επιτίθεται με δυναμίτιδα κατά της Βουλής. Το 1921 μεγάλη εκστρατεία εναντίον του στρατού του Μουσταφά Κεμάλ αποφασίζεται στο Κορδελιό κατά το πολεμικό συμβούλιο που συγκροτείται υπό την προεδρία του βασιλιά Κωνσταντίνου και τη συμμετοχή όλης της στρατιωτικής ηγεσίας. Το 1928 το αεροπλάνο Ελλάς με πλήρωμα τον υπολοχαγό Ευάγγελο Παπαδάκο και τον συνταγματάρχη Χρήστο Αδαμίδη απογειώνεται από το Τατόι για να πραγματοποιήσει το γύρο της Μεσογείου. Θα το επιτύχει 20 ημέρες αργότερα αφού διανύσει απόσταση 12.000 χιλιόμετρων. Το 1930 ο Έλληνας πρωταθλητής Τζιμ Λόντος ανακηρύσσεται πρωταθλητής κόσμου. Το 1932 υπερψηφίζεται στη Βουλή το νομοσχέδιο περί κοινωνικών ασφαλίσεων βάζοντας τις βάσεις για την ίδρυση του ΙΚΑ. Το 1939 αποφασίζεται στην Ελλάδα η κατάργηση των οκτατάξεων σχολείων και η ίδρυση εξατάξεων γυμνασίων. Το 1952 πόλεμος της Κορέας αναχωρούν για την περιοχή της Κορέας 400 Έλληνες στρατιώτες. Το 1963 ο Μίκης Θοδωράκης και 20 Έλληνες επιστήμονες, καλλιτέχνες, εργάτες, φοιτητές και δημοσιογράφοι ιδρύουν το κίνημα νεολαίας Γρηγόρης Λαμπράκης. Ο γνωστός μουσικοσυνθέτης εκλέγεται πρόεδρος και ξεκινά μια πολιτική και πολιτιστική εκστρατεία σε όλη την Ελλάδα. Το 1995 η διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα ανακοινώνει την αγορά του πίνακα ο Άγιος Πέτρος του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, γνωστού και ως Ελ Γκρέκο. Τα 290 εκατομμύρια δραχμές για την αγορά του έργου συγκεντρώθηκαν από προσφορές ιδρυμάτων, καλλιτεχνών και πολιτών. Το 2000 η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη δολοφονεί τον στρατιωτικό ακόλουθο της Μεγάλης Βρετανίας στην Αθήνα, ταξίαρχο Στίβεν Σόντερς. Αυτά από το επαιτειολόγιο της ημέρας, αυτά συνέβησαν σαν σήμερα.

0: Να δώσουμε το λόγο αμέσως στον μετεωρολόγο, τον κύριο Μανώλη Λέκα, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Λέκα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Ευχαριστούμε. Καλή σας μέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Ξέρετε ποιο είναι το θέμα που συζητείτε αυτή την περίοδο μεταξύ των πολιτών στις συζητήσεις που έχουν? Αν θα μας επηρεάσει το Ελνίνιο και σε ποιο βαθμό? Ξέρετε, βρήκαμε θέμα στο ξεκίνημα του καλοκαιριού.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα.
1: Εντάξει, είναι αλήθεια ότι και χαίρομαι που στρέφεστε στον ειδικό, έτσι, γιατί δυστυχώς στις άλλες περιπτώσεις η όλη διαχείρισή του είναι ένα φαινόμενο το οποίο πραγματικά απογοητεύει στις σημερινές μέρες με τον τρόπο με τον οποίο το διαχειρίζονται και ίσως και δεν ξέρω και πού αποσκοπεί πολλές φορές, είτε να βγούμε από τα θέματα των ημερών, να παραπλανήσουμε λίγο την κουβέντα ή αν θέλουμε να πετύχουμε κάτι έτερο, όπως για παράδειγμα να στρέψουμε τώρα τον κόσμο στις αγορές μέσα στην ανάγκη του να τρέξει και να κάνει αγορές και να εξοπλίζει με συστήματα ψήξης κτλ. Εντάξει, θα μου πείτε η τεχνολογία βοηθάει και αυτή έχει ένα promotion, γίνεται όλο αυτό, αλλά ας είμαστε λίγο λογικοί στα δεδομένα. Αυτό το Ελνίνο, το Λανίνα, είναι δύο φάσεις και μια ουδέτερη, ας το πούμε. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο παρατηρείται, εκτιμώ, δισεκατομμύρια χρόνια, εκατομμύρια των και προς δισεκατομμύρια χρόνια, άσχετα εμείς αν το ανακαλύψαμε την τελευταία, ας το πούμε, τις τελευταίες δεκαετίες, εξαιτίας του ότι η τεχνολογία βοήθησε σε τόσο εκτεταμένης μορφή συστήματα να το ανακαλύψουμε. Όταν να σας πω εδώ ένα μαγικό και να δείτε πόσο αυτός ο τόπος ο δικός μας είναι ευλογημένος και επιστημονικά και οτιδήποτε. Το αντίστοιχο, ένα αντίστοιχο φαινόμενο που προκαλεί τον ετησία, εγώ τον λέω ετησία και όχι μελτέμι όπως το λέει όλος ο κόσμος, αλλά για να το καταλάβει, είναι ένα φαινόμενο το οποίο το ανακάλυψαν οι αρχαίοι Έλληνες μέσα από την παρατήρηση. Θα μου πείτε, ναι, ήταν πιο περιορισμένης κλίμακας, ήταν στο Αιγαίο, με τα νησιά κτλ. Βεβαίως. Εκεί λοιπόν τώρα φανταστείτε που είναι μια εκτεταμένη ζώνη μεταξύ της Νότιας Αμερικής και της Αυστραλίας, το Ειρηνικό, δεν έχεις τα μέσα για να μπορέσεις να αποκαλύψεις κάτι τέτοιο αν δεν σε βοηθήσει η τεχνολογία. Αποκαλύφθηκε. Ωραία. Είναι ένα από τα αίτια εκείνα τα οποία γνωρίζουμε ότι μπορεί με τις μεταβολές του να προκαλεί, θα λέγαμε, κάποιες διαταραχές στο σύστημα του καιρού. Γιατί όλο αυτό διέπεται επηρεασμός καιρικών καταστάσεων και όχι κλιματικά που λέμε. Το κλίμα είναι κάτι που το εξετάζει σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Ένα αίτιο το εξετάζει στο τώρα. Πώς εξελίσσεται, δηλαδή αν πέσει η ηλιακή δραστηριότητα, έστω και λίγο, ή αυξηθεί λόγω ηλιακών εκρήξεων και αυξηθεί αυτή η δραστηριότητα που γνωρίζουμε και εκεί κύκλους, προφανώς είναι ένα αίτιο που αλλάζει την όλη κατάσταση των καιρικών φαινομένων. Αλλού εντάσεις και αλλού ενδεχομένως να έχουμε άλλου είδους χαρακτήρα. Ακόμα και ένα βουνό όπως είναι εδώ η Κρήτη μας, και να το δούμε πιο αντικειμενικά. Εδώ η Κρήτη με τον προσανατολισμό των ορεινών όγκων μεταξύ από Ανατολή προς Δύση και με τον παρεμποδισμό που κάνει στα βόρεια ρεύματα, ευνοεί κατά βάση και στις δυτικές ζώνες τα υψηλά βροχομετρικά και τις χαμηλότερες θερμοκρασίες του βορρά σε σχέση με τον νότο, γιατί οι βόρειοι καταβατικοί ανεβάζουν τη θερμοκρασία. Απόλυτα λογικά, απόλυτα γνωστά σε εμάς μέσα από αυτές τις επιστημονικές έρευνες οι οποίες έχουν γίνει και μας βοηθούν και στην κατανόηση βέβαια της επιστήμης γενικότερα στην ευρύτητα του συστημάτου. Τώρα, αυτό λοιπόν αναπτύσσεται. Ενδικαίω ο Παγκόσμιος Οργανισμός λέει ότι υπάρχει ανάπτυξη του Ελνίνο, άρα λοιπόν ας δώσουμε μια προσοχή. Το πού όμως θα συμβεί δεν το ξέρουμε γερά-γερά. Το κάπου θα δώσει υψηλότερες θερμοκρασίες, κάπου θα δώσει χαμηλότερες θερμοκρασίες κτλ. Είναι κάτι που θα φανεί στην πορεία του χρόνου και βραχυπρόθεσμα. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι από τώρα ξέρουμε θα κάνει τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο στην Ελλάδα. Ξέρουμε ότι προφανώς τον Ιούλιο και τον Αύγουστο που θα βρεθεί στην ανάπτυξή του ως ένα, θα λέγαμε αξιόλογα, σημαντικό αίτιο, θα δώσει κάποιες μεταβολές. Και γιατί δηλαδή είναι στην Ελλάδα? Γιατί οι Έλληνες είναι οι άνθρωποι οι οποίοι όλα τα παίρνουν στις μετρητής? Ή μήπως κοροϊδευόμαστε πιο εύκολα από ότι κοροϊδεύονται κάποιοι άλλοι? Και γίνονται θέματα τα οποία

0: βγάζουν συνειρμούς αρνητικούς. Αυτό είναι που με στεναχωρεί. Βεβαίως επιστημονικά να το πούμε και χαίρομαι που βρίσκομαι, με ρωτάτε για να το πω εδώ στους ακροατές σας. Βεβαίως και πρέπει να το πούμε, αλλά όχι με ένα χαρακτήρα ότι ξέρετε κάτι, έρχεται ένα φαινόμενο το οποίο θα μας αλλάξει μια κατάσταση που δεν ισχύει στην Ελλάδα. Και να σας πω επίσης ότι τώρα στην παρούσα φάση που ο κόσμος μπορεί να παραπονιέται, ο ζέστανε, έκανε και έδειξε, είναι λανθασμένη και αυτή η αντίληψη. Φανταστείτε ότι μόνο εχθές Κυριακή είδαμε τη θερμοκρασία σε τοπικό επίπεδο, κυρίως εδώ στα δυτικά, να είναι πάνω από τους 30 βαθμούς Κελσίου. Πρώτη φορά εφέτος που είμαστε στις αρχές του Ιουνίου, δηλαδή έχουμε μπει για τα καλά στην καλοκαιρινή περίοδο αυτού. Άρα και μάλιστα με μια σταδιακή κορύφωση της ηλιακής ακτινοβολίας που εκεί πρέπει να είμαστε και προσεκτικοί. Να πούμε λοιπόν ότι είδαμε τους 30 βαθμούς, κατά τα άλλα όμως, όταν βγαίνουν κάποιες ανακοινώσεις που τις βλέπω και εγώ, 32, 33, 34, ακόμη και στην Κρήτη, είναι το γελίο του πράγματος. Από ποιο φορέα, πώς τη μετράει. Δηλαδή εγώ αν θέλω να κάνω μια εντύπωση εδώ στα Χανιά για παράδειγμα και θέλω να προβληθώ σε όλη την Ελλάδα, πάω σε ένα σταθμό, θα βάλω από κάτω κάτι θερμό, θα ανεβάσω θερμοκρασία 42 και θα ανακοινώσω μετά ότι πήγα 42. Εντάξει, υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι καταλαβαίνουν και κρίνουν. Άλλο το αστικό περιβάλλον, η αστική θερμική νησίδα, η οποία τη γνωρίζουμε και αυτή την έχουμε αναλύσει, η οποία λόγω κτηρίων, λόγω των δρόμων που είναι από πίσα, το μαύρο αυτό της πίσας, όλα αυτά είναι απορροφητικά υλικά. Κάτι που δεν το είχαμε στο παρελθόν. Η θερμοκρασία μετριέται σε ένα φυσικό περιβάλλον, κάτω από μια σκία, από μια επιφάνεια η οποία δεν είναι μαύρη, μπορεί να είναι χώμα, μπορεί να είναι φύτευση. Ναι, γιατί μετράω σε μια ταράτσα η οποία είναι τσιμέντο και ακτινοβολή και μάλιστα εχθές, γιατί καταγράψαμε και το 30, όχι γιατί το 29 του Ηρακλείου ή το 28 άλλων περιοχών δεν ήταν σωστό. Εκεί ήταν το σωστό, αλλά εδώ, λόγω της άπνοιας, πολύ καλές θάλασσες, άπνοια, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ο εγκλωβισμός των αερίων μαζών και η ακινησία τους να έχουν την ικανότητα να ζεσταίνονται λίγο περισσότερο. Ωραία, και τι έγινε. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο μας ανησυχεί και αυτό. Εμείς αυτό που κοιτάζουμε, κύριε Αργυράκη, είναι οι μεταφορές. Δεν κοιτάζουμε το αποτύπωμα το οποίο βλέπουμε στην καθημερινότητα. Κοιτάζουμε μεταφορές σε ελεύθερα πεδία. Και αν έβλεπα κάτι τέτοιο, θα σας προειδοποιούσα. Δηλαδή, θα έβλεπα για παράδειγμα ότι έρχεται θερμή αέρια μάζα έντονη όμως στην κατώτερα τους. Τότε θα λέγαμε ναι, το αποτύπωμα όπως έγινε στη Γαλλία, στην Ισπανία και τα λοιπά. Και μάλιστα όταν έχεις και ένα καπάκι από πάνω σαν την κατσαρόλα, και προφανώς εκεί έχεις φαινόμενα τα οποία σου φέρουν ανησυχία. Αλλά και εκεί που συνέβη, που διαβάζω και εκεί πάρα πολλά, πρώτη φορά είναι, το 2003 οι Γάλλοι θρύνησαν πάνω από 100.000
1: σήμερα. Σωστό. Και σας ευχαριστώ πολύ, γιατί με αυτό το σχολιασμό που κάνετε, με αυτή την συζήτηση που γίνεται, βοηθάμε και τους ακροατές του Ράδιο Κρήτη να κατανοήσουν, να γνωρίζουν και να μην επηρεάζονται από εκείνους που δεν θέλουν να ενημερώσουν αλλά να εντυπωσιάσουν. Και γι' αυτό σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση που μέσω της εκπομπής προσφέρεται στους ακροατές του Ράδιο Κρήτη.
0: Λοιπόν, είστε καλά και να πω σε αυτό ότι ο φόβος είναι το χειρότερο συνέστημα.
1: Βέβαια.
0: Μην νιώθουμε φόβο. Ζούμε σε ένα ευλογημένο παραδεισένιο τόπο και δεν θα πρέπει να επιτρέπουμε σε κανέναν να μας φοβίζει, τουλάχιστον σε θέματα καιρού και τα λοιπά, γιατί αλλού μπορεί να υπάρχουν
1: προβλήματα. Λοιπόν, πώς θα εξελιχθεί λοιπόν ο καιρός αυτή την εβδομάδα, κύριε Λέκα?
0: Πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Φαίνεται ότι θα έχουμε ένα καλοκαιρινού χαρακτήρα σκηνικό καιρού των επόμενων ημερών, τουλάχιστον μέχρι και τα τέλη της εβδομάδας. Δείχνουν τα στοιχεία ότι έχουμε προφανώς μια θερμή ήπια όμως μεταφορά, η οποία θα ανεβάσει θερμοκρασίες. Απόλυτα λογικό για την εποχή. Το βράδυ όμως θα υπάρχει ένα σχετικό δροσισμός, δηλαδή θα υπάρχει μια πιο ανακουφιστική, θα λέγαμε, θερμοκρασία. Σε γενικές γραμμές όμως λίγο η θερμοκρασία ανεβαίνει λίγο υψηλότερα στα πλαίσια της εποχής. Έτσι λοιπόν και το βόρειο ρεύμα βέβαια, όπως το είπα και πριν, θα ευνοήσει έτσι θερμοκρασιακά τις βόρειες περιοχές, βγάζοντας κάποιες τοπικές αύρες, δηλαδή ροή ανέμων από τα βόρεια και από τη θάλασσα, σαν αποτέλεσμα να είναι κόφτες στην παράλογη, ας το πούμε έτσι, αύξηση της θερμοκρασίας, έστω και λόγω γεωμορφολογικών συνθήκων. Που εδώ

Τα στο νότο, οι γεωμορφολογικές συνθήκες εξαιτίας του βορείου ρεύματος θα έχουν καταβατικούς βοριάδες. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα οι θερμοκρασίες μεταξύ βορρά και νότου να είναι διαφοροποιημένες ακόμη και 2 έως και 3 βαθμούς υψηλότερες στα νότια τοπικά. Και βέβαια και οι πιο

0: περισσότερο ζεστός. Σήμερα περιμένουμε Δευτέρα πέραν της καλοκαιρίας ότι θα έχουμε λίγο τους βοριάδες να επανέρχονται. Αυτό που σας έλεγα, χθες ήταν δυτική η άπνοια περισσότερο, σήμερα γίνονται λίγο βοριάδες. Στα βόρεια πελάγη, σε εμάς τουλάχιστον θα φτάσουν τα 3, τοπικά μέχρι και 4 μποφόρ. Στα κεντρικά πελάγη, λες στο κεντρικό Αιγαίο, τα 5 τοπικά ίσως μέχρι και τα 6 μποφόρ. Πάντως θαλάσσιες κοινωνίες προφανώς πρόβλημα δεν έχουν. Και ένας ήπιος κυματισμός ίσως κάνει την εμφάνισή του στα βόρεια του νησιού. Στα νότια όμως οι βοριάδες ως καταβατικοί θα φτάσουν σταδιακά τα 5 τοπικά μέχρι και τα 6 μποφόρ. Και η θερμοκρασία για τα βόρεια θα κυμανθεί από τους 29 μέχρι και 31 βαθμούς Κελσίου για βόρειες περιοχές και όπως σας είπα προφανώς στα νότια λίγο υψηλότερες. Και εδώ βέβαια και σε αστικού περιβάλλοντος περιοχές προφανώς όπως εξήγησα και πριν ενδεχομένως η θερμοκρασία να εμφανιστεί λίγο υψηλότερη, είναι διαφορετική όμως από τις ελεύθερες ατμόσφαιρας θερμοκρασίας που εγώ σας παρουσιάζω. Και για αύριο Τρίτη μια παρόμοια κατάσταση. Οι άνεμοι λίγο εξασθενούν εδώ στα δυτικά, ανατολικότερα παραμένουν στα 3 με 4 μποφόρ και στα νότια στα 5 τοπικά και 6 μποφόρ. Το καλό είναι βέβαια ότι οι άνεμοι από το βράδυ παρουσιάζουν μια τάση έτσι να εξασθενούν λίγο και επανέρχονται την επόμενη μέρα. Και η θερμοκρασία και πάλι θα κοιμανθεί εκεί στους 29 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Βέβαια να πούμε ότι και οι ελάχιστες έχουν ανέβει λίγο υψηλότερα, τις βλέπουμε πλέον πάνω από τους 21 βαθμούς Κελσίου και 22. Αυτό σημαίνει ότι το σκαλοπάτι που εκκινεί η θερμοκρασία την επόμενη μέρα να ανέβει είναι υψηλό. Δεν είναι όπως είχαμε πριν στους 17 και 18 που ήθελε και το χρόνο για να ανέβει τόσο υψηλά. Τώρα έχουμε και χαμηλές θερμοκρασίες οι οποίες είναι λίγο υψηλότερες. Το ίδιο λοιπόν συνεχίζουμε και την Τετάρτη με τις καλές καιρικές συνθήκες. Βορειοδυτική άνεμη έως και βόρειες στις βόρειες περιοχές. Στα νότια τώρα πλέον θα είναι στα 4 με 5 μποφόρ, μιας και έχουν μια τάση εξασθένησης όπως και από τα κεντρικά πελάγη και οι θάλασσες επανέρχονται γενικά να είναι πολύ καλύτερες και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στους 30 με 31 και 32 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο στα νότια, επαναλαμβάνω, λίγο υψηλότερη. Και όσον αφορά την Πέμπτη και πάλι συνεχίζουμε με καλές καιρικές συνθήκες, παρόμοιες, δεν αλλάζει κάτι ιδιαίτερα και η θερμοκρασία ενδεχομένως να τις δούμε εκεί στα ίδια περίπου όρια, αν και εκτιμώ ότι ενδεχόμενα να πέσουν πάλι στους 29 με 30 βαθμούς. Και για την Παρασκευή, να το λοιπόν το, αυτό που βλέπουμε, μια διαταραχή. Έκπληξη, δεν ξέρω, θα τη δούμε στην πορεία, μια διαταραχή για την οποία θα υποθεί, αλλά θα αφορά κυρίως την κεντρική και βόρεια Ελλάδα, με συνθήκες αστάθειας, με κάποια φαινόμενα που θα κάνουν την εμφάνισή τους, ένας μεγάλος κίνδυνος εκεί. Και για πυρκαγιές ακόμα, παρά το γεγονός ότι μιλάμε για στάθεια, η κεραυνή αυτής της περίοδου είναι ό,τι πιο επικίνδυνο πραγματικά. Μάλιστα εδώ το πώς θα επηρεαστούμε, θα με επιτρέψετε να τα πούμε την Παρασκευή, διότι ναι, αυτή η διαταραχή μπορεί να μας επηρεάσει και εμάς λίγο. Θα δείτε στα κινητά και τα λοιπά ότι δίνει μέχρι και βροχές. Ας είμαστε όμως, ας κρατάμε ένα μικρό καλάθι, να δούμε στην πορεία πώς θα εξελιχθεί. Και βέβαια αυτή η διαταραχή θα φέρει και μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας ιδιαίτερα από την Κυριακή.
1: Μάλιστα. Κύριε Λέκα, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την ενημέρωση. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Καλή εβδομάδα και καλή σας μέρα.
1: Ναι. Σας ευχαριστώ. Πάμε σύντομα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης. Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής. GD10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaev.gr.

0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Love ενός λίτρου 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδερός παρπαστάθι ενός κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Dixan Jelly Scone 68 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
5: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
7: Πάμε στα θέματα της ειδησιογραφίας, να ξεκινήσουμε με τα διεθνή. Φόβοι γενικευμένης ανάβλεξης ξανά στη Μέση Ανατολή με κατέρωθαν επιθέσεις μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Σήμερα τα ξημερώματα, οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν για πρώτη φορά από την εκεχηρία του Απριλίου. Οι Ιρανικές αρχές ανέφεραν ότι ακούστηκαν εκρήξεις σε αρκετές πόλεις. Η Ισραηλινή πολεμική αεροπορία έπληξε στρατιωτικούς στόχους που ανήκουν στο Ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς στο δυτικό και στο κεντρικό Ιράν, σύμφωνα με τη λακωνική ανακοίνωση των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ που δημοσιοποιήθηκε μέσω Telegram. Εν τω μεταξύ, χθες το βράδυ το Ιράν εκτόξευσε σειρά βαλιστικών πυράβλων προς το βόρειο Ισραήλ ως απάντηση σε Ισραηλινά πλήγματα που είχαν προηγηθεί σε στόχους στη Βηρυτό και περιοχές του Λιβάνου όπου δρά η Χεζμπολάχ. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου δεν θα έχει άλλη επιλογή παρά να αποδεχθεί μια ενδεχόμενη συμφωνία με το Ιράν σύμφωνα με συνέντευξή του στους Financial Times. Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε βέβαιος ότι εφόσον επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, ο Νετανιάχου θα αναγκαστεί να την αποδεχθεί παρά τις επιφυλάξεις που έχει κατά καιρούς εκφράσει η Ισραηλινή κυβέρνηση για το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Στην επικαιρότητα και ο ισχυρός σεισμός 7,8 βαθμών με επίκεντρο νότια των Φιλιππίνων που σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα 7:37 τοπική ώρα σε θαλάσσια περιοχή νότια της πόλης General Santos. Από τον ισχυρό σεισμό βρήκαν το θάνατο τουλάχιστον 8 άνθρωποι και τον τραυματισμό 4. Κατέρευσαν κτίρια και σπίτια στην περιοχή του Μιντανάο, ενώ εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι.

Από την εσωτερική επικαιρότητα, το θέμα που ξεχωρίζει και που ευτυχώς οι αρμόδιες υπηρεσίες πρόλαβαν τα χειρότερα είναι η σύλληψη του 37χρονου Παλαιστίνιου στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου ως μέλος της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς. Μια σύλληψη που έγινε γνωστή μέσα από επίσημη ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, κάτι που αποτυπώνει τη σοβαρότητα της υπόθεσης και καταδεικνύει τα αυξημένα αντανακλαστικά των ελληνικών αρχών σε μια περίοδο κομβικής σημασίας για την Κρήτη λόγω τουρισμού. Ο 37χρονος Παλαιστίνιος ζούσε στον Άγιο Νικόλαο από το 2023 και διέμενε σε δωμάτια που είχε μισθώσει το ξενοδοχείο για τη στέγαση εργαζόμενών του. Ο ίδιος διέμενε μαζί με 3 ακόμα συμπατριώτες του και εργαζόμενους σε 2 δωμάτια. Οι άλλοι 3 εξετάστηκαν από τις αρχές και αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς δεν προέκυψε η παραμικρή σύνδεση. Ο 37χρονος Παλαιστίνιος έχει γεννηθεί στην Αίγυπτο και μεγάλωσε στη Γάζα, όπου ζει η οικογένειά του, η γυναίκα και τα 2 του παιδιά. Ομολόγησε ότι στρατολογήθηκε από τη Χαμάς και εστάλησε στρατόπεδο στη Μαλαισία, όπου εκπαιδεύτηκε. Ο άνδρας έφτασε στη χώρα μας στα τέλη του 2023 ή στις αρχές του 2024 και του χορηγήθηκε άσυλο. Ο συλληφθής που ετοίμαζε τα εκρηκτικά σε σπίτι, το οποίο νίκιαζε επί της οδού Αχαρνών, ομολόγησε τα πάντα στις αρχές, αναφέροντας πως οι πράξεις τις οποίες σχεδίαζε θα τις έκανε ως αντίπεινα στο Ισραήλ για τον πόλεμο στη Γάζα. Όπως είπε, στην αντιτρομοκρατική είχε πάρει ήδη δοσομετρητές και ζυγαριά ακριβίας, ενώ είχε προχωρήσει και στην παραγγελία χημικών ουσιών για να κατασκευάσει τα εκρηκτικά, οι οποίες ωστόσο δεν είχαν φτάσει στα χέρια του πριν από τη σύλληψή του. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής ερευνούν τα ψηφιακά πιστήρια τα οποία εντόπισαν στην οικία του, προκειμένου να δουν τι και πότε τα παρήγγειλε. Επίσης εξετάζουν επαφές του στη Γερμανία που μπορεί να σχετίζονται με δίκτυο της Χαμάς. Και βέβαια πρέπει να πούμε για άλλη μια φορά ότι ο Θεός της Κρήτης έβαλε και πάλι το χέρι του και αποφύγαμε τα χειρότερα, με όλα αυτά που αποκαλύπτονται, με όλα αυτά που γίνονται γνωστά. Ευτυχώς ο 37χρονος Παλαιστίνιος συνελήφθη πριν προλάβει να δράσει.

0: δεν προλαβαίνουμε να δούμε τα θέματα από την πολιτική επικαιρότητα. Θέλω μόνο να σταθούμε στο θέμα που ξεχωρίζει και προκαλεί αντιδράσεις, είναι το ενδεχόμενο δημιουργία δομής στη θέση του παλιού ΚΤΕΟ. Επί του ΒΟΑΚ, ο Δήμος Χερσονήσου σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε χθες μπορεί να απέρριψε το ενδεχόμενο δημιουργία δομής στη συγκεκριμένη θέση για μία σειρά από λόγους που αναλύθηκαν διεξοδικά. Ωστόσο, με το ξεκίνημα της νέας εβδομάδας λύγει το τελεσίγραφο πλεύρη, ότι δηλαδή πρέπει η τοπική αυτοδιοίκηση να βρει το χώρο εκείνο που μπορεί να δημιουργηθεί η προσωρινή, το κέντρο προσωρινής κράτησης μεταναστών. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια της εκπομπής. Να υπενθυμίσω ότι εκτός από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου, όπου συζητήθηκαν αυτά τα σημαντικά ζητήματα και βάζουν ένα θέμα οι άνθρωποι αυτοί, πώς είναι δυνατόν στον κατεξοχήν τουριστικό δήμο της χώρας να δημιουργούμε μία δομή μεταναστών. Φανταστείτε ότι αυτή η δομή έκανε το γύρο του νομού Ηρακλείου και κατέληξε στη Χερσόνησο, γιατί να υπενθυμίσω είχε αρχίσει από τότε η παραφιλολογία. Εκτός όμως από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου, είχαμε και μία συνάντηση το περασμένο Σάββατο στην περιοχή της Αλικαρνασσού, όπου είναι γνωστό ότι υπάρχουν αντιδράσεις για το θέμα του κτηματολογίου. Τα προβλήματα τα σοβαρά που υπάρχουν, οι άνθρωποι εκεί στην περιοχή είναι ανάστατοι, έχουν ζητήσει την παρέμβαση της πολιτείας και στη σύσκεψη που έγινε το περασμένο Σάββατο δόθηκαν αναλυτικά εξηγήσεις για τα λάθη που έχουν γίνει και υπάρχουν φυσικά αντιδράσεις από την τοπική κοινότητα της Αλικαρνασσού. Για το θέμα ενημερώθηκε και ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Λευτέρης Αυγενάκης, ο οποίος μάλιστα επικοινώνησε με τον αρμόδιο υπουργό. Έχουμε τον κύριο Αυγενάκη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για να πούμε τι ακριβώς συνέβη, τι είπε ο αρμόδιος υπουργός, τι να ξέρουν οι κάτοικοι της περιοχής της Αλικαρνασσού που μας ακούν αυτή την ώρα. Κύριε Αυγενάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Έχουμε δύο καυτά θέματα.
0: Είναι αλήθεια.
1: Που και για τα δύο είμαι στη διάθεση. Ξεκινώντας λοιπόν το πρώτο από την Αλικαρνασσό, για την Αλικαρνασσό, να θυμίσω εδώ το πρόβλημα, αν το έχετε αναλύσει αρκετά στην εκπομπή σας, ότι ξεκινάει από το 1932.
0: Είναι έτσι.
1: Τότε με μια επιτροπή που είχαν κατανείμει κάποιες εκτάσεις ιδιοκτησίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Γεωργίας τότε. Η δεύτερη διανομή έγινε το 1955-56 και μια σειρά μετά δικαστικών αποφάσεων αλλά και αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου, ναι, το 1922, mm-hmm, όπου όμως το θέμα το ιδιοκτησιακό για περίπου 1000 οικογένειες παραμένει ανοιχτό, δεν έχει τακτοποιηθεί. Τώρα, μετά την εφαρμογή του κτηματολογίου,
0: ναι,
1: που τα πάντα έρχονται στο φως και τακτοποιούνται είτε έτσι είτε αλλιώς,
0: ναι,
1: ήρθε φυσικά επιφάνεια και το πρόβλημα αυτό, το οποίο ποτέ δεν είχε αντιμετωπιστεί. Πέρα από αυτά που σας ανέφερα πολύ γρήγορα και πολύ, ναι, περιληπτικά, ναι, νωρίτερα. Είχα λοιπόν την προηγούμενη εβδομάδα μια συνεδρία στο τοπικό συμβούλιο της Αλικαρνασσού. Mm-hmm. Βρέθηκα εκεί μαζί με τον κύριο Τζούλφα, τον Αλέξανδρο, πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου, τον κύριο Φράγκο, κυρία Γρηγορίου και αρκετούς, mm-hmm, άλλους, και τον κύριο Περσινάκη, αντιδήμαρχο, και τον κύριο Σαμάκη, τον ίδιο δημοτικό σύμβουλο και πρώην δήμαρχο, τον Βαγγέλιο Σαμάκη, αρκετό κόσμο τέλος πάντων,
0: ναι,
1: όπου μιλήσαμε και έγινε κοινωνός συνολικά του προβλήματος, πήρα αρκετά στοιχεία,
0: ναι,
1: και ξεκίνησα μια διαδικασία σε συνεργασία με τους συνεργάτες μου, νομικούς, με το Υπουργείο Εσωτερικών, Αγροτικής Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Ψηφιακής Πολιτικής.
0: Ωραία.
1: Έχουμε λοιπόν 4 υπουργεία,
0: ναι,
1: που εμπλέκονται για την υπόθεση Αλικαρνασσού.
0: Mm-hmm.
1: Οι συναντήσεις και οι συσκέψεις και με το τοπικό συμβούλιο ήταν τακτικές. Το Σάββατο είχαμε μια ανοιχτή πρόσκληση από το τοπικό συμβούλιο στους κατοίκους και φυσικά και σε όλους τους βουλευτές και αυτοδιοικητικούς. εκεί έχει κάνει, έχει παράξει έργο και η Δημοτική Αρχή,
0: ναι,
1: με ευθύνη του κυρίου Γιαλιτάκη, ο οποίος ήταν εκεί και περιέγραψε όλα τα βήματα. Και είμαι στην ευχάριστη θέση, κύριε Αργυράκη, να σας πω ότι η κυρία Καυκά, νομικός σύμβουλος του κυρίου Λιβάνιου, Υπουργού Εσωτερικών,
0: ναι,
1: σήμερα το μεσημέρι θα αποστείλει σχέδιο διάταξης, τροπολογία κοινό,
0: ναι,
1: που στην ουσία θα αποκαθιστά μια και έξω με αυτή τη διάταξη το πρόβλημα αυτό τόσο στην Αλικαρνασσό όσο και σε μερικές άλλες περιπτώσεις ανά την Ελλάδα που έχουν το ίδιο πρόβλημα με τα προσφυγικά από την εποχή εκείνη.
0: Ναι.
1: Αυτή η διαδικασία τι προβλέπει, θα έλεγα προημερών, το Σάββατο στη σύσκεψη την οποία είχαμε. Πρώτον, θα παραλάβει το μεσημέρι το σχέδιο διάταξης που έχει δουλευτεί από τον κύριο Λιβάνιο μετά από συνεργασία και παρεμβάσεις που είχαμε κάνει,
0: ναι,
1: μαζί με το τοπικό συμβούλιο. Και τη δουλειά την οποία είχε κάνει ο Δήμος Ηρακλείου, επαναλαμβάνω. Θα παραλυφθεί από το Δήμο Ηρακλείου και από τις νομικές και τεχνικές υπηρεσίες του. Θα πρέπει να γίνει η πρώτη επεξεργασία.
0: Mm-hmm.
1: Παρατηρήσεις, προτάσεις. Σε δεύτερο βαθμό πρέπει να γίνει μια διαβούλευση από το τοπικό συμβούλιο για τους κατοίκους, γιατί είναι διαφορετικές περιπτώσεις.
0: Ναι.
1: Είναι για παράδειγμα κάτοικοι οι οποίοι είχαν πάρει περιουσίες λόγω κοινωνικών ζητημάτων, προβλημάτων.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί είναι κάτοικοι οι οποίοι, ναι, μεν φαινόταν ως καταπατητές εισαγωγικά, πρόσφυγες ήταν οι άνθρωποι, αλλά τέλος πάντων στα χαρτιά καταγράφονταν ως καταπατητές, που όμως στη συνέχεια είχαν δημιουργήσει τίτλους, είχαν πληρώσει φόρους και. Άλλη κατηγορία, εδώ ποντράχοντα, είναι και πολλές άλλες υποκατηγορίες, αλλά
0: αυτές
1: οι τρεις είναι οι πιο κομβικές, ας πούμε, οι τίτλοι και τα, ναι, κεφαλαία, θα, ναι, έλεγα. Είναι και περιπτώσεις που είναι πραγματικά καταπατητές.
0: Άρα λοιπόν, σήμερα το μεσημέρι αναμένεται να έρθει το σχέδιο που θα αποστείλει.
1: Με τις κατηγορίες,
0: ναι,
1: με τις κατηγορίες,
0: ωραία,
1: και τις υποπεριπτώσεις.
0: Πολύ ωραία.
1: Προβλέπεται να παραδοθεί στο Δήμο Ηρακλείου.
0: Σωστό.
1: Αμέσως μετά, έπει κατά τη γνώμη μου,
0: ναι,
1: νομίζω ότι αυτό θα ακολουθεί, πρέπει να ακολουθεί, το είπα και στη σύσκεψη,
0: ναι,
1: να γίνει συζήτηση, διαβούλευση με τους κατοίκους για να καταλάβουν ακριβώς,
0: ναι,
1: να σημειωθούν και τυχόν άλλες υποπεριπτώσεις που υπάρχουν και έχουν δημιουργηθεί τώρα τόσα χρόνια,
0: ναι,
1: 40-50 χρόνια, έχουμε πολλές, mm-hmm, παραμέτρους,
0: ναι,
1: και αμέσως μετά, όπως έχω δεσμευτεί, αναλαμβάνω τη διαδικασία επικοινωνίας με τα άλλα τρία Υπουργεία,
0: μάλιστα,
1: γιατί και εκείνοι πρέπει να έχουν τις παρατηρήσεις τους, έτσι ώστε μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, εντός 2 μηνών δηλαδή,
0: ναι,
1: πριν τη λήξη της διορίας που έχει θέσει το χρηματολόγιο, να έχει γίνει νόμος του κράτους, να κάνουν τους λόγους τους οι άνθρωποι και να ταυτοποιηθούν μία και έξω. Σε περίπτωση που δεν γίνει εντός του χρόνου των 2 μηνών,
0: ναι,
1: όλη αυτή η διαδικασία, η οποία είναι εξαιρετικά χρονοβόρα, τότε θα ζητήσουμε, έχω,
0: μάλιστα,
1: ήδη κάνει μια πρώτη επαφή με το χρηματολόγιο,
0: ναι,
1: θα ζητήσουμε να δοθεί μια μικρή παράταση. Εκεί εμπλέκεται το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, ειδικά για τους κατοίκους αυτών των περιοχών, έτσι ώστε να αποκατασταθεί μια και έξω με νομοθετική ρύθμιση,
0: μάλιστα,
1: από αυτή την κυβέρνηση μετά από,
0: ωραία,
1: 50 χρόνια,
0: ωραία,
1: και να κλείσει αυτή η ομοιρία περίπου 1.000 οικογενειών στην Αλικαρνασσό.
0: Λοιπόν, πάμε στο άλλο θέμα τώρα. Έχουμε ξεκινήσει, mm-hmm, μια διαδικασία κάθε τρεις και λίγο να παίζουμε την κολοκυθιά για το πού θα γίνει το κέντρο προσωρινής κράτησης μεταναστών. Μίζον θέμα αυτό που έχει προκύψει, κύριε Αυγενάκη, και έχω την αίσθηση ότι κάτι δεν πάει καλά στην επικοινωνία, κάτι δεν πάει καλά στη συνεννόηση. Τι λέτε εσείς?
1: Κύριε Αργυράκη, να βάλουμε δύο δεδομένα στο τραπέζι.
0: Παρακαλώ.
1: Πρώτον, είχε προβλεφθεί πριν 4-5 μήνες τόσο από τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, τον κύριο Πλεύρη, όσο και από τον Πρωθυπουργό, μάλιστα, σε μια ομιλία, ότι φαίνεται ότι θα έχουμε,
0: ναι,
1: το πρόβλημα εντυνόμενο,
0: ναι,
1: δηλαδή αύξηρων, επιβεβαιώνεται τις τελευταίες εβδομάδες.
0: Είναι αλήθεια.
1: Και ειδικά την τελευταία εβδομάδα που έχουμε πάνω από 25% αύξηση των ροών.
0: Ναι.
1: Από την ώρα που αποδεχόμαστε ότι δεν μπορούμε να πετάμε τους άνθρωπους στη θάλασσα και να πνίγονται,
0: ναι,
1: ειδικά από την ώρα που φύγουν από τα διεθνή ύδατα και έρθουν στα ελληνικά,
0: mm-hmm,
1: αυτομάτως η Ευρωπαϊκή Ένωση που εμείς είμαστε μέλος της και σεβόμαστε τους κανόνες και το πλαίσιο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, λέει ότι πρέπει να προχωράς στη διάσωση των μεταναστών που βρίσκονται μεσούς στις θαλάσσες.
0: Ναι.
1: Άρα ή αυτή η περίπτωση, ή οι περιπτώσεις που τελικά φτάνουν μόνοι τους στα παράλια,
0: ναι,
1: είμαστε υποχρεωμένοι, επαναλαμβάνω, να τους συγκεντρώνουμε, να τους οδηγούμε σε ένα σημείο για να
0: γίνει
1: καταγραφή και επεξεργασία των δηλώσεών τους.
0: Πολύ ωραία.
1: Και είχε πει λοιπόν ο Πρωθυπουργός ότι ξέρετε, θα γίνουν δύο δομές στην Κρήτη, μία στα Χανιά,
0: ναι,
1: και μία στο Ηράκλειο, που θα αναλαμβάνει μια κλειστή δομή, κλειστή φυλασσόμενη δομή, που θα αναλαμβάνει την φύλαξη για 2-3 ημέρες το πολύ, έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία της καταγραφής και η μεταφορά αυτών σε άλλη κλειστή μόνιμη πλέον δομή, όχι προσωρινής κράτησης, αλλά μόνιμης κράτησης, μέχρι ότου είτε κάποιοι επιστραφούν πίσω, είτε ειδικά κάποιοι δικαιούνται και παίρνουν τα προηγούμενα χαρτιά που χρειάζονται για να προχωρήσουν στην Ευρώπη ή να μείνουν στην Ελλάδα. Ξέρω ότι κάποιοι λένε ότι εμείς δεν θέλουμε δομή.
0: Ναι.
1: Και εγώ μαζί τους είμαι. Αλλά αυτό τι σημαίνει, ότι λύνουμε το πρόβλημα?
0: Mm-hmm.
1: Τι συμβαίνει σήμερα? Σήμερα, ό,τι φτάσει στα παράλια ή ό,τι συλλέξει το λιμενικό από τα νότια θαλάσσια σύνορά μας και μετά, συγκεντρώνονται και οδηγούνται πού? Στο ψυγείο. Δηλαδή στο λιμάνι του Ηρακλείου, σε ένα κατάλημα απολύτως ακατάλληλο και απολύτως επικίνδυνο και για τους ίδιους, αλλά και δηλαδή για τα στελέχη του λιμενικού σώματος.
0: Μάλιστα.
1: Τα στελέχη τα δικά μας, δηλαδή, τα οποία αναγκάζονται να κάνουν φύλαξη και υπηρεσία σε αυτό το χώρο που δεν θα ήθελα να περιγράψω πώς ακριβώς είναι. Απευθύνθηκε ο κ. Πλεύρης στην περιφέρεια και στους Δήμους για να δοθεί μια πρόταση να υπάρξει μια λύση. Στη συζήτηση αυτή απευθύνθηκαν και σε εμάς, ως βουλευτές. Προσωπικά, κ. Αργυράκη, θα μιλήσω όπως μιλώ πάντα τη γλώσσα της αλήθειας. Θα μπορούσα να κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου, να είμαι στο γραφείο μου και να αποφεύγω να σηκώσω και το τηλέφωνο. Να αποφεύγω να μπω στη συζήτηση. Όμως δεν το έκανα. Διότι έχω μάθει ότι όταν η κοινωνία δεν θέλει πολιτικούς, δεν αναζητά πολιτικούς που εγκρυπτό δοξάζονται, που βγαίνουν δημόσια, παίρνουν θέση, βοηθούν στην επίλυση των προβλημάτων. Αν χρειαστεί να γρατζουνιστούν, θα γρατζουνιστούν, να υπερασπιστούν την άποψή τους, να αναγνωρίσουν το λάθος τους, αλλά τέλος πάντων να είναι εκεί στο πεδίο. Αυτή τη σχολή ακολουθώ χρόνια τώρα. Έτσι λοιπόν, όντως βγήκα δυνατά και καθαρά στις αρχές του Μάη και είπα ότι ξέρετε, οι μαλάδες δεν κάνουν. Δεν συμφωνώ με τις μαλάδες.
0: Ναι.
1: Για αυτούς τους λόγους. Μάλιστα είχα δει και στην εκπομπή σας.
0: Ναι.
1: Και αντιπρότεινα ενδεικτικά δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Η μία ήταν το ιδιωτικό χτέο.
0: Ναι.
1: Και η άλλη ήταν το χτίριο της ΞΟΣ στον δρόμο προς τη Μεσαρά.
0: Ναι.
1: Μερικές ημέρες μετά είχε συγκαλέσει ο κύριος Πλεύρης σύσκεψη με όλους τους βουλευτές του νομού Ηρακλείου.
0: Mm-hmm.
1: Παρακαλώ πολύ, ενημερωθείτε ποιοι ήταν οι παρόντες στη σύσκεψη αυτή. Ποιοι απήχαν ή ποιοι επέλεξαν να μην σηκώσουν το τηλέφωνο. Δικό τους θέμα είναι.
0: Ναι.
1: Εγώ ήμουν εκεί. Μετά το πέρας της σκέψης, η δήλωσή μου που έχω κάνει στα τοπικά κανάλια που ήταν εκεί, οι κάμερες, υπάρχουν και στα social media και παντού, είναι ότι ξέρετε, μετά από τη συζήτηση που είχα μέχρι να φτάσω στη σκέψη αυτή με τουριστικούς φορείς, με το Δημοχειοσονήσου, με αρκετούς κατοίκους και το κταίο δεν μας κάνει για αυτούς τους λόγους. Το ΙΞΟΣ επίσης για άλλους λόγους που δεν χρειάζεται να πλατιάσουμε τώρα δεν κάνει και αντιπρότεινα στον Υπουργό, πήγα δηλαδή με πρόταση, δεν πήγα μαζί τέτοια στέπες, δύο ιδιωτικούς χώρους.
0: Πείτε μου σας παρακαλώ, κάτι. Γιατί ο Υπουργός, ο κύριος Πλεύρης, ο οποίος προσπαθεί με, πώς να το πω, με διάφορους τρόπους να βρει τον κατάλληλο χώρο, δεν μπαίνει στη διαδικασία να έρθει μέχρι εδώ στο Ηράκλειο να έχει μια συνάντηση με τους δημάρχους του νομού Ηρακλείου της Ανατολικής Κρήτης, να συζητήσει το θέμα και από κοινού να καταλήξουν? Γιατί προσπαθεί με τηλεδιασκέψεις να μεταφέρει τον μπαλάκι των ευθυνών και να παίζουμε τώρα την κολοκυθιά 2-3 μήνες?
1: Σας απαντώ ολοκληρώνοντας μόνο μία φράση που με αφορά.
0: Ναι.
1: Επειδή κάποιοι λοιπόν επικτήδη χθες βγήκαν και έδειχναν αυγενάκι ως υπαίτιο, εγώ δεν κρύβομαι.
0: Ναι.
1: Και όπως τα είπα τώρα δυνατά και καθαρά, πώς αρχικά είχα τοποθετηθεί, πώς μετέπειτα, διότι ήρθα σε επαφή και αναγνώρισα διάφορες παραμέτρους και αντιπρότεινα, όμως είπα όχι εκεί, αλλά αντιπρότεινα ιδιωτικούς χώρους,
0: ναι,
1: θα περίμενα αντίστοιχη προσπάθεια, αντίστοιχη δουλειά. Και άλλοι, έχοντας μεγαλύτερο μέρος ευθύνης,
0: ναι,
1: να σταθούν έτσι ώστε ο κύριος Πλεύρης,
0: ναι,
1: ο οποίος δεν θέλει να φυτέψει οπουδήποτε μία δομή,
0: ναι,
1: δεν θέλει κάτι τέτοιο.
0: Ναι, αλλά μπαίνει ένα θέμα. Είναι δυνατόν στον κατεξοχή,
1: ναι,
0: τουριστικό δήμο? Ζω, δηλαδή, με πήρε τηλέφωνο χθες ένας τουριστικός παράγοντας και μου έλεγε, κύριε Αργυράκη, προσέξτε, έρχεται στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου ο επισκέπτης, ο ξένος επισκέπτης, ο οποίος έρχεται για να παραμείνει εδώ στον τόπο μας και μπαίνει στο λεωφορείο για να πάει στο ξενοδοχείο στα Ανατολικά και περνάει μπροστά από τον καταβλισμό των Ρωμά και συνεχίζει θα περνάει στη συνέχεια από το κταίο, εκεί που είναι, θα είναι το μεταναστευτικό κέντρο που θέλει να κάνει ο Υπουργός. Προχωρεί στη συνέχεια και πέφτει πάνω στα έργα του ΒΟΑΚ που γίνονται. Μου λέει ο άνθρωπος, δεν ήρθε να κάνει διακοπές, δεν ήρθε σε ένα χώρο που τον προωθούμε ως γη της επαγγελίας, ήρθε σε μια περιοχή που η ζωή μας είναι μετεμποδίων. Και έτσι είναι.
1: Λοιπόν, επειδή ο άνθρωπος αυτός και επειδή τα επιχειρήματα αυτά τα έχω ακούσει και είναι σημαίνων παράγοντας του τουριστικού κόσμου,
0: ναι,
1: και ειδικά για, και τον ακούω προσεκτικά όπως και πολλοί άνθρωποι του τουρισμού,
0: ναι,
1: και με σεβασμό, σας λέω ότι έχω μιλήσει μαζί του και αναφέρομαι στον κύριο Βλατάκη, να υποθέσω.
0: Όχι, εγώ δεν μίλησα με τον κύριο Βλατάκη, μίλησα με άλλον.
1: Γιατί αλλά Βλατάκης έχει,
0: την ίδια άποψη έχουν νομίζω όλοι οι άνθρωποι.
1: Την άποψη, ακριβώς. Άρα λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε. Το θέμα του κταίου, για όλους αυτούς τους λόγους που είπατε και αρκετούς άλλους που έχουν πέσει στο τραπέζι, δεν είναι προτεραιότητα. Δεν αποτελεί, κατά τη γνώμη μου, δεν αποφασίζω εγώ, κατά τη γνώμη μου.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό το λόγο και δείχνω,
0: ναι,
1: με επιμονή,
0: ναι,
1: δύο ιδιωτικούς χώρους.
0: Μάλιστα.
1: Που μάλιστα ο ένας, κατά τη γνώμη μου πάντα, πώς να ξέρω, ναι, όλες τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για αυτή την εγκατάσταση, είναι στον δρόμο προς τη Μεσαρά στο ύψος των Αθανάτων.
0: Μάλιστα.
1: Σε κάποιο χωράφι μέσα.
0: Ωραία.
1: Τώρα, τι θα συμβεί, γιατί με ρωτήσατε τον κύριο Πλεύρη.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Πλεύρης σήμερα, περίπου αυτή την ώρα,
0: ναι,
1: θα στείλει μια επιστολή στην περιφέρεια, δεν ξέρω αν στείλει στους Δήμους, που θα λέει ακριβώς αυτό. Εμείς θέλουμε τη συνένεση της τοπικής κοινωνίας και,
0: ναι,
1: των αιρετών οργάνων.
0: Ναι.
1: Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με την πρόταση αυτή, mm-hmm, περιμένουμε να μας προτείνετε κάτι οτιδήποτε άλλο.
0: Δεν μου λέτε.
1: Και βεβαίως.
0: Σε αυτό.
1: Κρατήστε αυτό. Και βεβαίως, τουλάχιστον εμένα μου το ξεκαθάρισε μιλώντας, είμαι διατεθειμένος να κατέβω ακόμα και στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
0: Ναι.
1: Να μιλήσω και να μιλήσουμε και να καταλήξουμε μαζί από κοινού σε μια λύση.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή, πολύ απλά, δεν έρχεται η κυβέρνηση ή ο Υπουργός να επιβάλλει μια λύση,
0: mm-hmm,
1: αλλά θέλει τη συμμετοχή, την ενεργό συμμετοχή.
0: Ναι, αλλά αυτό βλέπουμε όμως, κύριε Αυγενάκη, αυτό βλέπουμε. Δηλαδή, βλέπουμε αλλά ότι. Μα ακούστε με, ακούστε με. Μα εγώ δεν. Ακούω, όπου βεβαίως κάνω λάθος, θέλω να με διορθώνετε. Ο κύριος Πλεύρης, εγκρυπτό, έστελνε εδώ κλιμάκια του Υπουργείου του για να ελέγξουν χώρους, όπως τη διαδικασία που έκανε στις Μαλάδες, και μόλις αυτό γνωστοποιήθηκε υπήρξε η αντίδραση των κατοίκων της περιοχής, το πήρε πίσω. Έστειλε εγκρυπτό και εξέτασε την περίπτωση εκεί του κταίου, του πρώην κταίου μάλλον, στο ΒΟΑΚ για να εγκαταστήσει εκεί το κέντρο προσωρινής κράτησης και μετά τις αντιδράσεις δεν ξέρω, μάλλον δεν ξέρω τι θα γίνει τελικά. Και ξέρετε, κάνουμε και προσπάθεια να επικοινωνήσουμε μαζί του για να μας πει τι είναι εκείνο που θέλει, τι είναι εκείνο που έχει κατά νου. Αποφεύγει να μιλήσει, κρυβόμαστε, δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω γιατί λοιπόν, παίζουμε αυτό το κρυφτούλι. Και εγώ θέλω να είμαι ακριβής αυτά που λέω. Ακριβέστατος.
1: Και εγώ το ίδιο ακριβής θέλω να είμαι. Μια διόρθωση.
0: Παρακαλώ.
1: Την ανακοίνωση του κύριου Γαβαλά.
0: Τι θα πει αυτό.
1: Τι θυμάστε.
0: Ναι.
1: Όχι, τι θυμάστε.
0: Ναι.
1: Η περίπτωση των Μαλάδων,
0: ναι,
1: και η εγκατάσταση αυτή,
0: ναι,
1: δεν ήρθε από μόνη τη. Όπως είπε και ο κύριος Γαβαλάς,
0: ναι,
1: κάποιοι έδειξαν, κάποιοι έφεραν σε επαφή,
0: ναι,
1: την εγκατάσταση αυτή και τον εκπρόσωπο της Ένωσης που είναι ιδιοκτήτης, η ιδιοκτήτρια της εγκατάστασης αυτή.
0: Ναι, αλλά δεν φταίει ο κύριος Γαβαλάς. Αυτά γίνονται με διαφάνεια.
1: Όχι,
0: δηλαδή,
1: όχι,
0: έρχεται
1: όχι,
0: εδώ ο υπουργός.
1: Ναι. Μην αφήσουμε. Μισό. Δεν είπα εγώ ότι φταίει ο κύριος Γαβαλάς. Είπα. Θυμάστε τη δήλωση.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν ο κύριος Πλεύρης δεν ήρθε από μόνος του και ένα ωραίο πρωί κάποιος του σφύριξε και εμφανίστηκε στις Μαλάδες εγκρυπτό. Καμία,
0: ναι,
1: σχέση. Όλα σε συνεννόηση.
0: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά, και επικαλούμε και την ανακοίνωση του κύριου Γαβαλά. Μία σχέση εγκρυπτό. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά το κταίο, εγκρυπτό έγινε. Όχι βέβαια. Ήρθαν τα συνεργεία. Υπήρξε αντιπρόταση με κάποια επιχειρήματα που τελικά ισχύουν δεν ισχύουν, δεν ξέρω. Ότι,
0: ναι,
1: αυτό το κταίο να χρησιμοποιείται από τις υπηρεσίες της περιφέρειας. Να, μια φορά την εβδομάδα περνάνε από κταίο μεγάλα φορτηγά, έχουμε αρχιακό υλικό. Υπόθηκαν από τους αρμόδιους, αλλά δεν είναι κάτι εγκρυπτό. Και τρίτον, δεν θέλει σε καμία περίπτωση να κρυφτεί. Δεν υπερασπίζομαι ντε και καλά τον Πλεύρη. Εάν είχε κάνει κάτι στραβό, να είστε βέβαιος ότι εγώ θα βγει να το έλεγα πρώτος. Δεν μας άρεσε τα λόγια,
0: ωραία,
1: κύριε.
0: Ωραία. Θα περιμένουμε.
1: Όμως, σήμερα θα στείλει ή στέλνει ήδη αυτή την ώρα την επιστολή.
0: Ωραία.
1: Κατά τη γνώμη μου, πρέπει να βγει δημόσια να την υπερασπιστεί.
0: Ναι.
1: Πρέπει να βγει και να εξηγήσει.
0: Πολύ
1: και από την άλλη, αυτό που μου μετέφερε,
0: ναι,
1: φαντάζομαι, θα το πει και δημόσια, ότι είναι διατεθειμένος να βρεθεί και να συζητήσει ενώπιον όλων δημάρχων, περιφερειάρχη, για να βρεθεί μια λύση η οποία θα είναι κοινή συνενέση. Δεν υπάρχει καμιά διάθεση αποφασίζω, διατάσω, επιβάλλω, γιατί υπάρχει μια τουριστική σεζόν, είναι σε εξέλιξη, που δεν μπορούμε να τεινάξουμε στον αέρα.
0: Πολύ ωραία. Περιμένουμε τις εξελίξεις, κύριε Αυγενάκη. Σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση, γιατί πρέπει να πάμε και σε διάλειμμα. Σας ευχαριστώ θερμά. Περιμένουμε και την επιστολή του κυρίου Πλεύρη και βέβαια καλό θα είναι δημόσια να τοποθετηθεί τι ακριβώς θέλει, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα αυτό, τι ακριβώς, ποια είναι η πολιτική που θέλει να εφαρμόσει το συγκεκριμένο Υπουργείο. Αυτά γίνονται με διαφάνεια, ξεκάθαρα, για να ξέρουν και οι δήμαρχοι, να ξέρουν οι άνθρωποι που ασχολούνται με την τοπική αυτοδιοίκηση τι να προτείνουν, πώς να λειτουργήσουν. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Μια κουβέντα μόνο να πω. Επειδή κάποιοι βρήκαν ευκαιρία να πυροβολήσουν πάλι τον Αυγενάκη, να λένε ότι ο Αυγενάκη θέλει το κακό του Καρτερού και της περιοχής, τους θυμίζω λοιπόν, γιατί το θυμάστε κι εσείς πολύ καλά, πώς ήταν η παραλία του Καρτερού για περίπου 20 ολόκληρα χρόνια, από καμιά 200-300 καταπατητές, που κανένας δεν τολμούσε να τους ακουμπήσει, ενώ υπήρχαν τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις.
0: Τώρα πήγατε.
1: Τώρα βεβαίως πιάνει την καρδιά μου. Αναφέρομαι για το τότε. Και το πότε, το τότε ως υπουργός βγήκα μπροστά, αψηφώντας το πολιτικό κόστος και τη ζημία, την εκλογική που θα είχα, όπως έλεγαν, ήταν προεκλογική περίοδο.
0: Ναι.
1: Και όμως και αυτή η περιοχή ξεβρώμησε από τους καταπατητές και αυτή η περιοχή έγινε στολίδι. Το πώς είναι σήμερα, αν θέλετε την κάνουμε τη συζήτηση αυτή,
0: μάλιστα,
1: σε μια άλλη εκπομπή. Θυμίζω, πώς ήταν τότε και πώς δηλαδή εγώ σεβάστηκα μια περιοχή, πώς την είδα με διαφορετική ματιά.
0: Ωραία. Και το κάνουμε με πιέζει πράγμα. Ο χρόνος.
1: Σεβόμενος όλα αυτά. Επανέρχομαι και λέω τα πράγματα καθαρά και με το δικό μου στόμα, όχι με στόματα τρίτων.
0: Πολύ ωραία, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ
0: να είστε καλά. Πάμε να ακούσουμε την ώρα, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Συνέντευξη εφόλης της ύλης αναμένεται να παραχωρήσει στο Ράδιο Κρήτη σε λίγα λεπτά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Πρόκειται για την πρώτη συνέντευξη του κ. Ανδρουλάκη μετά τη νέα στρατηγική που υιοθετήθηκε στο Πολιτικό Συμβούλιο του κόμματος την περασμένη Παρασκευή. Σε αδιέξοδο εξέβρεση χώρου για την προσωρινή φιλοξενία λοδαπών στο Ηράκλειο, μετά και το κατηγορηματικό όχι του Δήμου Χερσονήσου για τη χωροθέτηση του κτηρίου του πρώην ΚΤΕΟ, εξετάζονται εναλλακτικοί χώροι την ώρα που οι αφίξεις μεταναστών πληθαίνουν. Νέες αφίξεις σημειώθηκαν το τελευταίο 24ωρο ανοιχτά της Γάβδου, με συνολικά 149 λοδαπούς να εντοπίζονται και να διασώζονται από το λιμενικό και τη Frontex. Φορτωμένος με σημαντική ποσότητα κάναβης, εντοπίστηκε και συνελήφθη ένας νεαρός άνδρας χθες κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων της τροχιάς ΒΟΑΚ στο ύψος των Σισών. Στην κατοχή του 26χρονου βρέθηκε ποσότητα κάναβης συνολικού βάρους 1 κιλού και 700 γραμμαρίων. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται η ελληνική αστυνομία μετά τη σύλληψη του Παλαιστίνου, ο οποίος παραδέχθηκε ότι ετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση κατά στόχων του Ισραήλ. Ο 37χρονος θα μεταφερθεί στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων προκειμένου να δώσει εξηγήσεις. Φόβοι γενικευμένης ανάφλεξης ξανά στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ισραήλ εξαπέλυσε πλήγματα εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν, απαντώντας στις χθεσινές πυραυλικές επιθέσεις της Τεχεράνης. Σήμα συναγερμού εκπέμπουν οι διεθνείς αγορές μετά τη νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, με το πετρέλαιο να καταγράφει άλμα άνω του 3% και νέο κύμα ρευστοποιήσεων να σαρώνει μετοχές και ομόλογα. Ανοίγει μέσα στην εβδομάδα η πλατφόρμα για επιδότηση 15% στα λοιπάσματα που θα καλύπτει δαπάνες και τιμολόγια που εκδόθηκαν από τις 15 Μαρτίου και μετά. Απέχουν από τα καθήκοντά τους οι δικαστικοί υπάλληλοι στο πλαίσιο της 24ωρης πανελλαδικής κλαδικής απεργίας την Τετάρτη, διεκδικώντας άμεσες λύσεις στα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 11.
0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
2: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
6: Hondo Center.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.

Λοιπόν, είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας σε σχέση με το που πρέπει να γίνει το κέντρο μεταναστών. Πάρα πολλές αντιδράσεις. Τώρα μου έστειλαν μία φίσα οι αφυπνισμένοι πολίτες, όπως υπογράφουν, και είναι κάτοικοι από την περιοχή Καρτερού, Ελιάς, Βάθιας, Κοκκίνη, Χάνη, Ανώπολης, Γουρνών, Πρασάς και Καλυθέας. Η οποία αφίσα έχει κεντρική φωτογραφία το πρώην δημόσιο κταίο με τίτλο «Όχι στην ίδρυση κέντρου διαλογής μεταναστών στο παλιό κταίο στον Καρτερό, αντιστεκόμαστε, ο τόπος μας, οι ζωές μας, οι αποφάσεις μας, Τετάρτη 10 Ιουνίου, δηλαδή μεθαύριο. Μάζοξη στις 8:30 το πρωί στο παλιό κταίο για να πάμε στην περιφέρεια». Έτσι λέει η αφίσα, θα τα δούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Και αυτό γιατί περιμένουμε από λεπτό σε λεπτό τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, είναι καλεσμένο στην εκπομπή. Αναμένεται από λεπτό σε λεπτό. Θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και μετά θα ασχοληθούμε με το θέμα το σοβαρό που έχει προκύψει. Και λέμε σοβαρό γιατί. Γιατί έχει δύο όψεις. Η μία όψη είναι το γεγονός ότι με ευθύνη του αρμόδιου Υπουργείου, δηλαδή του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, δεν υπάρχει συνεννόηση με τους τοπικούς φορείς για το πού μπορεί να οριστεί ένας χώρος.

κυρίως για την προσωρινή κράτηση αυτών των ανθρώπων μέχρι ότου προωθηθούν στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ο υπουργός, θα πω τη λέξη, δεν είναι βαριά, δεν είναι βαριά. Ο υπουργός κρυπτόμενος προσπαθεί να βρει λύση, μα δεν είναι έτσι. Το Ράδιο Κρήτη από την πρώτη στιγμή που δημιουργήθηκε το όλο ζήτημα έχει κάνει άπειρες προσπάθειες προκειμένου να επικοινωνήσει μαζί του και να γίνουν γνωστά τα όσα εκείνος επισημαίνει για τη λειτουργία αυτού του κέντρου. Όλες τις φορές έχει αρνηθεί να μιλήσει στα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Αυτή είναι η απάντηση που μας δίνει. Δικαίωμά του. Δικαίωμά του είναι, αυτός είναι ο υπουργός, αυτός είναι εκείνος που αποφασίζει, αλλά δεν είναι δίκαιο να μεταφέρει τις ευθύνες δεξιά και αριστερά. Εκείνος έχει την ευθύνη, εκείνος είναι ο υπουργός, εκείνος έπρεπε να επιλέξει τον τρόπο εκείνο με τον οποίο θα ήταν σε επαφή με την ΠΕΔ Κρήτης, με την ΠΕΔ Κρήτης, με την περιφέρεια Κρήτης, με τους δημάρχους του νομού Ηρακλείου, προκειμένου να βρεθεί μια λύση. Το να στέλνει εγκρυπτό, τα ζήσαμε, τα βιώσαμε. Εμείς ήμασταν εκείνοι που αναδείξαμε από αυτήν εδώ την εκπομπή ότι είχε έρθει κλιμάκιο, το θυμάστε το πρωί εκείνο, ότι είχε πάει στην περιοχή των Μαλάδων και είχε δει το πρώην κτίριο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου. Είχαμε μιλήσει και με τον κύριο Γαβαλά και μας το επιβεβαίωσε. Έτσι μάθαμε ότι το Υπουργείο προσανατολίζεται να κάνει εκεί στην περιοχή, σε μια κατοικημένη περιοχή, σε μια περιοχή που φιλοξενεί πάρα πολλές επιχειρήσεις, να κάνει μια δομή προσωρινής κράτησης μεταναστών. Είναι μεγάλο λάθος. Είναι μεγάλο λάθος ο τρόπος με τον οποίο έχει επιλέξει το αρμόδιο Υπουργείο. Είναι στα κάγκελα οι φορείς στις περιοχές που διαρρέει ότι εκεί θα γίνει το κέντρο προσωρινής κράτησης μεταναστών. Αρχικά ήταν η περιοχή Μαλάδων Φινικιάς, τώρα ήρθε η περιοχή της Χερσονήσου, αλλά πείτε μου σας παρακαλώ, είναι δυνατόν σε μια κατεξοχήν τουριστική περιοχή, όπως είναι η περιοχή του Δήμου Χερσονήσου, να ετοιμάζεται ο αρμόδιος υπουργός επί του ΒΟΑΚ μάλιστα, δηλαδή στον κεντρικότερο δρόμο που οδηγεί στα ξενοδοχεία, που οδηγεί στην τουριστική περιοχή. Είναι δυνατόν να δημιουργείται εκεί η δομή με ό,τι αυτό συνεπάγεται? Και το είπα προηγουμένως, την ένσταση που έχουν οι άνθρωποι που ασχολούνται με τον τουρισμό, οι άνθρωποι, προσέξτε, που δαπανούν χρήματα, που δαπανούν χρόνο και πηγαίνουν σε εκθέσεις που γίνονται ανά τον κόσμο για να προσελκύσουν ένα ποσοστό τουρισμού στην Κρήτη. Με δικά τους χρήματα πηγαίνουν. Η πολιτεία είναι απούσα. Η πολιτεία δεν συμβάλλει σε αυτό. Και τώρα που οι άνθρωποι περιμένουν τους καλοκαιρινούς μήνες να δουν να ενισχύεται το τουριστικό ρεύμα, με τα προβλήματα που υπάρχουν στη Μέση Ανατολή, με τα προβλήματα που υπάρχουν στην Ουκρανία, με τα προβλήματα που υπάρχουν διεθνώς από τις παρενέργειες του πολέμου, να έρχεται κρυπτόμενος ο υπουργός και να λέει θα κάνουμε εκεί, όχι θα κάνουμε εκεί το κέντρο κράτησης μεταναστών. Μα είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν από το πρωί να επικοινωνούμε μαζί του για να ακούσουμε την άποψή του? Τι λέει εκείνος? Ποιες είναι οι προϋποθέσεις που πρέπει να υπάρχουν για να λειτουργήσει μια δομή? Άραγε εκεί το χταίο τώρα που υπέδειξε. Πλήρη τις προϋποθέσεις, έχει υπόψη του πως είναι η χώρη μέσα? Γνωρίζει ότι δεν υπάρχει υποδομή? Το ξέρει ότι εκεί ήταν ένα παλιό κέντρο ελέγχου, τεχνικού ελέγχου οχημάτων, και ότι δεν έχει την υποδομή για να φιλοξενήσει τόσους ανθρώπους? Πώς το φαντάζεται αυτό?

Δηλαδή θα τους πάρουμε από το ψυγείο στο λιμάνι και θα τους πάμε να τους στιβάξουμε στο κταίο. Συγγνώμη, δηλαδή σαν να λέμε ότι τους πάμε σε ένα παλιό συνεργείο να τους εγκαταστήσουμε. Μα αλήθεια τώρα, ακόμα υπάρχουν οι ράμπες μέσα που περνούσαν τα αυτοκίνητα, τον τεχνικό έλεγχο. Μήπως να το δούμε πιο σοβαρά, μήπως να κατέβει ο Υπουργός, να μας κάνει την τιμή να κατέβει ο Υπουργός και να αφήσει την τηλεδιοίκηση να έρθει εδώ στην Κρήτη, να μιλήσει με την ΠΕΔ, να μιλήσει με την Περιφέρεια, με τους Δήμους. Μήπως εξευρεθεί μια λύση που να είναι η πλέον ενδεδειγμένη. Και δεν κατάλαβα. Τι είναι αυτή η πρεμούρα που μας έχει πιάσει άρον-άρον να πάμε το κέντρο αυτό σε κατοικημένη περιοχή, να πάμε το κέντρο αυτό σε μια περιοχή που περισσότερα προβλήματα δημιουργεί παραλίνη. Έτσι δεν είναι? Θέλω να ρωτήσω και κάτι άλλο. Και ξέρετε, εμείς εδώ δεν μασάμε τα λόγια μας. Είμαστε τόσο ξεκάθαροι που δεν υπάρχει, πώς να το πω, για μας αυτό που προέχει είναι ο τόπος. Για μας αυτό που προέχει είναι το συμφέρον του τόπου. Όλα τα άλλα δεν μας αφορούν. Συγγνώμη, ο Λευτέρης Αυγενάκης βγήκε πριν από λίγο και είπε την άποψή του χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. Οι υπόλοιποι δεν έχουν άποψη. Τι γίνεται? Γιατί δεν πιέζουν να πούνε του Υπουργού, του κυρίου Θανάση Πλεύρη, να έρθει στο Ηράκλειο, να έρθει να συναντηθεί με τους αρμόδιους φορείς, ούτως ώστε από κοινού να καταλήξουν? Είναι ένα θέμα αυτό, είναι ένα θέμα, θα το δούμε. Δημήτρη, πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Δύο είναι τα προβλήματα που υπάρχουν σήμερα στην τοπική επικαιρότητα. Το τρίτο υποτίθεται ότι ο Θεός της Κρήτης έβαλε το χέρι του και καταφέραμε να, να εξουδετερώσουμε τον άνθρωπο εκείνο που είχε άλλα στο μυαλό του με τρομοκρατικά χτυπήματα και τα συναφή. Το πρώτο θέμα είναι αυτό που συζητούσαμε προηγουμένως με τη δομή. Θα τα δούμε στη συνέχεια της εκπομπής, θα προλάβουμε, περιμένοντας και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Και το δεύτερο θέμα είναι τα απορρίμματα στην πόλη του Ηρακλείου. Μου έχουν στείλει πάρα πολλές φωτογραφίες. Και αυτό που γίνεται είναι, δεν ξέρω, μη ερμηνεύσιμο. Προσέξτε σας παρακαλώ. Περνάει η υπηρεσία του Δήμου, εκεί που υπάρχουν 4-5 κάδοι, παίρνουν 2 ή 3 κάδους, αφήνουν 2, είναι ξέχυλοι από σκουπίδια, δεν έχουν τη δυνατότητα να χωρέσουν όλα τα απορρίμματα αυτοί οι 2 κάδοι και ο κόσμος τι κάνει, τα συγκεντρώνει απ' έξω. Μα είμαστε τόσο πολλοί, παιδί μου, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Θα περιμένουμε και τον ιδιώτη να έρθει από τις 15 του μήνα να μας σώσει. Ξέρετε, είναι κακό. Έχουμε κι εμείς μια, πώς να το πω, μια ελπίδα ότι ο ιδιώτης θα έρθει και θα σώσει το Ηράκλειο από τα απορρίμματα. Μακάρι, μακάρι. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
2: Νιώθω λίγο περίεργα.
1: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
3: Επισκεφτείτε την Pyramis Auto EPE, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ηράκλειο, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών.
4: Εξαιρετικές προσφορές στη Used για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Used.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμού ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
8: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Κύριε Ανδρουλάκη, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο Ηράκλειο.
10: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Ήρθατε σε μια περίοδο που έχουμε πάρα πολλά και σοβαρά θέματα σε κρεμότητα, ζητήματα που προκαλούν αντιδράσεις εδώ στην περιοχή. Φαντάζομαι είστε ενήμερος για το πού θα γίνει η προσωρινή δομή κρατουμένων κτλ. Δεν μας φτάνουν όλα τα άλλα, έχουμε και εκείνα τα οποία δεν νομίζω ότι υπάρχει ξεκάθαρη πολιτική. Τι λέτε εσείς?
10: Εγώ θα πω στους ακροατές σας,
0: ναι,
10: ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε ένα σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο.
0: Ναι.
10: Κάθε χώρα μετά το σύμφωνο αυτό κατέθεσε ένα σχέδιο, ένα εθνικό σχέδιο εφαρμογής.
0: Ναι.
10: Ως ΠΑΣΟΚ έχουμε τα 21,
0: mm-hmm,
10: και δεν έχουμε πάρει το σχέδιο που κατέθεσε η χώρα μας για να καταλάβουν πού το πάει η κυβέρνηση. Και σήμερα στη Βουλή αυτό που θα θέσουμε στον κύριο Πλεύρη,
0: ναι,
10: είναι ότι είναι αδιανόητο να το ζητάμε από πέρυσι να καταλάβουμε. Ναι. Πώς θέλουν να εφαρμόσουν την απόφαση? Υπάρχει κάποια κρυφή ατζέντα? Διότι πέρυσι το καλοκαίρι, αν θυμάστε,
0: ναι,
10: καλά,
0: ναι,
10: μας έκανε μια μεγάλη επίθεση η Νέα Δημοκρατία,
0: mm-hmm,
10: γιατί δεν ψηφίσαμε την αναστολή εξέτασης ασύλου όσων ερχόταν στην Κρήτη, όταν τους είχαν πει ότι είναι μια λάθος συνταγή,
0: ναι,
10: και πρέπει από τη στιγμή που δεν έχουν προσφυγικό προφίλ να επιταχύνουμε την εξέταση ασύλου, άρα να επιταχύνουμε την απόρριψη,
0: ναι,
10: της αίτησης και μετά να έχουν διαδικασία επαναπατρισμού στη χώρα τους. Αυτοί επέλεξαν ένα άλλο δρόμο.

0: τις απόφασεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να καταλάβουμε τελικά μήπως η απόφαση για δομή στην Κρήτη έχει πάρθει τώρα και μήνες και μας έκαναν επικοινωνιακούς χειρισμούς, εξαπατώντας την τοπική κοινωνία. Μήπως από πέρυσι είχαν λάβει αυτή την απόφαση και η πρωτοβουλία του κύριου Πλεύρη ήταν για να μας ρίξει, κύριε Αργυράκη, στάχτη στα μάτια και εμάς και των πολιτών στην Κρήτη.
1: Άχι.
0: Αυτά είναι τα ερωτήματα.
1: Ωραία.
0: Που για μένα, αν θέλετε την άποψή μου,
1: ναι,
0: δείχνουν ότι για άλλη μια φορά δεν έχουν κανένα σχέδιο, όλα είναι επικοινωνιακοί χειρισμοί.
1: Mm-hmm.
0: Που όταν φτάσει ο κόμπος στο κτένι, προσπαθούν πάλι να ρίξουν τις ευθύνες εδώ και εκεί, ενώ είναι η μόνη υπεύθυνη.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κλείνουμε το θέμα αυτό και θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Μετά την αναδιάταξη του κινήματος που έγινε την περασμένη Παρασκευή, ήρθατε στην Κρήτη, αρχίσατε το άνοιγμα στην κοινωνία, ξεκινάτε από εδώ την αντεπίθεση?
0: Καταρχάς ήταν αναμενόμενο και νομίζω το περιμέναμε όλοι, θα ιδρυθούν νέα κόμματα. Μιλάμε για τρία νέα κόμματα. Οπότε προφανές θα υπάρξουν αναταράξεις
1: mm-hmm.
0: στο πολιτικό σύστημα. Εγώ θέλω να το δούμε όμως το θέμα από μια άλλη οπτική γωνία.
1: Παρακαλώ.
0: Εμείς θα κάνουμε τον αγώνα μας όπως πρέπει, με τα στελέχη μας, το πρόγραμμά μας, που για μένα είναι και το βασικό κομμάτι, γιατί όταν θέλουμε πολιτική αλλαγή, πρέπει να είναι και που θα πάει στη χώρα. Και βέβαια με την αυτονομία μας από τα εγχώρια συμφέροντα και με την πολιτική μας ηθική, διότι πια υπάρχει πολύ κρίσιμο ζήτημα αξιοπιστίας του πολιτικού κόσμου.
1: Ναι.
0: Οι περισσότεροι πολίτες θεωρούν ότι τα κόμματα είναι μηχανισμοί βολέματος χωρίς να έχουν κανένα πολιτικό και ηθικό προσανατολισμό. Άρα με τα τέσσερα αυτά ως κεντρικά, αν θέλετε, κεντρικές αιχμές, θα πάμε στη μάχη των εθνικών εκλογών. Αλλάζουμε το ζήτημα από μια άλλη οπτική. Κανονικά οι εθνικές είναι να γίνουν ένα χρόνο από τώρα. Είναι έτσι?
1: Ναι.
0: Είναι έτσι. Έχετε ξαναδεί εσείς τέτοια κατάντια στη Βουλή? Ένα χρόνο πριν τις εκλογές να λειτουργεί Βουλή με λιγότερο από 300 βουλευτές. Να έχει ένα κάρο βουλευτές οι οποίοι είναι ανεξάρτητοι, κύριε Αργυράκη.
1: Mm-hmm.
0: Να έχει κόμματα κοινοβουλευτικά που δεν υπάρχουν πλέον. Δηλαδή να έχουμε κοινοβουλευτικά κόμματα χωρίς κομματική ύπαρξη. Να έχουμε κομματική ύπαρξη χωρίς κοινοβουλευτική έκφραση.
1: Είναι.
0: Άρα το τελευταίο το είχαμε δει και στο παρελθόν. Τα υπόλοιπα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εδώ τι θέλω να πω στους ακροάτες σας.
1: Ναι.
0: Με ευθύνη του κύριου Μητσοτάκη που όταν πάρθηκε η απόφαση του Αρείου Πάγου για τους Σπαρτιάτες, δεν υπήρξε κάλυψη των εδρών των Σπαρτιατών στις περιφέρειες που είχαν απολέσει τις έδρες. Με ευθύνη του κύριου Τσίπρα, ο οποίος από το παρασκήνιο διέλυσε το κόμμα του, διότι είχε κάποιες φιλοδοξίες, είμαστε για πρώτη φορά, ένα χρόνο πριν τις εκλογές, με μια Βουλή η οποία, αν δεν ήταν το ΠΑΣΟΚ να κάνει αντιπολίτευση, δεν θα υπήρχε αντιπολίτευση, κοινοβουλευτική διαδικασία.
1: Ναι.
0: Αν δείτε, όσες φορές υπάρχει μια δραστηριότητα στη Βουλή, είναι αντιπολιτευτικά με δικιά μας πρωτοβουλία.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ λοιπόν φαίνεται ότι, ναι, δεν υπάρχει σεβασμός στους θεσμούς. Πού γίνεται η αντιπολίτευση? Στα ραδιόφωνα? Θα γίνει και από εδώ. Στη τηλεοράση? Θα γίνει και από εκεί. Η δημοκρατία επιτάσσει αντιπολίτευση μιας εύρυθμης χώρας, μιας εύρυθμης κοινωνίας, να γίνεται στη Βουλή, εκεί που ψηφίζει ο λαός.
1: Ναι.
0: Και η σημερινή κατάσταση μόνο εμάς δεν ευθύνει. Ευθύνει, ναι, άλλους πρωταγωνιστές.
1: Μάλιστα. Πείτε μου κάτι άλλο, σας παρακαλώ. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις, όπως πολύ σωστά είπατε, δείχνουν μια αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, με το ΠΑΣΟΚ να διαγωνίζεται στη δεύτερη, άλλες δημοσκοπήσεις λένε στην τρίτη θέση.
0: Εγώ αλλά αυτό που
1: θέλω. Στην τέταρτη. Αυτό δεν το έχω δει, αλλά.
0: Όχι, το πώς δεν έχουν.
1: Θέλω να μου
0: στο
1: πείτε
0: πρώτο. Δεν πούμε στη Βουλή.
1: Θέλω να μου πείτε αν το συμμερίζεστε αυτό. Και το δεύτερο και το πιο σημαντικό, γιατί το ΠΑΣΟΚ, κατά την άποψή σας, παραμένει κολλημένο στο ίδιο ποσοστό? Είναι δημιούργημα των δημοσκόπων ή κάτι δεν πάει καλά? Τι λέτε εσείς?
0: Η εκτίμησή μου είναι ότι η παρουσία μας στη Βουλή και σε ζητήματα που αφορούν τη χώρα, και μπορούμε να τα συζητήσουμε γιατί αυτά ενδιαφέρουν τους πολίτες,
1: ναι,
0: το ΠΑΣΟΚ έχει τις πιο αξιόπιστες λύσεις, και ρεαλιστικές και αξιόπιστες, και που μπορούν να βελτιώσουν τη ζωή του κόσμου χωρίς να το βάλουν σε περιπέτεια. Άρα πολιτική αλλαγή,
1: ναι,
0: με ασφάλεια και με προοπτική για τον κόσμο. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Αυτές οι θέσεις του ΠΑΣΟΚ φτάνουν στην κοινωνία? Εγώ μπασόρω πάρα πολλά παραδείγματα, κύριε Αργυράκη. Κάνει ένα λάθος ένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, γίνεται πρώτο θέμα. Βλέπουμε σωρία λαθών και σοβαρά ζητήματα που πλήττουν το δημόσιο συμφέρον. Και συνεχώς περνάνε στα χαμηλά.

0: μιλά. Γιατί ναι. η εκτίμησή μου είναι ότι αυτή τη στιγμή βολεύει τη Νέα Δημοκρατία και ένα μεγάλο κομματιού της εγχώριας οικονομικής ελίτ να συγκριθεί η αναξιοπιστία του Πρωθυπουργού με την αναξιοπιστία του προκατόχου του. Δηλαδή, ουσιαστικά σκηνοθετούν ένα θεατρικό των εκλογών του 23. Διότι πιστεύει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι αυτό θα τον βοηθήσει να ξαναβγεί Πρωθυπουργός, βάζοντας την κουβέντα πάλι στο 15, στις χρηστές τράπεζες και σε όλα αυτά που θα τρομοκρατήσουν τον κόσμο για να ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ λοιπόν τι λέω. Ο κ. Τσίπρας επανήλθε. Μνήμη έχουμε, έχουμε. Θα αξιολογήσει λοιπόν κάθε πολίτης τι είπε στο λαό πριν βγει Πρωθυπουργός δύο φορές και τι έκανε. Τι είπε ο κ. Μητσοτάκης δύο φορές σε δύο συναπτές εκλογικές διαδικασίες και τι έκανε. Δηλαδή, εάν ένας άνθρωπος είναι δανειολήπτης και του έλεγαν κάποιοι το 15, κ. Τσίπρας, κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη.
1: Ναι.
0: Και μετά ξεπούλησε δισεκατομμύρια κόκκινα δάνεια στα φαντς και τώρα τον εκβιάζουν τα φαντς να του πάρουν το σπίτι και να καθέψουν την οικογένειά του. Υπάρχει συγκεκριμένη ευθύνη. Όταν λέγεται με ένα νόμο και ένα άρθρο θα καταργήσω τον έμφυα και όλα αυτά και τελικά είχαν παραπάνω φόρους και μείωση συντάξεων από τον νόμο Κατρούγκαλο, υπάρχουν ονοματεπώνυμες ευθύνες. Όταν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έλεγε τελειώνουν τα μνημόνια, θα έχουμε καλύτερη ζωή, αλλά έχουμε τη μεγαλύτερη ακρίβεια που είχαμε ποτέ σε τρόφιμα, σε ενίκεια, σε ενέργεια, οι ευθύνες έχουν ονοματεπώνυμο. Άρα, στον δρόμο προς εκλογές θα αξιολογήσει ο ελληνικός λαός. Έχω κάνει εγώ τη ζημιά που έχουν κάνει αυτοί? Αυτό είναι το ερώτημα. Έχουμε ένα πρόγραμμα ως ΠΑΣΟΚ πολύ καλύτερο από το δικό τους. Και με αυτά τα όπλα θα πάμε στη
1: μάχη. Την περασμένη Παρασκευή έγινε μία αναδιάταξη του κόμματος. Αποφασίσατε συγκεκριμένες δράσεις. Τι είναι αυτό που θα δουν οι πολίτες στο επόμενο χρονικό διάστημα? Τι είναι εκείνο στο οποίο δίνει έμφαση το ΠΑΣΟΚ προκειμένου αυτό που είπατε προηγουμένως να φτάσει και στην τελευταία γωνιά της Ελλάδας?
0: Καταρχάς θα ξεκινήσουμε με μια εκδήλωση για τη νέα γενιά τις επόμενες ημέρες. Θα σας πω τα δύο κομμάτια και θα αφήσω ένα ακόμα που θα το παρουσιάσουμε στην εκδήλωση. Τα δύο τα έχουμε ήδη παρουσιάσει. Ποια είναι αυτά? Είναι η πρότασή μας για τη στέγαση. Εμείς θεωρούμε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα της νέας γενιάς είναι το στεγαστικό. Είναι δεκάδες χιλιάδες νέοι άνθρωποι που δεν μπορούν να βρουν ούτε σπίτι να αγοράσουν, ούτε σπίτι να νοικιάσουν. Διότι πια τα κίνητα είναι πολύ ακριβά, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα. Πρέπει να υλοποιήσουμε προγράμματα κοινωνικών κατοικιών, πλαφών αύξηση ενοικίου, περιορισμό βραχυχρόνιας μίσθωσης, για να διαμορφώσουμε περισσότερη ζήτηση και φτηνότερο κόστος στα ενοίκια για να βελτιώσουμε τη ζωή τους. Αυτό λοιπόν είναι η μία αιχμή για τη νέα γενιά. Η δεύτερη είναι τετραήμερη εργασία. Άκουσα διάφορους να λένε, καλά αφορά αυτό τις ταβέρνες, αφορά τις κατασκευαστικές εταιρείες στα εργοτάξια. Προφανέστατα όχι. Αυτή η πρόταση αφορά επιχειρήσεις, οι οποίες είναι μελετητικά γραφεία, δημιουργικό, software, επικοινωνία. Είναι επιχειρήσεις που κατά κύριο λόγο απασχολούν νεότερους ανθρώπους και σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη έχουν την επιλογή της τετραήμερης εργασίας. Εμείς λοιπόν τι λέμε? Για να διευκολύνουμε τη ζωή τους. Ότι περνάνε πάρα πολύ δύσκολα. Βλέπουν ότι για πρώτη φορά τα δεδομένα αποδεικνύουν ότι θα περάσουν χειρότερα από ό,τι οι γονείς τους. Δεν το είχαν ποτέ αυτό στην Ελλάδα. Είχαν μια θετική κοινωνική εξέλιξη. Μετά τα μνημόνια και μέσα στα μνημόνια ήταν πρώτη φορά που νέες γενιές είδαν αυτή τη συνθήκη. Λέμε ένα, όχι δώρο, αλλά μια έντιμη συμφωνία είναι να υλοποιήσουμε και προγράμματα τετραήμερης εργασίας που κυρίως αφορούν τους νέους. Έχουν υλοποιηθεί σε άλλα κράτη. Δεν καταλαβαίνω το λόγο της επίθεσης που μας έκανε η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, είναι λαϊκισμός αυτό που κάνει το Ηνωμένο Βασίλειο, που κάνει το Βέλγιο, η Γαλλία, η Πορτογαλία? Γιατί λοιπόν το αρνείται η Νέα Δημοκρατία στην Ελλάδα? Δεν αφορά επιχειρήσεις εντάσεως, αφορά επιχειρήσεις εντάσεως διανοίας. Τώρα πάμε σε ένα άλλο ακόμη ζήτημα. Τις επόμενες ημέρες εμείς θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό το ζήτημα της περιφερειακής ανάπτυξης. Κύριε Αγυράκη, εγώ πάω σε όλη την Ελλάδα. Η ορεινή Ελλάδα όχι απλά κινδυνεύει, έχει καταστραφεί.
1: Είναι αλήθεια.
0: Και μην βλέπουμε στην Κρήτη που οι αποστάσεις είναι μικρότερες και εδώ υπάρχει πρόβλημα.
1: Σοβαρότατο.
0: Αλλά ιδιαίτερα στην Ήπειρο, στη Δυτική Μακεδονία στη στερεά Ελλάδα.

0: πραγματικά υπάρχει όλεθρος, δηλαδή χωριά εγκαταλειμμένα, μόνο ηλικιωμένοι άνθρωποι, έχουν σταματήσει όλες οι παραγωγές διαδικασίες, διότι το κόστος παραγωγής είναι πάρα πολύ ψηλό, οι κοινωνικές υπηρεσίες φθήνουν και της δημόσιας υγείας και της δημόσιας παιδείας, διότι για να κάτσεις σε ένα ορεινό μέρος πρέπει να έχεις ένα σχολείο για το παιδί σου.
1: Σωστό. Τα απλά πράγματα.
0: Τα απλά πράγματα. Τώρα, εμείς τι λέμε? Χρειάζονται ειδικά φορολογικά κίνητρα ώστε να πάνε μεταποιητικές επιχειρήσεις και μέσω της στήριξης του πρωτογενούς τομέα από ένα νέο ΠΚΠ, όχι αυτό το ρουσετομάγαζο που άφησε η Νέα Δημοκρατία, που και ακόμη πήγε στην ΑΔΑΕ, αλλά για πόσο μπορεί η ΑΔΑΕ? Η ΑΔΑΕ μόνο είναι ένας φορολογιστικός μηχανισμός, πάει ένας νέος σύγχρονος ευρωπαϊκός ΠΚΠ. Χρειάζονται λοιπόν φορολογικά κίνητρα, χρειάζεται πραγματική επιστροφή στην αντλία του ειδικού φόρου κατανάλωση του αγροτικού πετρέλαιο, και έχει κοροϊδία σημερινή, το είπα και χθες, που δεν σας επιστρέφουμε ένα κομμάτι, αλλά το φορολογούμε ως έσοδο, άρα τους επιστρέφουν ελάχιστα, ακροειδία. Πρέπει να υπάρξει μια στήριξη από το Υπουργείο στις φυσικές καταστροφές, να εξυγχρονίσουμε το καθεστώς του ΕΛΓΑ, πολύ σημαντικό στοιχείο, και πρέπει επιτέλους να μιλήσουμε καθαρά. Χρειαζόμαστε εργατικά χέρια. Χρειαζόμαστε εργαζομένους σε όλη την Ελλάδα. Πρέπει η χώρα να επιταχύνει τις διμερείς συμφωνίες και να στηρίξουμε τα νέα ζευγάρια και τις οικογένειες. Δηλαδή, κανένα παιδί χωρίς δωρεάν προσχολική εκπαίδευση. Πρέπει λοιπόν να πάρουμε πρωτοβουλίες για να στηρίξουμε την ελληνική ύπαιθρο. Αλλιώς η γεωγραφία της χώρας θα δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα στο μέλλον.
1: Ωραία. Αυτή λοιπόν είναι η αναδιάταξη που θα γίνει. Μαθαίνουμε ότι θα υπάρχει και ένας υπεύθυνος σε κάθε περιφέρεια. Αυτός ο υπεύθυνος θα οριστεί από εσάς, και πότε θα γίνει αυτό?
0: Τις επόμενες ημέρες θα συνεδριάσουν τα περιφερειακά συμβούλια.
1: Ναι.
0: Σιγά σιγά θα ανακοινώνουμε τα ψηφοδέλτιά μας.
1: Α.
0: Θα παρουσιάσουμε ανά περιφέρεια και ανά νομό το πρόγραμμα που αφορά την τοπική κοινωνία.
1: Ναι.
0: Και νομίζω, θέλω να σου πω κάτι, κύριε Αγγερέ, γιατί αυτή είναι η ουσία της πολιτικής. Τι κάνει το ΠΑΣΟΚ διακριτό από τα άλλα κόμματα? Εμείς έχουμε ένα πολύ μεγάλο σεβασμό στη δημοκρατία. Ούτε οργανώσαμε εξόντωση πολιτικού αντιπάλου, ζήσαμε πολλά πράγματα εις βάρος μας, παίρνοντας δύσκολες αποφάσεις, ούτε παίξαμε με τους θεσμούς, ούτε στήσαμε παρακρατικούς μηχανισμούς όπως έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία, ούτε έχουμε δώσει περιθώριο στη διαφθορά χωρίς να πληρώνει κανείς. Ακόμα και όταν υπήρχαν φαινόμενα διαφθοράς, οι υπεύθυνοι πήγαιναν στη δικαιοσύνη. Εδώ τώρα λοιπόν τι έχουμε? Έχουμε ένα σύστημα εξουσίας το οποίο από τη μία λέει θέλω να αναθεωρήσω το άρθρο 86, έτσι λέει ο κ. Μητσοτάκης.
1: Σωστό.
0: Και από την άλλη το χρησιμοποιεί συνεχώς για να μην οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, στην έρευνα της ελληνικής δικαιοσύνης, τόσοι υπουργοί του. Αυτό είναι αξιοπιστία? Όχι, είναι η απόλυτη αναξιοπιστία. Από τη μία λέει ότι τέσσερις ιδιώτες κάνουν τις υποκλοπές, βγαίνει ο ιδιώτης και λέει επί της ουσίας εγώ έχω εδώ τα χαρτιά που το έδωσε η ελληνική κυβέρνηση. Και ένας πρωθυπουργός δεν μιλά. Δηλαδή, θα ήσταν εσείς πρωθυπουργός, θα μαθαίναμε, αφήστε με ένα στη γωνία, ότι τέσσερις αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων είχαν παρακολουθεί, τους είχαν πάρει υλικό και δεν θα ψάχναμε ποιος είναι ο υπεύθυνος στους τέσσερις αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων, μια χώρα που έχει δίπλα στην Τουρκία. Αυτό είναι μια παράλογα πράγματα.
1: Μάλιστα. Πείτε μου κάτι. Το τελευταίο διάστημα διαβάζουμε και ακούμε ρεπορτάζ για συζητήσεις με αρχηγούς κομμάτων για την ένταξή τους στο κόμμα. Μαθαίνουμε για συζητήσεις με στελέχη άλλων κομμάτων όπως Τζάκρη κλπ. Ποια είναι η πραγματικότητα και τι ισχύει από όλα αυτά?
0: Αυτό που έχουμε πει είναι ότι κανείς δεν περισσεύει. Υπάρχουν βέβαια κάποιοι πολιτικοί κανόνες και αυτοί οι πολιτικοί κανόνες που έχουμε θέσει θα τηρηθούν. Οι όποιες συμμαχίες γίνονται με πολιτικούς όρους.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν κάνω παζάρι με κάποιον. Με πολιτικούς όρους. Όποιος έρθει θα κριθεί από τον ελληνικό λαό. Όμως θέλω να σου πω το εξής, γιατί και εδώ υπάρχει μια ουσία που αφορά την πολιτική ηθική.
1: Ναι.
0: Είδατε εσείς στο κόμμα μας να φέρουμε ανθρώπους, γιατί άκουσα πολύ μεγάλη κριτική, οι οποίοι να είχαν μιλήσει και να είχαν χτυπήσει όσο άλλα στελέχη που δεν αναδεικνύεται την παράταξή μας? Δηλαδή, ο κύριος Γεωργιάδης έβγαινε

0: όταν ήταν στο Λάος,
1: ναι,
0: και έλεγε διεφθαρμένο τον κύριο Μητσοτάκη ότι η Νέα Δημοκρατία είναι κόμμα κλεφτών. Αλλά αυτό δεν το θυμάται κανείς. Στέλεχος του κύριου Τσίπρα, mm-hmm, τον εξύβριζε, τα έχετε δει, δεν θέλω να τα επαναλάβω στο δημόσιο διάλογο, με το χειδιότερο τρόπο. Έχει λοιπόν πολιτική ηθική, εμπεριέχει πολιτική ηθική η επιλογή άλλων κομμάτων? Όχι. Εγώ λοιπόν λέω, με πολιτική ηθική,
1: ναι,
0: βάσει προγραμματικών συμφωνιών, θα γίνουν όλες οι επιλογές μας και πάντα στο προσκήνιο.
1: Να αναμένουμε τις επόμενες ημέρες τέτοιες ανακοινώσεις.
0: Θα φανεί. Δεν είναι νομίζω κάτι το περιγραμμένο. Θα φανεί, ναι, θα το μάθετε.
1: Θα το μάθουμε. Δεν μου λέτε, το νούμερο ένα πρόβλημα των πολιτών σήμερα είναι η ακρίβεια, κύριε Πρόεδρε. Και όλα τα κοινωνικά στρώματα αντιμετωπίζουν σοβαρότατο πρόβλημα. Το ΠΑΣΟΚ έχει πρόταση για αυτό το κορυφαίο ζήτημα?
0: Να το πάρουμε αλλιώς. Γιατί ήρθα στην Κρήτη? Καταρχάς ήρθα διότι στο Αρκαλοχώρι υπήρχε μια εκδήλωση χθες.
1: Ναι.
0: Διότι έγινε μια πραγματική, υπάρχει μια πραγματική ενεργειακή κοινότητα.
1: Ναι.
0: Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να λέω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα του πρωτογενού τομέα είναι η ενέργεια.
1: Είναι αλήθεια. Και όχι.
0: Ποια ήταν η λύση?
1: Ναι.
0: Το βασικό πρόβλημα. Το βασικό πρόβλημα είναι και η διαχείριση υδάτων σε κάποια μέρη της Ελλάδας, αλλά η ενέργεια είναι παντού. Είναι οριζόντιο πρόβλημα. Η λύση ήταν,
1: ναι,
0: συνεταιρισμοί και δήμοι,
1: ναι,
0: να κάνουν ενεργειακές κοινότητες,
1: ναι,
0: και έτσι η παραγωγή, αλλά και οι πολίτες, να έχουν φθηνότερο κόστος ζωής, φθηνότερο, ναι, κόστος παραγωγής. Αυτό ήταν και ένα κίνητρο για να κάνουμε νέους συνεταιρισμούς. Δηλαδή, ένα κίνητρο να μπει σε ένα νέο συνεταιρισμό,
1: ναι,
0: γιατί θα έχεις πολύ χαμηλότερο κόστος, ναι, παραγωγής.
1: Να προσθέσω και μία άλλη παράμετρο, κύριε Πρόεδρε. Την ώρα που στην υπόλοιπη Ελλάδα δινόταν αφιδώς αυτές οι άδειες για να εγκαταστήσει όποιος ήθελε φωτοβολταϊκό στη στέγη του σπιτιού του, εδώ στην Κρήτη δεν δινόταν για ένα και μόνο λόγο. Γιατί δεν υπήρχε η διασύνδεση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Δεν είναι αδικημένη η περιοχή της Κρήτης? Δεν πρέπει να δοθεί μια προτεραιότητα σε όλα αυτά που πήρε η υπόλοιπη Ελλάδα και εμείς είμαστε απ' έξω?
0: Θα σας στεναχωρήσω, αλλά δεν είναι έτσι ακριβώς. Δηλαδή,
1: ναι,
0: όντως η Κρήτη λόγω της έλλειψης διασύνδεσης,
1: ναι,
0: καθυστέρησε. Ποιοι, ναι, πήραν όμως, ποιοι αξιοποίησαν περισσότερο τη διασύνδεση? Οι πολίτες?
1: Όχι,
0: Κρήτη,
1: βέβαια.
0: Όχι.
1: Μα είναι γνωστό.
0: Πάμε τώρα στην υπόλοιπη Ελλάδα.
1: Και μην ξεχνάμε αυτό που έχει γίνει με την Κρήτη, κύριε Πρόεδρε, ότι πήραν τις άδειες συγκεκριμένες εταιρείες που είχαν δεσμευτεί ότι θα πλήρωναν την πόντιση του καλωδίου.
0: Όπως τα λέτε. Ναι. Όμως το ίδιο έγινε και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Δηλαδή, ναι, και στην υπόλοιπη Ελλάδα δεν έχουμε πραγματικές ενεργειακές κοινότητες.
1: Ναι.
0: Λένε 1.700,
1: ναι,
0: και οι πραγματικές είναι το 4%. Πραγματικές ενεργειακές κοινότητες, βάσεις, κοινωνικής βάσης είναι ελάχιστες.
1: Πολύ ωραία.
0: Εδώ τι έγινε? Η πράσινη μετάβαση έγινε μια μπίζνα της εγχώριας ολιγαρχίας.
1: Ναι.
0: Αντί λοιπόν οι καταναλωτές και η παραγωγή προϊόντων,
1: ναι,
0: να είναι και παραγωγή ενέργειας με φωτοβολταϊκά συστέγες,
1: μάλιστα,
0: ενός ψυγείου, ενός συνεταιρισμού που έχει μέσα οπορικοτικά, αντί να είναι φωτοβολταϊκό συστέγη για μια κατοικία, γίναμε πελάτες της εγχώριας ολιγαρχίας που παράγει ενέργεια μέσω ΑΠΕ. Άρα εδώ υπάρχει ένα σκάνδαλο που είναι η κατανομή του ενεργειακού χώρου, που στην Κρήτη είμαστε πιο αδικημένοι λόγω ότι καθυστέρησε το καλώδιο, αλλά το ίδιο έχει συμβεί λίγο έως πολύ σε όλη την Ελλάδα.
1: Σωστό.
0: Όταν λοιπόν λέμε για ακρίβεια, πώς αντιμετωπίζεται η ακρίβεια? Όταν πέσει το κόστος παραγωγής, έχεις έλεγχο στην αγορά και έτσι μετατοπιστεί χαμηλότερο κόστος ζωής και στο ράφι. Εμείς τι έχουμε? Υψηλό κόστος παραγωγής, έλλειψη ελεκτικών μηχανισμών, άρα και υψηλό κόστος παραγωγής και περισσότερα χρήματα αύξηση από το χωράφι στο ράφι, άρα πολύ δύσκολη ζωή. Εδώ λοιπόν είναι η πολιτική αλλαγή. Και χαμηλώνει το κόστος παραγωγής και διαμορφώνει μηχανισμούς που βάζουν πρόστιμα σε όσους δημιουργούν καρτέλ στην αγορά τροφίμων. Πάμε σε άλλο θέμα. ΦΠΑ. Το έχω ξαναπεί την εκπομπή σας. Θυμάστε επίθεση που μου κάνει η Νέα Δημοκρατία? Δεν γίνονται αυτά. Δεν περάσαν στις τιμές. Και πήγα στην Κύπρο πριν ένα μήνα. Για άλλο λόγο βέβαια, το που είχαν γίνει τα γεγονότα στη βάση με τον drone. Και μου είπε ο πρόεδρος του Στοδουλίδης ότι αυτοί μηδένισαν το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά. Πώς το κατάφερε η Κύπρος? Ξέρετε πώς το κατάφερε? Πήγαν πριν, έκαναν έλεγχο στις τιμές, τις κατέγραψαν, δεν είχαν ανακοινώσει το μέτρο,

0: ανακοινώνουν το μέτρο, ξανακάνουν ελέγχους, όποιος δεν είχε περάσει τιμή σου ΦΠΑ στην τιμή, πρόστιμο. Και πέρασε η τιμή και τη διατηρούν τώρα και ένα χρόνο. Αυτά γιατί δεν γίνονται στην Ελλάδα. Ξέρετε γιατί? Διότι ο Πρωθυπουργός καλόμαθε. Σου λέει από ΦΠΑ και ειδικό φόρο κατανάλωσης, λόγω της ακρίβειας βγάζω δισεκατομμύρια ευρώ υπερκέρδη,
1: ναι,
0: τα κρατάω και τα μετατρέπω σε ΠΑΣ. Άρα, αντί να μας σέβεται και να μας αντιμετωπίζει ως πολίτες, μας αντιμετωπίζει ως πελάτες που θα πάρουν προεκλογικά ένα ΠΑΣ για να ψήσουν τη Νέα Δημοκρατία.
1: Μ' αφήσατε προηγουμένως ένα σχόλιο για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Πρόεδρε, είναι τι διαφορετικό κομίζει η πρόταση του ΠΑΣΟΚ από εκείνη της Νέας Δημοκρατίας στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης.
0: Εγώ πριν πάμε στο Σύνταγμα, επιτρέψτε μου, κύριε Αργυράκη,
1: παρακαλώ,
0: να πω κάτι, γιατί εδώ είμαστε μια περιοχή που ουσιαστικά είχαμε τρεις μεγάλες πηγές. Πρωτογενής τομέας, αγρότες, κτηνοτρόφοι, μεταποίηση, τουρισμός.
1: Ναι.
0: Εδώ υπάρχει ένα στρεβλό μοντέλο ανάπτυξης. Για το πρέπει να το δούμε αντικειμενικά. Αν η χώρα δεν σχεδιάσει σοβαρά το μέλλον της, θα έχουμε υπερτουρισμό με λίγο όφελος για τις τοπικές κοινωνίες και κατάρρευση του πρωτογενού τομέα, άρα και της μεταποίησης. Διότι χωρίς πρωτογενή τομέα, η μεταποίηση γίνεται αδύναμη.
1: Η κατάρρευση του πρωτογενού τομέα έχει αρχίσει. 75.000 άνθρωποι, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το 2025 εγκατέλειψαν τον πρωτογενή τομέα.
0: Τα στοιχεία λοιπόν είναι αμήλικτα. Από 18.000 νέοι αγρότες δήλωσαν 6.700. Χρωστάνε ακόμη 700 εκατομμύρια ευρώ ενισχύσεις από πέρυσι.
1: Είναι αλήθεια.
0: Προσέξτε, κινδυνεύουμε τέλος Ιουνίου να χάσουμε το 25% βάσει των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλετε και άλλα στοιχεία? Ζωονόση. Έχουμε καταλάβει σε όλη την Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ ήμουν φοιτητής στη Θράκη, περνούσε τότε η Ευλογιά, σταματούσε στην Κομωτινή, γιατί υπήρχαν ελεκτικοί μηχανισμοί. Έχουμε σφαγιάσει 800.000 ζώα σε όλη την Ελλάδα. Πού λοιπόν, πού θα πάει αυτή η κατάσταση?
1: Τι λέει το ΠΑΣΟΚ λοιπόν γι' αυτό?
0: Χρειάζεται για να ξαναφτιάξουμε το κράτος. Να πάνε τα λεφτά των επιδοτήσεων στους πραγματικούς παραγωγούς και όχι στους πονηρούς.
1: Ναι.
0: Διότι αυτοί πραγματικά πλήττονται. Οι πραγματικοί παραγωγοί πλήττονται από τη διαφθορά του ΟΠΕΚΕΠΕ. Να φτιάξουμε ελεγκτικούς μηχανισμούς για να στηρίξουμε τον κτηνοτρόφο,
1: ναι,
0: και να υπάρχουν έλεγχοι με κτηνιάτρους. Διότι, ναι, σήμερα έχει καταρρεύσει το σύστημα.
1: Ναι.
0: Και να μην υπάρχει τέτοια εξάπλωση των ζωνώσεων και να στηρίξουμε και τη μεταποίηση. Αν αυτά δεν συμβούν, η Κρήτη τι θα γίνει? Ένας τουριστικός προορισμός, θα μπαίνουν, ναι, χρήματα, θα κλείνονται σε ένα ξενοδοχείο και τα χρήματα αυτά θα μένουν στο ξενοδοχείο και σε κάποιους tour operator. Αυτό είναι το μέλλον του τόπου μας. Αυτό είναι το μέλλον της περιφερειακής ανάπτυξης. Δεν το βλέπουμε. Δηλαδή δεν το βλέπουμε αυτό στην καθημερινότητά μας. Εδώ λοιπόν χρειάζεται μια πολιτική ανατροπή, μια πολιτική αλλαγή που θα σχεδιάσει με σοβαρούς όρους περιφερειακής ανάπτυξης μαζί με την τοπική αυτοδιοίκηση, τη διαχείριση υδάτων. Έχουμε μια δυτική Κρήτη με νερό αλλά χωρίς υποδομές. Μια ανατολική Κρήτη με υποδομές αλλά χωρίς νερό. Αυτά είναι τα μεγάλα θέματα. Το ενεργειακό. Εγώ αυτό σας είπα, ξεκίνησα από το Αρκαλοχώρι. Εκεί και ο Χαράλαμπος ο Γιαννόπουλος και ο Βασίλης ο Κυγέρογλου. Πραγματικά είναι ένα κόσμο αυτή η ενεργειακή κοινότητα. Πρέπει να προχωρήσουμε έτσι με ενεργειακές κοινότητες, με σωστή διαχείριση υδάτων, με σχέδιο περιφερειακής ανάπτυξης και για τον τόπο μας και για την υπόλοιπη Ελλάδα. Αλλιώς η Ελλάδα θα μπει σε μια φθοροποιό διαδικασία με κακή απεικόνηση στο δημογραφικό.
1: Η ενεργειακή δημοκρατία είναι ζητούμενο στη χώρα μας.
0: Βέβαια. Τεράστιο ζητούμενο. Μα αυτά τα μοντέλα τα κάνανε στην Ευρώπη. Δεν μπορεί να λες είμαστε Ευρώπη, αλλά ό,τι καλό κάνει η Ευρώπη, εμείς δεν το κάνουμε για να υπηρετούμε τους ολιγάρχες.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό έκανε η Νέα Δημοκρατία.
1: Λοιπόν,
0: το μεγαλύτερο από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα, ναι, της εποχής της είναι η διανομή του ενεργειακού χώρου.
1: Ωραία.
0: Και να σου πει κάτι άλλο για την ενέργεια. Και να το κλείσουμε το θέμα, ναι, να πάμε και στο Σύνταγμα.
1: Ναι.
0: Είδατε να πούνε μια κουβέντα για το καλώδιο οι υπερπατριώτες? Είδατε να πούνε? Τόσες φορές το έχω πει στη Βουλή.
1: Ναι.
0: Είδε εδώ ο Χριστοδουλίδης, ναι, ο πρόεδρος της Κύπρου, περιμέναμε ανακοινώσεις. Είδατε αυτοί οι υπερπατριώτες να πούνε η διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης. Ένα έργο πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ που το πληρώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και ο Έλληνας φορολογούμενος, που αφορά άμεσα τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, διότι αν δεν το ποντίσουμε,
1: σωστό,
0: θα λέει ο Ερντογάν, κύριε, πέρασε.
1: Τι θα γίνει με αυτό, κύριε?
0: Η γαλάζια πατρίδα.
1: Τι θα γίνει?
0: Να το πείτε.
1: Μας πιέζει και ο χρόνος, βέβαια.
0: Να τα πείτε στις λέξεις της Νέας Δημοκρατίας. Το έχω πει στη Βουλή πολλές φορές. Πρέπει.

0: να παρουσιάσει χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου ο Πρωθυπουργός. Αλλιώς, πού είναι τα ήρεμα νερά που μας έλεγε?
1: Μάλιστα.
0: Πού είναι τα ήρεμα νερά? Μόνο στο μυαλό του. Πού είναι και στην προπαγάνδα? Ήρεμα νερά είναι ότι βάλαν τη γαλάζια πατρίδα σχολικά βιβλία? Ήρεμα νερά είναι ότι θα φέρουν νόμο στην τουρκική εθνοσυνέλευση για τη γαλάζια πατρίδα? Ήρεμα νερά είναι ότι δεν ποτίζει το καλώδιο? Ας σταματήσει λοιπόν η κοροϊδία.
1: Ωραία.
0: Έχουν αποτύχει σε πολλούς τομείς. Βρέθηκαν με δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης και αντί να αλλάξει η παραγωγική βάση της χώρας, είδα μια από τα ίδια: πελατειακές σχέσεις, πονηριές, αδιαφάνεια. Χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Χρειάζεται μια κυβέρνηση με ήθος, με σοβαρότητα και συνέπεια.
1: Συνταγματική αναθεώρηση, πολύ σύντομα για να προλάβουμε να τα ρωτήσουμε όλα.
0: Η άποψή μου θα σου βάλω έτσι ένα γρήγορο πλαίσιο. Άρθρο 86. Τέρμα η κάλυψη σε υπουργούς που έρχονται δικογραφίες στη Βουλή. Τέρμα. Αυτό πρέπει να αλλάξει.
1: Δικαιοσύνη.
0: Επιλογή ηγεσίας της δικαιοσύνης, όχι από τον εκάστοτε πρωθυπουργό.
1: Πώς?
0: Από διευρυμένο σώμα.
1: Έχουμε πρόταση.
0: Διευρυμένο σώμα, βέβαια. Διευρυμένο σώμα, όχι η εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία. Διάκριση των εξουσιών, τι σημαίνει? Μα η ηγεσία να επιλέγεται από μια άλλη εξουσία? Όχι, πρέπει να υπάρχει μια διάκριση των εξουσιών. Αλλιώς θα ζούμε αυτά που ζήσαμε και το τελευταίο διάστημα, που είμαι και θήτης, θέλω να σας πω. Συγγνώμη, είμαι θύμα μάλλον αυτής της κατάστασης. Δεν έχει ξαναγίνει να με δικαιώνει το πλημελιωδικείο Αθηνών και ξαφνικά ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο οποίος υπέγραφε υποκλοπές, να λέει την αφήνω στο αρχείο την υπόθεση, ενώ υπάρχουν πολλά νέα στοιχεία για την ανασύρει και να υπάρξει νέα έρευνα. Και βέβαια, τρίτο σημείο που για μένα είναι κορυφαίο, είναι η αρχή διαφάνειας. Mm-hmm. Δηλαδή, σήμερα έχουμε μια αρχή διαφάνειας, η οποία είναι μεν ανεξάρτητη, αλλά δεν είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη. Πρέπει να γίνει συνταγματικά κατοχυρωμένη, ώστε να μπορεί να έχει βαθμούς ελευθερίας για να ελέγχει το μαύρο χρήμα σε κάθε τομέα της οικονομικής και πολιτικής ζωής. Είναι πολύ κορυφαίο ζήτημα αυτό, διότι ακόμη και όταν σταματά μια έρευνα, αν έχει μια σοβαρή αρχή διαφάνειας, μπορεί η ίδια η αρχή να συνεχίζει και να ψάχνει τη ροή του χρήματος. Και μπορεί να έχουμε στοιχεία για να ανοίξει ξανά η έρευνα.
1: Έχουμε ακόμα στη διάθεσή μας λίγα λεπτά. Θέλω να σας ρωτήσω πώς κρίνεται πολιτικά την επίσημη συγκρότηση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Είστε τελικά όμοροι χώροι ή αντίπαλοι?
0: Εδώ ανοίγει μια κουβέντα που για μένα έχει να κάνει με το πόσο κάθε πολιτικός βλέπει την πολιτική. Εγώ δεν θα μπορούσα ποτέ να φύγω ο πρόεδρος του κόμματός μου, να κάτσω πίσω και να σχεδιάζω τη διάλυση του κόμματος που με έκανε πρωθυπουργό. Αυτό νομίζω τα εμπεριέχει όλα. Έχουμε ζήσει πολλά. Νομίζω υπάρχει πολύ μεγάλη εμπειρία. Η κατάσταση για μένα, όπως εξελίσσεται στο ΣΥΡΙΖΑ, δυστυχώς ευτελίζει την έννοια της αριστεράς. Αυτά τα παρασκηνιακά παιχνίδια, να κάθεται πίσω, να προσπαθεί με τον άλλο τρόπο να δημιουργήσει ένα χάος στο κόμμα, ένα ιστορικό κόμμα που τον εξέλεξε πρωθυπουργό, αυτά είναι πολύ μακριά από τη δική μου πολιτική ηθική. Ο στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι ένας, κύριε Αργυράκη, είναι να αλλάξει κυβέρνηση. Δεν πρέπει να έχει τρίτη θητεία η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Μητσοτάκης. Δεν πρέπει. Τα πεπραγμένα τους είναι πολύ δυστυχώς αρνητικά. Και προσέξτε, είναι αρνητικά με λεφτά. Δεν είμαστε σε μια εποχή χωρίς λεφτά. Υπήρχαν τεράστιοι υπόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης. Τράπεζες, δισεκατομμύρια. Έχουν βγάλει πέρσι 4,6 δις. Και δίνουν 2,8 δις μερίσματα με 5%. Ας θυμηθεί ο ακροατής σας. Γιατί 5%? Ο χαμηλότερος φόρος μερισμάτων στην Ευρώπη μαζί με τη Λιθουανία. Το ΠΑΣΟΚ το είχε 15. Ο κύριος Τσίπρας το έκανε 10. Ο κύριος Μητσοτάκης 5. Είναι αυτό κοινωνική δικαιοσύνη? Όταν οι προμήθειες είναι στα ύψη, όταν οι χρεώσεις είναι στα ύψη, όταν τα επιτόκια καταθέσεων είναι ελάχιστα ενώ τα επιτόκια χορηγήσεων πολύ ψηλά και να βγάζουν τόσα δισεκατομμύρια, είναι αυτό κοινωνική δικαιοσύνη? Ή είναι κοινωνική δικαιοσύνη ο λαός μας να έχει τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη? Εγώ λοιπόν κάνω ερώτημα στους ακροατές σας. Πώς μπορεί να θεωρεί τον εαυτό του επιτυχημένο και να λέει ποιος θα σηκώσει 3 ώρα το τηλέφωνο? Ακούστε, λαζονία. Δεν το έχει πει ο Αντρέας Παπανδρέου, ούτε ο

0: Αντώνης Καραμαλής, κανένας. Ποιος θα σηκώσει 3 ώρα το τηλέφωνο? Εγώ τι λέω, μην το σηκώσει 3. Μην το σηκώσει 3. Μην σε ξυπνήσουμε τέτοια ώρα. Σήκωσε το 3 το μεσημέρι. Και απάντησε στους πολίτες γιατί να ξαναγίνεις πρωθυπουργός όταν ο λαός που κυβερνά έχει τη μικρότερη αγοραστική δύναμη στις 27 ευρωπαϊκές χώρες. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Γι' αυτό πρέπει να πάμε σε πολιτική αλλαγή. Αλλά πολιτική αλλαγή με ένα πρόγραμμα σοβαρό και όχι με πρόσωπα που έχουν κριθεί,
1: ναι,
0: για το αν είναι λαϊκιστές ή αν αυτά που λένε τα κάνουν πράξη.
1: Πότε εκτιμάτε ο Πασόκ ότι θα γίνουν οι εκλογές? Θα στηθούν κάλπες το φθινόπωρο ή θα εξαντληθεί η τετραετία όπως λέει ο Πρωθυπουργός? Ποια είναι η εκτίμησή σας? Γεγονός είναι ότι εσείς έχετε στηθεί προεκλογικά, ετοιμάζετε ήδη ψηφοδέλτια, είπατε ότι τις επόμενες ημέρες θα ξεκινήσει και η ανακοίνωση των υποψηφίων, έτσι δεν είναι, για να προετοιμαστούν οι άνθρωποι. Μπαίνετε σε ρυθμούς προεκλογικούς.
0: Κύριε Γεράκη, εγώ δεν
1: και
0: μπορώ.
1: Θα ήθελα να μου πείτε και ποιο θα είναι το δίλημα των προσεχών εκλογών, όποτε και αν αυτές γίνουν.
0: Εγώ δεν μπορώ να ξέρω ποιος είναι ο προσωπικός σχεδιασμός του Πρωθυπουργού. Αυτό που μπορεί να ξέρω είναι τα πραγματικά δεδομένα. Και τα πραγματικά δεδομένα είναι ότι η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία και στην οικονομία και στο κοινωνικό κράτος και στο κράτος δικαίου και στα εθνικά θέματα. Πρέπει να αλλάξει πορεία. Τέρμα η κοροϊδία. Καταλαβαίνω τα μίντια, ισχυροί μηντιακοί παράγοντες στην Αθήνα, στήριξαν λυσαλέα το σύστημα Μητσοτάκη, όπως τώρα κάποιοι άλλοι στηρίζουν το σύστημα του κ. Τσίπρα. Όμως ο λαός πρέπει να σκεφτεί. Τους έδωσε αρκετές ευκαιρίες. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Είχαν καλύτερη ζωή? Έκαναν αυτά που είπαν προεκλογικά? Ή κοροϊδεύσαν τον κόσμο? Εγώ λοιπόν τι λέω? Δώστε μας την ευκαιρία να κάνουμε πράξη το πρόγραμμά μας. Εμείς, η νέα γενιά του ΠΑΣΟΚ, με την πολιτική μας ειδική και την πολιτική μας αυτονομία. Διότι εμείς μπορούμε να κάνουμε πράξη αυτά που λέμε για ένα και μόνο λόγο. Δεν έχουμε εξαρτήσεις. Άρα, είτε γίνουν εκλογές τον Οκτώβριο, είτε γίνουν το Μάρτιο, το δίλημα είναι το ίδιο. Ή μία από τα ίδια, ή πολιτική αλλαγή με σιγουριά και προοπτική για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή τη συζήτηση που είχαμε,
0: και
1: κύριε Πρόεδρε.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ και νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα ακούσουμε πολλά για τις δομές στην Κρήτη. Πρέπει να απαντήσουν ξεκάθαρα. Εάν στο σχέδιο εφαρμογής είχαν ήδη πάρει αποφάσεις για την Κρήτη και μας κοροϊδεύουν τώρα και αρκετούς μήνες, κύριε Αργυράκη.
1: Σας ευχαριστώ θερμά. Καλά. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Θα ακούσουμε σε λίγο την ώρα τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Radio Crete 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, συνέντευξη στο Ράδιο Κρήτη παραχώρησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Σχολιάζοντας το μεταναστευτικό ζήτημα, άφησε αιχμές προς την κυβέρνηση για την απόκρυψη του εθνικού σχεδίου που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, θέμα το οποίο θα θίξει και στο Κοινοβούλιο. Ακόμα μίλησε για τις αναταράξεις στο πολιτικό σύστημα, με τον πρόεδρο να επισημαίνει πως το κόμμα δεν χάνει τη δυναμική του. Στο επίκεντρο του ΠΑΣΟΚ και η νέα γενιά, επιθυμώντας να στηρίξει τους νέους στη στέγαση και να βελτιώσει τις εργασιακές τους συνθήκες. Τόνισε πως σημαντικό είναι και το ζήτημα της περιφερειακής ανάπτυξης, αλλά και η στήριξη του πρωτογενή τομέα. Τέλος, ο κ. Ανδρουλάκης δήλωσε πως το επόμενο διάστημα ξεκινάει η προετοιμασία για τις επερχόμενες εκλογές. Συνελήφθη ένας 26χρονος μετά από στοχευμένο έλεγχο της τροχέας στο ΒΟΑΚ στο ύψος των Σισών, καθώς εντοπίστηκε να μεταφέρει 1 κιλό και 700 γραμμάρια κατέργαστης κάναβης. Τελευταία μέρα σήμερα για τις πανελλαδικές εξετάσεις των υποψηφίων των Γενικών Λυκείων, με τους μαθητές να διαγωνίζονται στα τελευταία μαθήματα προσανατολισμού. Τα θέματα κρίθηκαν διαβαθμισμένης δυσκολίας, με έμφαση στην κατανόηση της θεωρίας και των συνδυαστικών ενιών. Δυναμικό παρόν καλούνται να δώσουν οι εργαζόμενοι στον τουρισμό και επισητισμό του Ηρακλείου, με συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης στις 24 Ιουνίου, διεκδικώντας αξιοπρέπεια, δικαιοσύνη και ανθρώπινες συνθήκες εργασίας. Θωρακίζονται οι παραλίες του Δήμου Μαλεβιζίου. Οι νεβαγοσώστες βρίσκονται κανονικά στις θέσεις τους, προσφέροντας καθημερινά υπηρεσίες ασφάλειας, πρόληψης και άμεσης επέμβασης. Φλέγεται η Μέση Ανατολή. Ιρανικά πλήγματα ως απάντηση στις Ισραηλινές επιθέσεις στη Βηρυτό. Νωρίτερα, οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένη κήρυξαν απαγόρευση εισόδου στην Ερυθρά Θάλασσα για την Ισραηλινή ναυτιλία. Ο πολύ ισχυρός σεισμός των 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με επίκεντρο τον θαλάσσιο χώρο νότια των ακτών νήσου των Φιλιππίνων, στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 15 ανθρώπους, ενώ άλλοι 129 τραυματίστηκαν καθώς κατέρευσαν κτίρια στο αρχιπέλαγος. Στα αθλητικά, όφη ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας του με τον ταξιάρχη Φούντα μέχρι το 2029. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στις 9 το βράδυ τον Παναθηναϊκό στον τρίτο τελικό της Basket League, με τις δύο ομάδες να είναι ισόπαλες 1-1 στις νίκες. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά αίθριος μαραίες νεφός από το απόγευμα, ο καιρός για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας δεν ξεπερνάει τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το σταθμό μας στις 12.
2: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
5: Τάκης και Μπούμπης.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
8: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
7: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
9: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα, με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
10: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά.

0: να τον σερβίρεις με αγάπη και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δανδάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο. Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Λοιπόν, πάμε αμέσως να δούμε τι έγινε σήμερα με τα μαθήματα των πανελλαδικών εξετάσεων που διαγωνίστηκαν οι υποψήφοι. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τους καθηγητές από το φροντιστήριο 1. Έχουμε τον κύριο Βασίλη Κασαπάκη, είναι φιλόλογος ιστορικός, για να μας πει τι έγινε σήμερα στο μάθημα της ιστορίας. Κύριε Κασαπάκη, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Γεράκη.
1: Λοιπόν, πώς πήγαμε?
2: Για άλλη μια χρονιά, να το πούμε, όπως τα τελευταία χρόνια, ναι. Τα θέματα της ιστορίας δεν παρουσίασαν κανένα απολύτως πρόβλημα.
1: Πολύ ωραία.
2: Ήταν αναμενόμενα, ήταν βατά, ήταν ναι. Θέματα
1: σαφή,
2: ξεκάθαρα.
1: Σαφή, που να μην χρειάζονται
2: διευκρινήσεις. Ναι, χωρίς ιδιαίτερη έκταση ή απαντήσεις, οπότε και ο χρόνος εύκολα ένας μαθητής, άνετα μάλλον, θα ολοκλήρωνε την εξέταση.
1: Ναι.
2: Δεν υπήρξε κάποιο θέμα το οποίο θα μπορούσε να προβληματίσει ιδιαίτερα ένα μαθητή.
1: Ναι.
2: Επομένως, όπως και κάθε φορά λέμε, όποιος έμαθε την ιστορία την έγραψε.
1: Μάλιστα. Τόσο απλά. Χαιρόμαστε που τα παιδιά που αγωνίστηκαν σκληρά και σε αυτή την περίοδο καλούνται να εξεταστούν, έτσι δεν είναι, με σαφήνεια, χωρίς να υπάρχουν δυσκολίες στην κατανόηση των θεμάτων. Κύριε Κασαπάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν είναι κοντά σας ο κύριος Κώστας Ερωτοκριτάκης, ο οικονομολόγος, να μιλήσουμε μαζί του, να μας πει τι έγινε και στο μάθημα των οικονομικών, αν είχαμε σήμερα δυσκολίες και σε ποιο βαθμό, εάν τα θέματα ήταν κατανοητά, αν ήταν σαφή. Κύριε Ερωτοκριτάκη, καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα, κύριε Αργυράκη. Τα θέματα της οικονομίας σε σχέση με πέρυσι φέτος ήταν πολύ απαιτητικά. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν βατά. Ο βαθμός δυσκολίας ήταν υψηλός. Απαιτούσε από τη μεριά των μαθητών συνθετική και κριτική ικανότητα προκειμένου να τα λύσουμε. Αυτό κυρίως, αυτό μας μένει, ότι ένας υποψήφιος ο οποίος είχε κάνει μια καλή προετοιμασία, είχε δουλέψει πάρα πολύ, θα μπορούσε να γράψει. Συνθετική ικανότητα και κριτική σκέψη ήταν το ζητούμενο φέτος στις εξετάσεις οικονομίας.
1: Μάλιστα. Κύριε Ερωτοκριτάκη, σας ευχαριστώ θερμά. Να πάμε και στο μάθημα της φυσικής, να μιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Γραμματικάκη, τον φυσικό, τον διευθυντή του φροντιστηριακού ομίλου 1, να μας πει τι έγινε στο μάθημα της φυσικής. Κύριε Γραμματικάκη, καλή σας ημέρα.
4: Καλημέρα, κύριε Αργυράκη, και στους ακροατές του Ράδιο Κρήτη.
1: Είμαστε καλά. Τι έγινε σήμερα
4: λοιπόν,
1: στη φυσική?
4: Είναι μία από τις πιο ευχάριστες μέρες για τους υποψηφίους. Έχετε πολλά χρόνια να μ' ακούσετε να το πω αυτό το πράγμα.
1: Ακριβώς.
4: Λοιπόν, κύριε Αργυράκη, τα φετινά θέματα πρώτον δεν είχαν τιμωρητικό χαρακτήρα στους μαθητές.
1: Μα τι λέτε.
4: Για μένα
1: πρέπει
4: να είναι έτσι τα θέματα των πανελλαδικών, γιατί στην ουσία ζητούσαν από τους υποψήφιους να έχουν γνώσεις φυσικής και όχι γνώσεις να γίνουν πράξεις με πάρα πολλές παραμέτρους και πάρα πολύ χρόνο να τρώνε. Θεωρώ λοιπόν ότι ίσως είναι τα καλύτερα θέματα των τελευταίων
1: ετών. Μα τι λέτε τώρα.
4: Ναι, αλήθεια αυτό που σας είπα, διαβαθμισμένη δυσκολία, που σημαίνει ο μαθητής που έχει διαβάσει καλά θα γράψει, ο μέτριος θα γράψει μέτρια.
1: Λογικό. Μα πρέπει να υπάρχει.
4: Πολύ καλό. Η εικόνα δηλαδή που μας άφησαν.
1: Πρέπει να υπάρχει αυτή η διαβάθμιση. Είναι κατανοητό, νομίζω. Έτσι δεν είναι? Για να μπορεί να ξεχωρίσει ο μαθητής που έχει προετοιμαστεί σωστά, που είναι καλός μαθητής κλπ. Νομίζω ότι χρειάζεται περισσότερη διευκρίνηση.
4: Βεβαίως.
1: Μάλιστα.
4: Καθημερινά τώρα να ξέρετε ότι θα παίρνουμε απαντήσεις για τις βαθμολογίες, άρα συγκεντρωτικά. Θέλω να πιστεύω το αργότερο μέχρι τέλος της εβδομάδας.
1: Μάλιστα.
4: Θα δώσουμε μια πολύ καλή στατιστική εικόνα μέχρι τώρα διορθωμένων γραπτών.
1: Πολύ ωραία.
4: Θα σας αναφέρω ότι το στοιχείο που αναφέρω

0: αναφέραμε την προηγούμενη εβδομάδα στην εκπομπή σας για τα θέματα της έκθεσης.
1: Ναι.
0: Ήδη τώρα κυκλοφορεί στην Αθήνα σε μεγάλα αθηναϊκά site, τώρα σαν πρόβλεψη.
1: Μάλιστα. Και σας ευχαριστώ για αυτό που δείχνει και την εγκυρότητα των όσων λέμε από αυτήν εδώ την εκπομπή και σας ευχαριστώ θερμά γι' αυτό.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να υπενθυμίσουμε ότι οι λύσεις θα βρίσκονται στο Ικρήτη σε λίγο χρόνο.
1: Πολύ σωστά. Σας ευχαριστώ θερμά. Οτιδήποτε,
0: καλημέρα,
1: μισό λεπτό, οτιδήποτε νεότερο έχουμε σε σχέση με τα στατιστικά στοιχεία για το πώς έγραψαν οι υποψήφοι και τα λοιπά, ανά πάσα στιγμή η τηλεφωνική γραμμή είναι στη διάθεσή σας για να ενημερώσουμε μαθητές και γονιούς. Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας.
1: Την καλημέρα μου. Και πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα που έχει προκύψει και το οποίο είναι το θέμα που απασχολεί την τοπική επικαιρότητα. Και δεν είναι άλλο από τη δομή για την προσωρινή κράτηση των μεταναστών. Ένα θέμα σημαντικό, ένα θέμα που προσπαθούμε να βρούμε άκρη, αλλά δεν το έχουμε καταφέρει μέχρι και αυτή την ώρα. Πριν από λίγο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, από αυτήν εδώ την εκπομπή είπε ότι δεν έχει ενημέρωση το ΠΑΣΟΚ για το σχεδιασμό που έχει γίνει σε επίπεδο χώρας για το ζήτημα της μετανάστευσης, ενώ όλες οι υπόλοιπες χώρες έχουν καταθέσει προτάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις έχει πάρει στα χέρια του το ΠΑΣΟΚ, το μόνο σχέδιο που δεν έχει πάρει είναι το σχέδιο το ελληνικό. Θα το ζητήσουν αυτή την ώρα από τον ίδιο τον Υπουργό που είναι στην Ολομέλεια της Βουλής, έχει εξουσιοδοτήσει ο κύριος Ανδρουλάκης, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να το θέσει θέμα και να ζητήσει από τον κύριο Πλεύρη το σχετικό σχεδιασμό. Πάμε εμείς όμως να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε τον Δήμαρχο Χερσονήσου, τον κύριο Ζαχαρία Δοξαστάκη, ο οποίος συνεδρίασε χθες εκτάκτος το Δημοτικό Συμβούλιο της Χερσονήσου για να πάρει θέση σε αυτό που διέρευσε, ότι δηλαδή το Υπουργείο προωθεί ως λύση το πρώην κταίο που βρίσκεται επί του ΒΟΑΚ πάνω ακριβώς από το χώρο της Αμνησού, προκειμένου εκεί να γίνει η δομή προσωρινής κράτησης μεταναστών. Κύριε Δοξαστάκη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Αργυράκη, καλή εβδομάδα, καλημέρα στους ακροατές.
1: Καλή εβδομάδα.
2: Θέλω να πω ότι μόνο ως κακόγουστο ψέμα ή δεν ξέρω εγώ ως φάρσα θα μπορούσε κανείς να δει ένα τέτοιο πολύ σοβαρό θέμα. Και ευτυχώς που τα αντανακλαστικά μας και η εμπειρία μας κάνουν να είμαστε έτοιμοι σε κάθε ενδεχόμενο, γιατί τελικά εμείς οι αιρετοί πρέπει να είμαστε πάντα οπλισμένοι με επιχειρήματα, με ετοιμότητα να αντιμετωπίζουμε καταστάσεις που πιστεύω λόγω του αδιεξόδου που βρέθησαν πρότειναν αυτή τη θέση η οποία είναι παντελώς ακατάλληλη. Και πιστεύω ότι μετά τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου και το φως της δημοσιότητας που είδε το ψήφισμά μας, έπρεπε και ο κάθε καλόπιστος ή ο κάθε ανενημέρωτος να απορρίψει πλέον έστω και τη σκέψη. Γιατί μέσα από διαρροές φτάσαμε να τοποθετούμαστε. Ούτε έχουμε λάβει επισήμως καμία πρόταση.
1: Μισό λεπτό. Δηλαδή, ο Δήμαρχος Χερσονήσου, ο θεσμικός εκπρόσωπος μιας περιοχής, δεν έχει ενημερωθεί ότι σχεδιάζεται η δημιουργία μιας δομής στην περιοχή τη δική του? Δεν έχει ενημερωθεί, δεν έχει ζητηθεί
2: απολύτως
1: η άποψή
2: τίποτα,
1: του. Μα τι λέτε τώρα?
2: Απολύτως τίποτα. Και μετά ακόμα την αποστολή του ψηφίσματος στον αρμόδιο υπουργό, ουδής έχει επικοινωνήσει μαζί μου. Ουδής. Το τονίζω, το υπογραμμίζω, ευτυχώς επαναλαμβάνω που μέσα από δικές μας πληροφορίες, μέσα από διαρροές ή μέσα από κάποιες συζητήσεις προλάβαμε να αντιμετωπίσουμε μια επιλογή που πήγαινε να γίνει οριστική θέση, η οποία όχι θα ήταν επιζήμια για την περιοχή μας μόνο, αλλά για την εθνική οικονομία. Αν είναι δυνατόν πάνω εφαπτώμενο αυτό το σύντομο με το βόρειο δικό άξονα Κρήτης να είναι η λύση που επιλέγει από το Υπουργείο για

0: αναλύσει αυτό το πολύ σημαντικό πρόβλημα, για το οποίο ούτε κρύβουμε τα μάτια, είμαστε εδώ, πήραμε θέση και έχουμε προτείνει να καθίσουμε επιτέλους κάτω ο Περιφερειάρχης, ο πρόεδρος της ΠΕΔ και οι δημάρχοι, να βρούμε λύση. Δεν δικαιολογούμαστε να μην έχουμε βρει ακόμα λύση ως Δόμος Ηρακλείου.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε. Δεν μου λέτε ποια είναι τα επόμενα βήματα για το Δήμο Χερσονήσου. Τι θα κάνετε?
0: Εμείς χθες συνεδρίασε, μισό λεπτό, έχουμε βάλει.
1: Χθες συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου. Και μάλιστα ήταν παρόντες και άλλοι φορείς που...
0: Όλοι οι τουριστικοί παράγοντες, ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης.
1: Ναι.
0: Εμείς καταθέσαμε το ψήφισμα που βάζουμε το σύνολο του προβλήματος.
1: Ναι.
0: Έχουμε ζητήσει να τεθεί το θέμα και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, γιατί θεωρούμε ότι ο ιδιοκτήτης του χώρου πρέπει να λάβει θέσεις για κάποια πράγματα.
1: Μάλιστα.
0: Εφόσον ζητηθεί από τον κύριο Υπουργό, είμαστε στη διάθεσή του να συμμετάσχουμε και ατομικά αλλά και ως σύνολο δήμων, ως ολότητα της αυτοδιοίκησης του νομού, σε μια συνάντηση συνεδρίαση.
1: Ναι.
0: Γνωρίζουμε ότι το πρόβλημα πιέζει.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια. Είμαστε εδώ.
1: Ναι.
0: Για κάθε τι το οποίο αφορά το πρόβλημα να το συζητήσουμε. Ναι. Όχι όμως με τέτοιους τρόπους, με τέτοιες μεθοδεύσεις, πρέπει να γνωρίζουμε τα πάντα.
1: Μάλιστα. Μαθαίνω ότι ετοιμάζονται και κινητοποιήσεις. Μου έχει έρθει ήδη εδώ μία φίσα από τους αφυπνισμένους πολίτες Καρτερού, Ελιάς, Βάθιας, Κοκκίνη, Χάνη, Ανώπολης, Γουρνών, Πρασάς και Καλυθέας, που ετοιμάζονται την ερχόμενη Τετάρτη στις 8.30 το πρωί να συναντηθούν στο παλιό χτέο και από εκεί όλοι μαζί να πάνε στην περιφέρεια, προφανώς για να εκφράσουν την αντίθεσή τους για την μετατροπή του πρώην κτέου σε κέντρο προσωρινής κράτησης μεταναστών. Φαντάζομαι ότι είστε ενημέρωση.
0: Αυτό. Ναι. Το γνωρίζω. Μάλιστα είπαμε ότι πρέπει να είμαστε συντονισμένοι.
1: Ναι.
0: Μέσα από την απόφαση μας είπαμε ότι θα δράσουμε συλλογικά.
1: Ναι.
0: Είμαστε σε επικοινωνία. Θα εκτιμήσουμε την κατάσταση σήμερα ή αύριο.
1: Ναι.
0: Και εφόσον χρειαστεί και δεν υπάρξει άρση της βούλησης, της σκέψης αυτής που υπήρξε, βεβαίως, όχι μόνο σε αυτή την κινητοποίηση, αλλά και σε ό,τι άλλο χρειαστεί, προκειμένου να αποτραπεί αυτή η ζημιογόνος απόφαση για τον τουρισμό, την οικονομία και για τον τόπο. Θα ήταν καταστροφική αυτή η επιλογή,
1: λοιπόν,
0: αν προχωρούσε.
1: Ωραία. Επιτρέψτε μου, αν δεν έχετε αντίρρηση και αν δεν σας δημιουργώ πρόβλημα, μια μικρή παρένθεση να βάλουμε εδώ στη συζήτησή μας τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Ελιάς, τον κύριο Γιώργο Σφακιανάκη, να ακούσουμε και την άποψη εκεί της τοπικής κοινωνίας, τι λένε οι άνθρωποι που αγωνιούν,
0: σωστά,
1: τι λένε οι άνθρωποι οι οποίοι περιμένουν ανάπτυξη και ξαφνικά μαθαίνουν ότι σε ένα κομβικό σημείο θα μετατραπεί σε κέντρο προσωρινής κράτησης μεταναστών. Κύριε Σφακιανάκη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Γυράκη, σας και τους ακροατές σας.
1: Θέλουμε την άποψή σας, σας παρακαλώ, αν γίνεται πολύ περιληπτικά. Και
2: εμείς βρισκόμαστε, υπάρχει ένας κοινωνικός αναβρασμός τις μέρες που ακούγεται αυτό το θέμα.
1: Ναι.
2: Η περιοχή βρίσκεται σε αναπτυξιακή τροχιά, αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον, σε τουρισμό, σε κατοικίες, σε εμπορικές δραστηριότητες.
1: Ναι.
2: Και η προσπάθεια του Δήμου, αλλά και γενικότερα της περιοχής, γιατί χθες ήμουν παρόν στο Δημοτικό Συμβούλιο, είναι ενίσχυση προς αυτή την κατεύθυνση και όχι υποβάθμιση της περιοχής.
1: Ναι.
2: Δεν έχει να κάνει με οτιδήποτε ρατσιστικό ή οτιδήποτε τέτοιο.
1: Ναι.
2: Απλά υπάρχει ιδιαίτερη οικονομική εξάρτηση από τον τουρισμό στην περιοχή αυτή. Γίνονται τεράστιες επενδύσεις και αυτή η λύση σίγουρα δεν είναι λύση, ακόμα και ως προς το χώρο. Δηλαδή, ακόμα και ο χώρος του χτέου νότια είναι βραχώδης και μπροστά στα 20 μέτρα είναι ΒΟΑΚ. Σε μια περίπτωση εξέγερσης ή οτιδήποτε τέτοιο.
1: Ναι.
2: Πώς θα λειτουργήσει, θα κλείσει ο ΒΟΑΚ?
1: Μάλιστα. Πείτε μου κάτι. Φαντάζομαι ότι συμμετέχετε κι εσείς στην πρωτοβουλία με τον τίτλο «Αφυπνισμένοι πολίτες», έτσι δεν είναι?
2: Ναι, είναι κάτι που έχει ξεκινήσει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καρτερού και ο Σόλωνος Παρασίδης, ο πρόεδρος εκεί.
1: Ναι.
2: Μας ζήτησε να συμμετέχουμε, φυσικά συμμετέχουμε.
1: Ναι.
2: Το χτέο ανήκει διοικητικά στην κοινότητα Ελιάς και η περιοχή εκεί πέρα.
1: Ναι.
2: Και θα είμαστε παρόν σε όλες τις εξελίξεις.
1: Γιατί έχει ήδη κυκλοφορήσει μία φίσα ότι την Τετάρτη, μεθαύριο δηλαδή, θα γίνει συνάντηση στις 8.30 το πρωί στο παλιό κτέο και από εκεί προφανώς όλοι μαζί, οι κάτοικοι Καρτερού, Ελιάς, Βάθιας, Κοκκίνη, Χάνη, Ανώπολης, Γουρνών, Πρασάς και Καλυθέας, συντονισμένα θα πάτε στην περιφέρεια για να

0: να διατρανώσετε την αντίθεσή σας σε όλα αυτά που σχεδιάζονται στην περιοχή σας. Κύριε Σφακιανάκη,
1: η τοπική κοινωνία οφείλει να βρει συζητήσεις. Και αφού δεν βρίσκεται, δεν είναι
0: σωστό. Σωστό.
1: Θα κάνουμε άλλες κινήσεις.
0: Σας ευχαριστώ θερμά. Θα είμαστε σε επαφή. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Κύριε Δοξαστάκη, έχετε ζητήσει επίσημη ενημέρωση από τον αρμόδιο υπουργό? Έχετε προσπαθήσει να μιλήσετε μαζί του? Διότι έχω την αίσθηση ότι ο κύριος Πλεύρης προσπαθεί να δώσει λύση σε ένα ζήτημα κρυπτόμενος. Δηλαδή, όσες φορές έχουμε ζητήσει την άποψή του, μας την έχει αρνηθεί.
2: Θα επιδιώξω σήμερα οπωσδήποτε να επικοινωνήσουμε, παρά το ότι πληροφορούμε ότι βρίσκεται στη Βουλή.
0: Ναι, είναι αλήθεια.
2: Γιατί ήδη έχει αποσταλεί το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου, άρα θα πρέπει να συνοηθούμε σε πράγματα τα οποία συνδέονται με αυτό το πρόβλημα. Και θα προσπαθήσω, αν όχι απευθείας, μέσω του κυρίου Περιφερειάρχη μαζί,
0: ναι,
2: να ζητήσουμε τη συνεργασία και την ανταλλαγή απόψεων για να ακούσουμε επιτέλους τι είναι αυτό το οποίο το Υπουργείο έχει κατά νου να σχεδιάσει ή να αποφασίσει.
0: Λοιπόν,
2: δεν γνωρίζουμε κάτι αυτή τη στιγμή.
0: Ωραία. Με ενημερώνουν ότι ζήτησε να παρέμβει ο κύριος Βαρδαβάς. Αν με έχουν ενημερώσει σωστά, είναι ο κύριος Βαρδαβάς, ο Γιάννης, ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου. Ναι, κύριε Δοξαστάκη, βεβαίως. Να σας αποδεσμεύσουμε, σας ευχαριστώ. Θα είμαστε σε επαφή. Καλή σας μέρα. Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Βαρδαβά. Κύριε Βαρδαβά.
3: Καλημέρα σας, κύριε.
0: Καλημέρα.
3: Όπως καταλαβαίνετε, σας παρακολουθούμε κι εμείς.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
3: Ανελιπώς, καθημερινά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
3: Άκουσα τον κύριο Δοξαστάκη.
0: Ναι.
3: Και ειλικρινά χάρηκα.
0: Ναι.
3: Γιατί επιτέλους τον άκουσα να λέει ότι πρέπει εμείς εδώ οι Δήμοι να καθίσουμε την περιφέρεια να βρούμε λύσεις.
0: Ναι.
3: Πράγματι, αυτό έπρεπε να έχει γίνει.
0: Από την πρώτη μέρα. Από την πρώτη μέρα.
3: Είναι, κύριε Αργυράκη, το δεύτερο σημείο που με έκανε να παρέμβω. Γιατί, όπως γνωρίζετε πολύ καλά,
0: ναι,
3: εμείς, εγώ τουλάχιστον από το 20 που ήμουν και πρόεδρος του οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου,
0: ναι,
3: μέχρι και σήμερα,
0: ναι,
3: που έχουμε 26, οι μετανάστες φιλοξενούνταν μέσα στο λιμάνι και μέσα στα γραφεία μας.
0: Είναι αλήθεια.
3: Του Λιμενικού Ταμείου.
0: Είναι αλήθεια.
3: Έξι χρόνια, κύριε Αργυράκη,
0: ναι,
3: αυτό έλεγα κάθε φορά που ερχόταν οι συνάδελφοί σας,
0: ναι,
3: και τι έγινε, με πώς ήρθανε, τι δεν ήρθανε, έλεγα πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλία η περιφέρεια με όλους τους δήμους και να υποδείξουν, να συμφωνήσουν,
0: ναι,
3: να πούνε εδώ, κύριε,
0: ναι,
3: διαθέτουμε ένα χώρο να γίνει η δομή αυτή για την προσωρινή παραμονή των μεταναστών.
0: Ναι, αλλά αυτό προσέξτε όμως.
3: Επί έξι χρόνια.
0: Ναι,
3: και τα
0: προσέξτε
3: έξι
0: τώρα.
3: Στον οργανισμό.
0: Προσέξτε πώς... τώρα, κύριε Πρόεδρε.
3: Ναι.
0: Το σωστό θα ήταν ο αρμόδιος υπουργός, ο υπουργός μετανάστευσης και ασύλου, να ορίσει ένα ραντεβού στην περιφέρεια Κρήτης, κάπου εν πάση περιπτώσει, και να πει έρχομαι την Τετάρτη το πρωί 8.30 ώρα να βρεθώ με όλους τους δημάρχους, τον περιφερειάρχη, για να βρούμε λύση για το μεταναστευτικό και να καθίσουν όλοι μαζί σε ένα τραπέζι να συζητήσουν διεξοδικά το θέμα και να καταλήξουν σε μία λύση που να είναι κοινά αποδεκτή. Αυτό που κάνει ο υπουργός είναι επιεικώς απαράδεκτο. Τι κάνει? Χωρίς καν να έχει έρθει στην Κρήτη, χωρίς καν να έχει ενημερωθεί για το τι γίνεται με τις περιοχές του νησιού μας, στέλνει κλιμάκια, βλέπουν δομές εν κρυπτό, φεύγουν, πηγαίνουν στην Αθήνα και λίγο πριν ανακοινωθούν διαρρέει ο σχεδιασμός και έτσι ματαιώνονται. Δεν είναι λάθος αυτό, κύριε Βαρδαβά? Δηλαδή, τι πιο ωραίο να μιλάμε με διαφάνεια, να μιλάμε ξεκάθαρα και να αποφασίζουμε όλοι μαζί. Έτσι.
3: Έπρεπε ήδη να έχει έρθει ο υπουργός από τότε.
0: Έτσι ακριβώς.
3: Από το συζητήσαμε από το 20.
0: Έτσι ακριβώς.
3: Εγώ λέω το εξής,
0: ναι,
3: ότι εμείς 6 χρόνια,
0: ναι,
3: που είχαμε επιβαρυνθεί αυτά τα 6 χρόνια και όλα τα έξοδα φιλοξενίας,
0: ναι, ναι,
3: τους ανθρώπους αυτούς τους τις βάζαμε μέσα σε κάποιους χώρους μέσα στο λιμάνι,
0: ναι,
3: που ουθενά δεν κυκλοφορούσαν.
0: Είναι αλήθεια. Και τώρα έτσι γίνεται. Και τώρα έτσι γίνεται. Έτσι. Και τώρα είναι στο ψυγείο. Έτσι είναι.
3: Έτσι, ας βρούνε λοιπόν, και τώρα και στο ψυγείο είναι ακόμα, έτσι, αυτό είπα. Έτσι. Χρόνια μέχρι και σήμερα.
0: Έτσι.
3: Και δεν τους βλέπει άνθρωπος. Είναι λοιπόν επιτακτική ανάγκη, προκειμένου και αυτοί να φιλοξενούνται με καλύτερες ανθρώπινες συνθήκες, θα βρεθεί ένας χώρος. Ας αποφασίσουν λοιπόν οι δημοτικοί, οι άρχοντες, η περιφέρεια και όλοι το Υπουργείο μαζί, όπως είπα, να βρούνε και γρήγορα ένα σημείο για να πάνε.

0: Πλεύρης, ο γνωστός κύριος Πλεύρης, της γνωστής οικογενείας κύριος Πλεύρης, λειτουργεί με τη λογική αποφασίζουμε και διατάσσουμε. Αν μας κάνει εντύπωση αυτό...
1: Ναι, αλλά... ναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν πρέπει να το καταδείξουμε και να το επισημάνουμε.
0: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Ίσως το αντί να το κάνω.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Αυτό που κάνω είναι ακριβώς αυτό που συζητάμε.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Επίσης, θέλω να ρωτήσω αν μας κάνει εντύπωση η ίδια λογική αυτός ο άνθρωπος, εάν τον ενδιαφέρει αν θα είναι ανθρώπινες συνθήκες εκεί που θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ή ακόμα περισσότερο, εάν θα βολέψει πάρα πολύ,
1: ναι,
0: έτσι, αυτό το κτίριο προκειμένου να μετατραπεί και να γίνει ανθρώπινο για αυτούς τους ανθρώπους,
1: ναι,
0: έτσι, να τα οικονομήσουν μερικοί εργολάβοι και μαζί τους και άλλοι, ας πούμε.
1: Μάλιστα. Τι να σας πω.
0: Λοιπόν, αυτή είναι, η λογική.
1: Ναι. Είναι από τα ζητήματα.
0: Αυτή είναι η λογική.
1: Είναι από τα ζητήματα που θα έπρεπε να τα είχαμε λύσει από την πρώτη στιγμή.
0: Αυτό θα τα λύσουμε, αγαπητέ κύριε Αργυράκη. Ναι. Ο άνθρωπος αυτός είναι αυτός που συζητάμε.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ο γιος του Κωνσταντίνου Πλεύρη του φασίστα, όπως έλεγε ο ίδιος.
1: Ναι.
0: Έτσι, ο οποίος λέμε από τον τελευταίο καιρό δείχνει να διαχωρίζει τη θέση του, ναι, αλλά θέλει αίμα.
1: Μάλιστα.
0: Θέλει αίμα στα σύνορα. Και το έχει πει εφθαρσός.
1: Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Ναι.
1: Σας ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Πάμε, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκισσα ΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakissaeve.gr.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
4: Η δύναμη της Caterpillar και η κορυφαία ευελιξία της Spalfinger έρχονται στο Ηράκλειο. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στο κατάστημα της Eltrack Ηρακλείου από τις 10 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις των μηχανημάτων Caterpillar και να δείτε σε δράση τους πανίσχυρους γερανούς Palfinger. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στο κατάστημα Eltrack στο 7ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Πολλές εκπλήξεις, ειδικές προσφορές και αποκλειστικές εκπτώσεις σε ανταλλακτικά και επισκευές μηχανημάτων. Σας περιμένουμε.
5: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
6: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά, αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
7: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια, είδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με

0: την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον Δήμαρχο, τον Δήμαρχο Φεστού, τον κύριο Γρηγόρη Νικολιδάκη, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα σε εσάς, καλημέρα στην περιοχή της Μεσαράς.
3: Με ακούτε? Ανταποδίδω, καλημέρα σε εσάς, καλημέρα σε όλους τους ακροατές σας.
2: Λοιπόν, ακούστε τώρα. Σήμερα το πρωί επικοινώνησαν μαζί μου άνθρωποι που ήρθαν επίσκεψη εκεί στην περιοχή των Ματάλων και μου είπαν ότι υπάρχει εισιτήριο για να βγει κάποιος στις σπηλιές των Ματάλων, ότι υπάρχει μια κακόγουστη περίφραξη εκεί στην περιοχή που στόχο έχει και είναι, λέει, εμφανές ότι το κάνανε μόνο για αυτό το λόγο, προκειμένου να εισπράτεται αυτό το 5 ευρώ. Βέβαια υπάρχει ένα φυλάκιο εκεί μπροστά, το οποίο είναι ολοσκούριαστο προφανώς λόγω της θάλασσας που είναι δίπλα, και μου περιέγραψαν μια κατάσταση κωμικοτραγική. Βέβαια το εισιτήριο μπορεί να έχει καθιερωθεί εδώ και μια δεκαετία, δεν κάνω λάθος, αλλά δεν το ξέρουν όλοι. Σωστά?
3: Ναι, σίγουρα.
2: Και οι άνθρωποι αυτοί, δηλαδή, πάνε να δεις τις σπηλιές εκεί που έγιναν γνωστές, έγιναν γνωστές από μια περιοχή που έχει γραφτεί στην ιστορία, η περίοδος με τους χίπηδες που ερχόταν εκεί στα Μάταλα, και άδραξε την ευκαιρία το Υπουργείο Πολιτισμού να βάλει εισιτήριο και εκεί, δηλαδή μια οικογένεια τετραμελής, για να μπει να δει αυτές τις σπηλιές, θα πληρώνει 20 ευρώ εισιτήριο.
3: Ακριβώς. Μπορώ να πω έτσι για το λόγο του αληθές,
2: ναι,
3: ότι γύρω στις 50.000 είναι οι επισκέπτες.
2: Μα τι λέτε τώρα, χρόνο. 50.000.
3: Ναι, γύρω στις 50.000 είναι οι επισκέπτες. Καταλαβαίνουμε λοιπόν γύρω στις 250.000 ευρώ ετησίως εισπράττει από εκεί πέρα το Υπουργείο,
2: ναι,
3: με ένα φύλακα που έχει, ένα φυλάκι όπως είπατε, το οποίο είναι έτοιμο να καταρρεύσει ολοσκούριαστο,
2: ναι,
3: μια περίφραξη η οποία έχει τα μαύρα της τα χάλια.
2: Ναι, μου λένε, μου περιέγραφαν σκηνές απείρου κάλους, μια αντιαισθητική περίφραξη, και από τον τρόπο που έχει γίνει, αλλά και για την κατάνοια της μετά από τόσα χρόνια που είναι σκουριασμένη.
3: Ακριβώς.
2: Συγγνώμη.
3: Ακριβώς, όχι μόνο αυτό.
2: Συγγνώμη, ένα λεπτό. Μισό λεπτό, κύριε Δήμαρχε. 50.000 είναι οι επισκέπτες στην περιοχή. Την επισκέπτονται όλοι? Δηλαδή, το Υπουργείο εισπράττει 50.000 πεντάευρα?
3: Μιλάμε για επισκέπτες στα Μάταλα, στις σπηλιές των Ματάλων. Δεν μιλάμε για επισκέπτες στην περιοχή.
2: Άρα λοιπόν είναι 250.000 ευρώ τα έσοδα ετησίως.
3: Ναι, πέντε από γύρω στις 250.000.
2: Μα τι λέτε τώρα? Μα ναι, τι λέτε τώρα? Μαγαζί γωνία λοιπόν βρήκε το Υπουργείο Πολιτισμού.
3: Ναι, με μηδέν. Με τίποτα.
2: Μάλιστα.
3: Με τίποτα. Και σας είπα, η κατάσταση πραγματικά είναι λυπηρή. Όπως η λυπηρή είναι όλη η κατάσταση και στην Γνωσό.
2: Βέβαια.
3: Στη Φεστό.
2: Βέβαια.
3: Και στη Φεστό.
2: Ναι, είναι αλήθεια.
3: Στη Γνωσό δεν με ενδιαφέρει. Είναι απόλυτα λυπηρή η κατάσταση, ας πούμε.
2: Ναι. Και
3: λυπηρή είναι η κατάσταση σε αερασκαφές του Κομού. Στο μοναδικό λιμάνι του Νότου και στο μεγαλύτερο λιμάνι που έχει βρεθεί στη Μεσόγειο.
2: Ναι.
3: Ένα λιμάνι το οποίο λειτουργούσε διαχρονικά από την περίοδο τη Μινωική,
2: ναι,
3: μέχρι τη Ρωμαϊκή περίοδο και ίσως και μετά από τη Ρωμαϊκή περίοδο,
2: mm-hmm,
3: λειτουργούνται την περιοχή, και είναι μια κατάσταση εντελώς καταθλιπτική. Δηλαδή γίνονται ανασκαφές το σφέτο το χειμώνα από τα νερά, υποχωρήσανε κάποιοι τύχοι πετρόφτεροι που είχαν γίνει. Ο αρχαιολόγος που είναι υπεύθυνος υπέρα στη συντήρηση είχε ζητήσει να γίνει ένα ανάχωμα από χώμα που να μην μπαίνουν τα νερά μέσα στα σκαφές, δεν έχει γίνει τίποτα.
2: Ναι.
3: Θέλω να πω ότι γενικά η κατάσταση στην περιοχή μας θυμίζει απόλυτη εγκατάλειψη.
2: Μα τι λέτε τώρα. Είναι φοβερό αυτό που μας περιγράφετε.

0: Είναι φοβερό, ειλικρινά το λέω, και δυστυχώς, δυστυχώς κύριε Δήμαρχε, δεν υπάρχει ανταποδοτικότητα από την ίσπραξη αυτού του εισιτηρίου.
1: Ανταποδοτικότητα μηδέν. Όταν σας λέω ότι το διάδρομο το ξύλινο για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που θέλουν να επισκεφτούν τις σπηλιές, τον τοποθετούμε εμείς, γιατί η αρχαιολογία δεν μπορεί να τοποθετήσει το διάδρομο να πάει μέχρι τις σπηλιές. Και πέρσι η αλήθεια είναι ότι είχα πει στους υπαλλήλους, λέω, δεν θα τον βάλουμε, ας πούμε, το διάδρομο. Και οι άνθρωποι προσπαθούσαν για να μπορέσουν να φτάσουν μέχρι εκεί πέρα. Και λέω, τέλος πάντων, ας δώσουμε τόπο στην οργή. Γιατί οι σπηλιές είναι απόλυτα υποφωτισμένες. Πριν από μερικά χρόνια, όταν το ρεύμα πληρωνόταν από εμάς, οι σπηλιές είχαν ένα φωτισμό, τουλάχιστον ήταν ένα κάτι όμορφο το βράδυ.
0: Ναι.
1: Τώρα έχουν πετάξει 4-5 λάμπες απόλυτα υποφωτισμένες.
0: Μισό λεπτό. Δηλαδή τώρα, εάν επισκεφθείς το χώρο, βραδινή ώρα.
1: Βραδινή ώρα δεν δουλεύει.
0: Όχι, άλλο θέλω να ρωτήσω. Όχι. Ναι. Άλλο θέλω να πω. Αν επισκεφθείς το χώρο βραδινή ώρα και πας αυτά τα γραφικά ταβερνάκια που υπάρχουν στην αριστερή πλευρά του κόλπου, δεν φωτίζονται οι σπηλιές των ματάλων?
1: Όποιος θέλει να περάσει να δει τι φωτισμό έχουν. 4-5 λάμπες και 4-5 σπηλιές.
0: Ναι.
1: Μην πω την έκφραση αυτή που πρέπει να πω.
0: Μα στενοχωρούν όλα αυτά.
1: Όταν έχω πει και λέω 100 φορές ότι εμείς είμαστε η περιφέρεια της περιφέρειας.
0: Είναι έτσι.
1: Αυτό,
0: και
1: αυτό
0: κάτι πρέπει να γίνει όμως. Κάτι πρέπει να γίνει, δηλαδή.
1: Τι να κάνουμε.
0: όχι για σας. Μισό λεπτό. Για να γίνει κατανοητό. Ναι. Κάτι πρέπει να γίνει. Και να γίνει ένα σωστό σχεδιασμό σε κεντρικό επίπεδο. Και αυτό γιατί? Για να μπορέσει επιτέλους η περιφέρεια, για να μπορέσουν επιτέλους οι περιφερειακοί δήμοι να σηματοδοτήσουν την ανάπτυξη μιας περιοχής. Όταν ένας δήμος όπως ο δικός σας έχει ελάχιστα έσοδα, όταν ο δήμος όπως ο δικός σας προσπαθεί να σηματοδοτήσει κάποια πράγματα για την περιοχή, θα έπρεπε το Υπουργείο Πολιτισμού, η πολιτεία γενικότερα, να είχε προβλέψει ότι ένα μέρος των εισόδων που έρχονται από το πουθενά να επιστρέφουν στην τοπική αυτοδιοίκηση, να επιστρέφουν στην ίδια την περιοχή, προκειμένου να βελτιώνεται η υποδομή, να βελτιώνονται αισθητικά όλοι αυτοί οι χώροι που δέχονται χιλιάδες επισκέπτες ετησίως.
1: Κύριε Αργυράκη, θέλω να πω ότι ευτυχώς που υπάρχει κάποια ιδιωτική πρωτοβουλία και ανθρώπους οι οποίοι αγαπάνε τον τόπο και επενδύουν για να ανέβει ο τόπος.
0: Είναι αλήθεια.
1: Από εκεί και πέρα τίποτα. Εγώ θα πάρω πάλι την ευκαιρία για άλλη μια φορά να πω ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει το αεροδρόμιο χωρίς το νότιο οδικό άξονα. Δεν μπορεί να λειτουργήσει το αεροδρόμιο χωρίς το δρόμο να συνδέει την Αγία Γαλήνη τουλάχιστον μέχρι το αεροδρόμιο. Μας υποβαθμίζουν 100%, δεν είναι ότι μένουμε στάσιμοι, υποβαθμιζόμαστε και όμως φωνίβω όντως εν διαρήμου.
0: Μάλιστα.
1: Τέλειωσε.
0: Είναι φοβερά όλα αυτά.
1: Τελικά το πρόβλημα είναι ότι, ξέρετε κάτι, εκεί πέρα που υπάρχουν πολλοί ψήφοι ασχολούμαστε, εκεί πέρα που οι ψήφοι είναι λίγοι, λέμε στις νεολαία, αποκέντρωση, να επιστρέψεις στα χωριά σου, να επιστρέψεις στην επαρχία για να μπορέσει να επιβιώσει η Ελλάδα με τι υποδομές.
0: Μάλιστα. Είναι φοβερό. Αυτό έκανε εντύπωση στους ακροατές του Ράδιο Κρήτη που δεν γνώριζαν, παρά το γεγονός, γιατί εντάξει, είναι στο Νότο, δεν έχουν συχνή επαφή με το Νότο, με συνέπεια να μην γνωρίζουν ότι εδώ και μια δεκαετία περίπου έχει μπει εισιτήριο σε όποιον θέλει να επισκεφθεί τους χώρους εκεί των ματάλων, τις σπηλιές εκεί που έμειναν για μια συγκεκριμένη περίοδο οι άνθρωποι που ερχόταν από όλο τον κόσμο, όχι μόνο από την Ευρώπη, από όλο τον κόσμο ερχόταν στην περιοχή. Δεν μου λέτε τις μέρες που γίνεται εκεί η εκδήλωση προς τιμήν των χώρων, των χρόνων εκείνων. Υπάρχει εισιτήριο πάλι των 5 ευρώ για να μπαίνουν οι άνθρωποι?
1: Και βέβαια. Δεν το συζητάμε και
0: μάλιστα,
1: βέβαια.
0: Μάλιστα. Ομολογώ ότι δεν γνώριζα ότι οι πράξεις από την περιοχή των Ματάλων είναι 250.000 ευρώ το χρόνο. Είναι ένα πολύ υψηλό, πώς να το πω, έσοδο. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ που αναδεικνύετε τα θέματα στην περιοχή μου, γιατί πραγματικά τα προβλήματα, και όχι μόνο στην περιοχή μου, το έχω πει 100 φορές σε όλους τους Δήμους του Νότου, τα προβλήματα είναι τεράστια. Και τελικά σας είπα ότι εμείς είμαστε η περιφέρεια της περιφέρειας.
0: Είναι έτσι. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Την καλημέρα μου. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Είναι από τα πίστευτα κι όμως ελληνικά αυτό που συμβαίνει. Ένα απίστευτο μέρος. Ένα απίστευτο μέρος, όπως είναι ο κόλπος των Ματάλων. Μπήκε εισιτήριο στις σπηλιές, εκεί που ζούσαν για ένα χρονικό διάστημα οι χίπης, και καταφέρνει με αυτόν τον τρόπο το Υπουργείο Πολιτισμού, με βάση αυτά που μας είπε ο Δήμαρχος, να εισπράττει ετησίως 250.000 ευρώ, ένα πολύ καλό ποσό, μια τονωτική άνεση για τα έσοδα. Ρε παιδί μου, θα έχει ενδιαφέρον, αλλά πρέπει να το κάνουμε μία μέρα, βρε Σιμινά, να δούμε τι εισπράττει το χρόνο το Υπουργείο Πολιτισμού από όλους τους αρχαιολογικούς χώρους. Δηλαδή, να ξεκινήσουμε από την Κνωσό, να πάμε στον αρχαιολογικό χώρο των Μαλίων, να πάμε στο αρχαιολογικό μουσείο Ηρακλείου, να πάμε στη Μεσαρά, στους αρχαιολογικούς χώρους εκεί της Φεστού, το μουσείο που λειτουργεί, να πάμε στα Μάταλα, όλα αυτά, και να κάνουμε μία σούμα και να δούμε τι εισπράττει, και μετά να δούμε τι επιστρέφει στην Κρήτη. Και αυτό θα έπρεπε να το κάνουν οι βουλευτές μας. Δηλαδή, να καθίσουν οι βουλευτές μας και να πάνε από την εφορία και να ζητήσουν στοιχεία για τα έσοδα που δίνει στον κρατικό κορβανά η περιοχή η δική μας. Πόσα είναι τα έσοδα από το ΦΠΑ, πόσα είναι τα έσοδα από την φορολογία που έχουν οι πολίτες, πόσα είναι τα έσοδα γενικώς. Τα έσοδα που μπαίνουν στον κρατικό κορβανά από το νησί μας, και να κάνουμε συγκρίσεις. Πόσα είναι αυτά τα χρήματα, σε τι ποσό φτάνουν και ποια είναι η ανταπόδοση που υπάρχει. Δηλαδή, τι επιστρέφεται πίσω. Δεν είναι ένα σημαντικό, για να μην ακούμε τον κάθε ένα, μην πω τη λέξη, και μας κουνάει το δάχτυλο και μας λέει ότι μας κάνει δρόμους και τα λοιπά. Μην μας το λέει αυτό, γιατί ενοχλούμαστε, ρε παιδί μου. Τόσα χρόνια η Κρήτη είναι η περιοχή που, αν και παρουσιάζει τη μεγαλύτερη ανάπτυξη σε σχέση με άλλες περιοχές, η Κρήτη έχει στερηθεί αυτά τα έργα υποδομής. Τα έχει στερηθεί. Είμαστε πολύ πίσω σε σχέση με άλλες περιοχές. Και μην κοκορεύονται ορισμένοι να λένε ότι η Κρήτη έχει έργα, έχει αυτό. Δεν είναι έτσι, αγαπητοί μου. Όλα αυτά που έχουν γίνει στην Ανατολική Κρήτη, αυτά τα τεράστια ξενοδοχεία, τα ξενοδοχεία, οι ξενοδοχειακές μονάδες που υπάρχουν στα βόρεια παράλια του νομού Ηρακλείου και Λασιθίου, είναι ιδιωτικά κεφάλαια. Έβαλαν τα χρήματά τους ιδιώτες. Και αυτά είναι που κάνουν τη διαφορά σε σχέση με άλλες περιοχές. Για δείτε όμως, έχουμε ξενοδοχεία κοσμήματα, έχουμε ξενοδοχεία φιλέτα, έχουμε ξενοδοχεία δαχτυλοδεικτούμενα, και μόλις βγούμε έξω από αυτά δεν έχουμε δρόμο να έρθουμε στο Ηράκλειο. Δεν έχουμε δρόμο να πάμε στην Ενδοχώρα, να πάμε να δούμε τους αρχαιολογικούς δρόμους. Προσέξτε τώρα, αυτό που μου έλεγε ο τουριστικός παράγοντας. Θα έρχεται, λέει, ο τουρίστας, θα τον βάζουμε στο λεωφοριάκι, ο οποίος έχει ακριβοπληρώσει τις διακοπές του στην Κρήτη, θα μπαίνει στο λεωφορείο, θα ανεβαίνει επάνω, τάκ, και θα βλέπει μπροστά του το αξιοθέατο αυτό, εκεί δίπλα από το, πώς το λένε, από το

0: αστυνομικό μέγαρο, αυτό το αξιοθέατο, και στη συνέχεια θα προχωρεί, θα φτάνει στο κταίο, θα βλέπει το άλλο αξιοθέατο εκεί με τα ρούχα απλωμένα που θα είναι. Προσπαθώ έτσι να κάνω εικόνα την πραγματικότητα, με απέξω αστυνομικές δυνάμεις ή λιμενικές, δεν ξέρω τι προβλέπετε, που θα επιτηρεί το χώρο για να μην αποδράσει κανείς, αφού είναι κράτησης, έτσι, είναι προσωρινής κράτησης μεταναστών. Στη συνέχεια θα προχωρεί ο τουρίστας, αφού δει αυτά τα φοβερά αξιοθέατα, θα προχωρεί ο τουρίστας και θα φτάνει εκεί πάνω από του κοκκίνι το χάνι, πώς το λένε εκεί, δεν θυμάμαι, και θα βλέπει ότι έχουν κολλήσει τα πάντα και θα βλέπει μπουλντόζες σταματημένες, όχι μπουλντόζες να δουλεύουν, μπουλντόζες σταματημένες. Θα προχωρεί από εκεί. Αυτή είναι η κατάσταση που υπάρχει. Αυτή είναι η κατάσταση. Κλείνουμε την παρένθεση αυτή και πάμε να ανοίξουμε μία άλλη. Το τελευταίο χρονικό διάστημα υποτίθεται ότι η Κρήτη έχει διασυνδεθεί με την υπόλοιπη Ελλάδα με δύο καλώδια. Το ένα καλώδιο είναι αυτό στη Δυτική Κρήτη, που ξεκινά από τα Χανιά και φτάνει στην Πελοπόννησο. Είναι το λεγόμενο μικρό καλώδιο. Και το άλλο καλώδιο, το δεύτερο, το μεγάλο καλώδιο όπως λέγεται, είναι εκείνο που συνδέει το Ηράκλειο με την περιοχή της Αττικής, με ένα καλώδιο που έχει τη δυνατότητα να φέρνει, προσέξτε, να φέρνει ηλεκτρικό ρεύμα για να υπάρχει ισορροπία στην Κρήτη, αλλά και να διώχνουμε εμείς ενέργεια στην υπόλοιπη Ελλάδα, ενέργεια που παράγεται από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Εμείς εδώ όμως είχαμε μια σημαντική υποδομή, γιατί υποτίθεται ότι η Κρήτη είχε μια αυτονομία σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα, προκειμένου να έχει, πώς να το πω, διαρκώς ρεύμα. Είχαμε τις μονάδες στον Αΐσλινο Περαμάτων, είχαμε δημιουργήσει το εργοστάσιο, πώς το λέγανε εκεί στο νότο, στην περιοχή του Λασιθίου, πώς το λένε εκεί, κόλλησα τώρα. Έχουμε λοιπόν εκεί μια μεγάλη μονάδα, θα τη θυμηθούμε γιατί θα μιλήσουμε με τους ανθρώπους, στον Αθερινόλακο. Μια τεράστια μονάδα στον Αθερινόλακο. Είχαμε επίσης τις διζελομηχανές στην περιοχή των Χανίων εκεί που είχαν επομιστεί μεγάλο βάρος της ηλεκτροδότησης του νησιού. Σήμερα τι δουλεύει? Σήμερα, πέραν από τις εφεδρίες, δηλαδή, βρε παιδί μου, αν ομιγέννητο συμβεί κάτι, να βάλουμε μπροστά μια μηχανή για να καλύψουμε τις ανάγκες. Τι άλλο λειτουργεί στην Κρήτη? Ποιος είναι αρμόδιος να μας τα πει όλα αυτά? Ο κύριος Γιώργος Σαρκουλάκης είναι πρόεδρος των εργαζομένων στον Αΐσλινο Περαμάτων και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή μας να συνομιλήσει μαζί μας και να μας τα διευκρινίσει. Καλή σας μέρα, κύριε Αρκουλάκη.
1: Καλημέρα, κύριε Αργυράκη, σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Πολλά πράγματα έχουν αλλάξει, ε?
1: Είναι αλήθεια.
0: Από πότε, κύριε Αρκουλάκη?
1: Θα μου επιτρέψετε λίγο να σας δώσω κάποια στοιχεία τα οποία τα θεωρώ κρίσιμα για τη συνέχεια της κουβέντας μας.
0: Παρακαλώ.
1: Όλα ξεκινάνε πάρα πολύ παλιά, το 2002, με τη συμφωνία του Κιότο στην Ιαπωνία, που μέσω του ΟΗΕ οι χώρες προσπάθησαν να βρουν τη χρυσή τομή για την κλιματική αλλαγή. Προχωράμε λίγο γρήγορα και πάμε το 2012 με τη συμφωνία του Παρισίου, η οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε σαφές μήνυμα στα μέλη κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι με ορίζοντα το 2030 οι εκπομπές διοξείδιου του άνθρακα θα πρέπει να πάμε στο μείον 90%.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά συντελέσανε να ξεκινήσουμε στην Ελλάδα ένα project σαν επιχείρηση. Η αλήθεια είναι ότι το 2021, με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που έκανε η κυβέρνηση, το κράτος, η πολιτεία δηλαδή,
0: ναι,
1: έχασε το πλειοψηφικό πακέτο, με αποτέλεσμα η επιχείρηση από το 2021 και μετά να περάσει καθαρά σε ιδιωτικό τομέα.
0: Το 2021 και μετά.
1: Το 2021 και μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
0: Πολύ ωραία.
1: Η επιχείρηση σαφώς εκτελεί νόμους, εκτελεί αποφάσεις, εκτελεί πρωτόκολλα.
0: Ναι.
1: τα οποία

0: σαν εργαζόμενοι εμείς τα στηρίξαμε, γιατί όντως η ρήπη, ρε παιδί μου, είναι αυτό που έχουμε προσφέρει τώρα στην κλιματική αλλαγή, την οποία με νύχια και με δόλια θα προσπαθήσουμε πώς να εξορροπήσουμε την κατάσταση.
1: Ωραία.
0: Τα ορυκτά καύσιμα είναι απαγορευτικά. Και ερχόμαστε τώρα στο σήμερα.
1: Πολύ ωραία.
0: Εγώ θα με επιτρέψετε, λόγω και της ιδιότητάς μου, τυχαίνει να είμαι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΓΕΝΟΠ, να αναφερθώ και ένα λεπτάκι για το λιγνίτη, τη λεγόμενη απολιγνητοποίηση, η οποία βρίσκεται τώρα σε ένα στάδιο τελευταίο, ξεκινώντας από τον Μεγαλόπολη πριν 2 χρόνια, φτάνουμε τώρα στη Δυτική Μακεδονία,
1: ναι,
0: που πραγματικά ο λιγνίτης ήταν ένα ορυκτός πλούτος της Ελλάδας.
1: Ναι.
0: Για κάποιους λόγους, οι κυβερνήσεις διαχρονικά αναφέρομαι, μπορούσαν να το πάμε λίγο παραπίσω, βλέποντας στη γειτονιά μας το τι γίνεται.
1: Είμαστε η χώρα των προθήμων. Την περίοδο δηλαδή που άλλες χώρες κανόνισαν να πάρουν παράταση μέχρι το 2040, δεν κάνω λάθος, εμείς ως πρόθυμοι δείξαμε προθυμία ότι με συνοπτικές διαδικασίες θα σταματήσουμε να παράγουμε ρεύμα από το λιχνίτι, που ήταν πολύ φθηνό για τον πολίτη, με συνέπεια να έχουμε τώρα άμεση εξάρτηση είτε από το πετρέλαιο είτε από το φυσικό αέριο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται στην τιμή της ενέργειας. Έτσι δεν είναι? Το πληρώσαμε
0: πολύ σωστά,
1: πολύ ακριβά. Και τώρα,
0: πολύ σωστά, ναι, πολύ σωστά. Και η άποψη,
1: και όταν καταλάβαμε την γκάφα που κάναμε, λέμε πάμε να ξαναρχίσουμε πάλι να βγάζουμε λιγνίτη για να λειτουργήσουμε τα εργοστάσια.
0: Πολύ σωστά. Έτσι. Αυτό το είδαμε με τον πόλεμο της Ουκρανίας, ενώ είχαμε πάρει το OK να σταματάνε οι μονάδες του Αγίου Δημητρίου,
1: ναι,
0: και της Καρδιάς 5, πήραμε παράταση για 1 χρόνο για την ευστάθεια του συστήματος, για την ασφάλεια του συστήματος.
1: Σωστό.
0: Εμείς θα κάνω μια παρένθεση να πω ότι το νερό, κύριε Αγγυράκη, και το ηλεκτρικό, το ρεύμα, η ενέργεια, είναι ένα αγαθό το οποίο πρέπει να το έχει όλος ο κόσμος, ο κάθε πολίτης, ανεξαρτήτου βιωτικού επίπεδου.
1: Ναι.
0: Και δυστυχώς έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που έρχεται ο λογαριασμός ρεύματος και εμείς που είμαστε και εργαζόμενοι στην επιχείρηση δεν τολμούμε να τον ανοίξουμε.
1: Ναι. Πάμε στο θέμα μας, γιατί δεν προλάβουμε. Έχουμε 6 λεπτά.
0: Συγγνώμη. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, κύριε Αντιράκη, η αλήθεια είναι ότι η Κρήτη έχει μια ενεργειακή ασφάλεια με τη μεγάλη διασύνδεση. Αυτό είναι πραγματικότητα και εμείς ένα εργαζόμενοι το στηρίξαμε την πρώτη στιγμή.
1: Ναι.
0: Διότι η αλήθεια είναι ότι δεν είχαν γίνει καμία επένδυση τα τελευταία χρόνια στις συμβατικές μονάδες του εργοστασίου, Ιδινοταράματα, Ξυλοκαμάρα και Άθερινόλακο.
1: Ναι.
0: Ως αποτέλεσμα ότι οι μονάδες ήταν παλιές και ο κίνδυνος ενός ατυχήματος ή ενός mini blackout ήταν πολύ ορατός.
1: Ναι.
0: Με τη μεγάλη διασύνδεση αυτό το σενάριο έχει απομακρυνθεί, για να μην σας πω ότι έχει μηδενίσει.
1: Ναι.
0: Απλώς αυτό το πράγμα θα δοκιμαστεί τώρα το καλοκαίρι, Ιούλιο-Αύγουστο, με
1: ναι,
0: πραγματικά φορτιά, για να δούμε πραγματικά τις αντοχές του καλοδίου και αν μπορεί να ανταπεξέλθει.
1: Ωραία. Περιμένετε τώρα να ρωτάω εγώ, να μου απαντάτε εσείς. Στον Αθερινόλακο, τι λειτουργεί σήμερα?
0: Αυτή τη στιγμή λειτουργούν 2 μονάδες 50 MW ατμός. Ο
1: ναι,
0: οποίος έχει πάρει παράταση μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, που είναι η δύο ημέρα,
1: ναι,
0: ημέρα των αποφάσεων, για ναι, να δουλεύουν παράλληλα το καλό
1: με
0: τις μονάδες.
1: Περιμένετε. Όταν λέμε έχουμε 2 μονάδες, 50 MW
0: η καθεμία, ναι.
1: Αυτό σημαίνει ότι είναι σε εφεδρεία ή λειτουργούν?
0: Αυτή τη στιγμή λειτουργούν.
1: Α, λειτουργούν. Πολύ
0: αυτή
1: ωραία.
0: Αυτή τη στιγμή λειτουργούν.
1: Πολύ ωραία. Συνεχίζει. Αυτές και είναι, τι και είναι, πετρέλαιο.
0: Αυτές και είναι δίζελ.
1: Δίζελ. Πολύ ωραία. Πού αλλού να πάμε?
0: Είναι μονάδες βάσεως. Έτσι.
1: Ωραία. Πάμε στον ΑΕΙΣ Λινοπεραμάτων.
0: Στα Λινοπεράματα αυτή τη στιγμή όλες οι σημαντικές μονάδες, αριθμός 15 που είχαμε και αποσχολούσαν 200 άτομα περίπου. Οι νέες μονάδες που έχουν εγκατασταθεί τώρα είναι 6 αεροστροβολικού τύπου, είναι αεροστρόβιλοι δηλαδή.
1: Ναι.
0: Οι οποίοι το πλεονέκτημά τους είναι ότι μέσα σε 10-15 λεπτά μπορούν να μπουν στο δίκτυο.
1: Μπορεί
0: να ζητηθεί από το κέντρο κατανομής φορτίου βοήθεια.
1: Ναι. Αλλά τώρα δεν λειτουργούν.
0: Και στα Χανιά το ίδιο.
1: Μισό λεπτό. Τώρα δεν λειτουργούν.
0: Καμία.
1: Δηλαδή είναι σε εφεδρεία, σωστά?
0: Βεβαίως.
1: Θα ξεκινήσουν να λειτουργούν εάν κρυθεί. Αλλά δεν έχει κρυθεί. Και γι' αυτό βλέπουμε
0: σωστά
1: ότι αυτά τα φουγάρα που υπάρχουν εκεί στον ΑΕΙΣ των Υλιοπεραμάτων δεν λειτουργούν. Σωστά?
0: Αυτά, κύριε Αργυράκη, είναι τα φουγάρα των συμβατικών μονάδων.
1: Ναι.
0: Το μαζούτ και το ντίζελ, τα οποία τώρα και πέντε μήνες έχουν σταματήσει οριστικά.
1: Πολύ ωραία.
0: Τα μικρότερα φουγάρα που δεν φαίνονται των αεροστροβίλων,
1: ναι,
0: αλλά και να λειτουργήσουν λόγω των

0: Το μείγμα καυσίμου που χρησιμοποιείται δεν είναι τόσο πολύ ρηπογόνο και δεν φαίνονται καν.
1: Κατάλαβα. Πάμε στα Χανιά, στην Ξηροκαμάρα. Τι γίνεται εκεί?
0: Στην Ξηροκαμάρα πάλι είναι ακριβώς το ίδιο με τα λιοπεράματα. Ναι. Η δυναμική είναι περίπου στα 250 MW, πάλι με αεροστροβίλου. Μονάδες αιχμής λέγονται αυτοί. Δεν είναι
1: πολύ βάθρο. Ωραία. Και ούτε αυτές λειτουργούν, αλλά είναι σε εφεδρεία.
0: Βεβαίως. Βεβαίως, ναι.
1: Δηλαδή, οι μοναδικές μηχανές, επιτρέψτε μου την έκφραση, που λειτουργούν είναι οι δύο μονάδες 50 MW στην περιοχή του Αθερινόλακου. Σωστά.
0: Η κάθε μία, σωστά.
1: Ναι.
0: Και αυτές για το καλοκαίρι, κυρία Αργυράκη.
1: Δεν μου λέτε.
0: Δεν μου λέτε. Σταματάνε.
1: Ωραία, γιατί τις λειτουργούμε αυτές? Γιατί τις λειτουργούμε? Δηλαδή, δεν μπορούμε το ρεύμα αυτό που παράγουν τα 100 MW να τα φέρουμε από την Αθήνα, από την υπόλοιπη Ελλάδα?
0: Να σας πω. Πρώτα απ' όλα, είχε ξεκινήσει μια διαδικασία παράτεσης των μονάδων πριν την οριστική τοποθέτηση της Δράκη του ΑΔΜΙΕ για την εγκατεστημένη ισχύ που θέλει σε εφεδρεία στο νησί.
1: Ναι.
0: Με αποτέλεσμα, κρίνοντας ότι η αλήθεια είναι η μεταβατική περίοδο είναι πολύ κρίσιμη.
1: Ναι.
0: Κανά πάσα ώρα τη στιγμή μπορεί να συμβεί κάτι στη διασύνδεση μεγάλη που δεν νομίζω με τα δεδομένα που μας έχει δώσει η υπηρεσία.
1: Ωραία.
0: Εκμεταλλευτήκαμε και επειδή είμαστε σε ένα ευρετικό στάδιο ακόμα, η επιχείρηση δηλαδή δεν έχει περάσει 100% τη διαδικασία της εφεδρείας, η ΔΕΗ έκρινε σκόπιμο να χρησιμοποιήσει τις δύο μονάδες αυτές.
1: Ωραία. Δεν μου λέτε πόσο ρεύμα χρειάζεται η Κρήτη για να λειτουργήσει μυρεσίως? Πόσο ρεύμα?
0: Θα σας πω που νομίζω ότι έχει την αξία της. Το μυρεσίως είναι... Ναι, Ιούλιο-Αύγουστο, Ιούλιο-Αύγουστο είναι οι κρίσιμοι μήνες για το νησί.
1: Σωστό.
0: Την αιχμή να την υπολογίζουμε φέτος περίπου στα 800-820 MW.
1: 800-820 MW.
0: Γύρω στα 800 MW ήταν πέρυσι η αιχμή.
1: Ωραία.
0: Έτσι, τότε δηλαδή το καλώδιο και οι μονάδες και οι ΑΠΕ θα χρειαστούν να προσφέρουν τα μέγιστα για να καλύψουν το νησί.
1: Καλά, το καλώδιο όμως το μεγάλο έχει μεγαλύτερες δυνατότητες, δεν είναι 800 MW.
0: Όχι, κυρία Αργυράκη. Το καλώδιο το μεγάλο είναι δύο καλώδια 500 MW το καθένα.
1: Ναι.
0: Και το ρεύμα που μπορεί να είναι αφίδρομη λειτουργία, δηλαδή να δώσει να πάρει, είναι περίπου στα 500 MW.
1: Μόνο.
0: Που αν συμβεί κάτι, βεβαίως.
1: Και στα Χανιά, μισό λεπτό, στα Χανιά.
0: 200 MW.
1: Δηλαδή περίπου 500 και 200, 700 μας λείπονται. Εκεί. 100 MW.
0: Τα οποία τα έχουμε από τις ανανεώσιμες.
1: Που τα δίνει. Α, τα έχουμε από τις ανανεώσιμες. Σωστό και αυτό. Δεν μου λέτε.
0: Και
1: περιμένετε.
0: Και
1: περιμένετε. Α, είπαμε λοιπόν 800 με 820.
0: Οι
1: Περιμένετε. Από αυτά, οι ανανεώσιμες τι δίνουν?
0: Αυτή τη στιγμή τα φωτοβολταϊκά είναι περίπου στα 100 MW.
1: Μόνο.
0: Και στις τα φωτοβολταϊκά γύρω στα 100 με 120 και οι ανεμογεννήτριες μπορεί να περνάμε και στα 200-250.
1: Α, οπότε,
0: τα οποία επειδή μπαίνουν καινούργια στο σύστημα, είναι αστάντος παράγοντας, κύριε Αργυράκη.
1: Ναι, σωστό.
0: Δεν μπορεί να στηριχθεί το νησί στις ανανεώσιμες.
1: Μάλιστα, κατάλαβα. Και φαντάζομαι
0: ότι... Οι ανανεώσιμες, όταν τις έχουν, όταν παράγουν, είναι πρώτες που μπαίνουν στο δίκτυο.
1: Κατάλαβα. Και φαντάζομαι
0: για
1: ότι...
0: Για αποτέλεσμα το καλώδιο να πάει πιο χαμηλά, γιατί η αλήθεια είναι ότι το φυσικό αέριο κάνει τη δουλειά.
1: Σωστό. Φαντάζομαι ότι έχει επηρεαστεί και ο αριθμός των εργαζομένων, έτσι δεν είναι? Πόσοι ήσασταν και πόσοι μείνατε?
0: Ήμασταν περίπου στα 200-220 άτομα με 15 μονάδες βάσης. Αυτή τη στιγμή έχουμε 6 μονάδες και ο αριθμός που μετά από παρέμβαση του συνδικάτου, γιατί η αλήθεια είναι προηγηθήκαν 3 διαβουλεύσεις των συνδικάτων με την επιχείρηση, έχουμε καταλήξει περίπου στα 70 άτομα να παραμείνουν στα ελληνοπαραμάδα.
1: Μα τι λέτε τώρα? Το ένα τρίτο δηλαδή περίπου.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Το 1 τρίτο, εμείς κάνουμε προσπάθεια γιατί ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία.
1: Μάλιστα.
0: Είμαστε στο τελευταίο στάδιο της αξιολόγησης.
1: Μάλιστα.
0: Και προσπαθούμε βάζοντας τα επιχειρήματα στο τραπέζι, που η αλήθεια είναι ότι θεωρώ ότι συμβάλαμε τα μέγιστα
1: για
0: να πάρουν κάποιες αποφάσεις, μείζοντας σημασία πρώτα για το νησί, για την ενεργειακή ασφάλεια και δεύτερον για τους εργαζομένους.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή τη συζήτηση που είχαμε. Για αυτά που ακούστηκαν για πρώτη φορά, δεν ήταν γνωστά, και σας ευχαριστώ για την ενημέρωση. Μάλιστα. Θα είμαστε σε επαφή για οτιδήποτε σημαντικό προκύψει τις δύσκολες μέρες Ιουλίου-Αυγούστου, για να ενημερώνουμε τους ακροατές του Ράδιο Κρήτη Κύριε Αρκουλάκη, σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Να είστε καλά.
0: Εγώ ευχαριστώ.

0: Καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Δεν προλαβαίνουμε να ακούσουμε τραγούδι. Μου κάνει νόημα ο Μινάς, ο αρχηγός εδώ, ότι τέλος αυτά, μην τα σκέφτεστε καθόλου, πόσο μάλλον να τα υλοποιήσουμε. Από το Μανώλη Αργυράκη που ήταν στο μικρόφωνο, από τον καπετάν Μινά Βορδοναράκη που είναι ακριβώς απέναντί μου, μπροστά σε μία κονσόλα σύγχρονη, υπερσύγχρονη. Δύο τέτοιες υπάρχουν στην Ελλάδα, η μία είναι εδώ, μπροστά στο Μινά. Την ξέρει απ' έξω και έτσι έχει τη δυνατότητα να ρυθμίζει τον ήχο και να φτάνει στους δέχτες σας. Τον ευχαριστώ πολύ. Σε λίγο θα ακούσετε την ώρα, τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά Ρένα Σημιαντονάκη. Γεια σας, γεια σας.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, την πολιτική αλλαγή που χρειάζεται η χώρα, επισήμανε μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας πως η Ελλάδα δεν χρειάζεται ακόμα μία θητεία της Νέας Δημοκρατίας. Ο πρόεδρος του κόμματος σχολίασε τους στόχους της παράταξής του, που στο επόμενο χρονικό διάστημα αποκτούν διαφορετική βαρύτητα, καθώς ξεκινάει η προεκλογική προετοιμασία. Μεταξύ άλλων, ο κύριος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε και στο νέο τοπίο που διαμορφώνεται στην πολιτική σκηνή, με το ΠΑΣΟΚ να μην ανησυχεί, καθώς μένει πιστός στις υποσχέσεις του. Ενώπιον των δικαστικών αρχών βρίσκεται ο 37χρονος Παλαιστίνος, ο οποίος έχει συλληφθεί στον Άγιο Νικόλαο για πιθανή συμμετοχή σε σχεδιαζόμενη τρομοκρατική ενέργεια με ενδεχόμενο στόχο Ισραηλινά συμφέροντα. Αναβρασμός επικρατεί στο Δήμο Χερσονήσου μετά το σχεδιασμό για χωροθέτηση του παλιού κταίου ως δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου απέρριψε αυτό το ενδεχόμενο, με τους πολίτες της περιοχής να ετοιμάζουν και κινητοποίηση την ερχόμενη Τετάρτη. Με την εξέταση των τελευταίων μαθημάτων προσανατολισμού, οι μαθητές των Γενικών Λυκείων έκλεισαν ένα κύκλο προετοιμασίας και προσπαθειών που διήρκησε πολλούς μήνες. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, τα θέματα σε ιστορία και φυσική ήταν βατά και κατανοητά, ενώ οι ασκήσεις στην οικονομία είχαν υψηλότερο βαθμό δυσκολίας. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση τις τελευταίες ώρες μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, με κατέρωθεν πυραυλικές επιθέσεις και βομβαρδισμούς. Σε εξέλιξη, η έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου Ασφαλείας που συγκάλεσε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ. Τοτική παραμένει η πορεία των καυσίμων στη χώρα μας λόγω της υποχώρησης που κατέγραψαν τις τελευταίες 10 ημέρες οι τιμές χονδρικής στα διελιστήρια. Ωστόσο, το πετρέλαιο Brent βρίσκεται πάνω από τα 97 δολάρια το βαρέλι μετά τη νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στη Μία.
0: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
3: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
0: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια, είδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα Κρήτης.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Καλό σας μεσημέρι, 7 λεπτά μετά τις 12, ακούτε Ράδιο Κρήτη, στο μικρόφωνο Ιρένα Σημεία Αντωνάκη, στη ρύθμιση του ήχου Μινάς Βορδοναράκης, θα είμαστε μαζί μέχρι και τη μία. Σήμερα είναι Δευτέρα και 8 Ιουνίου του 2026. Καλή εβδομάδα να έχουμε, μια εβδομάδα η οποία ξεκίνησε με πολλά και σημαντικά γεγονότα και αναφέρομαι στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς Ισραήλ και Ιράν ανταλλάσσουν χτυπήματα τα τελευταία 24 ώρα. Αφορμή οι Ισραηλινές επιθέσεις χθες εναντίον στόχων της Χεζμπολάχ στα νότια προάστια της Βηρητού, τα οποία η Τεχεράνη χαρακτήρισε ως παραβίαση της εκεχηρίας στο Λίβανο. Το Ισραήλ αναχέτησε ιρανικούς πυράβλους λίγο μετά τις 7 σήμερα το πρωί και λίγο πριν τις 8 βομβάρδισε πετροχημικό εργοστάσιο στο νοτιοδυτικό Ιράν. Προηγήθηκε αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ εναντίον στόχων, στρατιωτικών στόχων στο δυτικό και κεντρικό Ιράν, με εκρήξεις να αναφέρονται στην Τεχεράνη, την Ταμπρίζ και το Ισφαχάν. Η Τεχεράνη άφησε ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο να κλείσει το στρατηγικής σημασίας στενό Μπαμ ελ-Μαντέμπ, μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες εμπορικές οδούς του κόσμου που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με την διόρυγα του Σουέζ.

Οι όποιες ελπίδες για κατάπαυση του πυρός έχω την αίσθηση ότι εξανεμίζονται μετά από αυτή την νέα ανάφλεξη που παρακολουθούμε τα τελευταία 24 ώρα. Ο Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του απασφάλισε εναντίον της δημοσιογράφου του NBC Kristen Welker, την οποία σε συνέντευξη, δεν ξέρω μην αν το είδες, την οποία την αποκάλεσε ή ηλίθια ή διεφθαρμένη, όταν η δημοσιογράφος πίεσε τον Αμερικανό Πρόεδρο να τεκμηριώσει τους ισχυρισμούς του περί εκλογικής νοθείας για τα τεκτενόμενα του 2020-2021 κτλ. Και αφού δεν του άρεσαν οι συγκεκριμένες ερωτήσεις και αφού τον στρίμωξε αρκετά τον Αμερικανό Πρόεδρο, τι έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ? Την αποκάλεσε έτσι όπως την αποκάλεσε, πήρε το καπελάκι του και έφυγε.

αρχίζει και φοριέται πάρα πολύ αυτό, δηλαδή το να μην αρέσκονται οι ταγοί της εξουσίας, είτε στο εξωτερικό, ακόμα και εδώ και στη δική μας τη χώρα το έχουμε παρατηρήσει αυτό, όταν δεν τους αρέσουν οι ερωτήσεις, αρχίζουν τους χαρακτηρισμούς και σε άλλες περιπτώσεις και τις απειλές για μηνύσεις και αγωγές. Μάλλον και αυτό θεωρείται κανονικότητα εν έτη 2026.

Πάντως, αν παρακολουθήσει κανείς τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά και το κλίμα στην Ευρώπη, όπου ζούμε και εμείς εδώ στην Ελλάδα και στη χώρα μας, θα καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι η αβεβαιότητα είναι η λέξη που έχει αντικαταστήσει ό,τι γνωρίζαμε μέχρι τουλάχιστον και την περίοδο της πανδημίας. Από τότε, μηνά και μετά, δεν ξέρω αν το έχεις προσέξει, μας έχει πάρει

η κάτω βόλτα. Στη χώρα μας βέβαια, στην Ελλαδίτσα μας, η κάτω βόλτα ήρθε νωρίτερα, με τα μνημόνια, τότε που απολέσαμε δημόσια περιουσία, οικονομική κυριαρχία, εργασιακά δικαιώματα και εισοδήματα. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, επιστήμονες και εργατικό δυναμικό είχαν φύγει σε άλλες χώρες από τότε. Τότε είχαμε χάσει και την περηφάνεια μας ως λαός, όταν ταπεινωθήκαμε, όσο κανένας άλλος ευρωπαϊκός λαός. Μας είχαν πει κλέφτες, μας είχαν πει λαμόγια, μας είχαν πει τεμπέληδες. Ταπεινωθήκαμε από κάτι γραφικούς χαρτογιακάδες των Βρυξελών και όχι μόνο, κάτι απίστευτους τύπους που έρχονταν κάθε 2-3 μήνες, μας κουνούσαν το δάκτυλο και υποδείκνυαν και άλλα μέτρα λιτότητας και άλλους κόφτες. Έλεγα λοιπόν ότι η αβεβαιότητα είναι η λέξη που περιγράφει με τον καλύτερο τρόπο αυτό που συμβαίνει σε παγκόσμιο επίπεδο. Για να το φέρουμε και εδώ στα δικά μας, η εκλογική αβεβαιότητα μεγαλώνει μαζί με τη βεβαιότητα πλέον ότι έχει τελειώσει και η εποχή των αυτοδύναμων κυβερνήσεων, αλλά και οι πολιτικές συνεργασίες που θα ήταν η μόνη εναλλακτική φαίνεται πολύ πολύ δύσκολο να διαμορφωθούν, τουλάχιστον προεκλογικά. Μετά δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνει. Ζούμε πλέον σε ένα κόσμο όπου η αβεβαιότητα έχει γίνει η νέα κανονικότητα και την ίδια ώρα όλο και λιγότεροι πολίτες πιστεύουν σοβαρά ότι οι τρέχουσες πολιτικές θα βελτιώσουν το μέλλον το δικό τους, αλλά και των παιδιών τους.

Πλέον έχουμε φτάσει σε εποχές που αυτό που θεωρούνταν κάποτε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κάποιες φορές πλέον εμφανίζεται ως νέα κανονικότητα. Δηλαδή είχαμε, ρε παιδί μου, πολέμους, πάντα είχαμε πολέμους προφανώς, αλλά τώρα πλέον έχουν αλλάξει και μορφή. Είχαμε την πανδημία, είχαμε τα προβλήματα με την ενέργεια και έχουμε τα προβλήματα με τα καύσιμα, κυρίως το πετρέλαιο, τον πληθωρισμό, έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα, έντονες μεταναστευτικές ροές και γεωπολιτικές εντάσεις. Κάποιες φορές όλα αυτά μαζί δεν είναι αυτό που βλέπαμε τις προηγούμενες δεκαετίες. Έχουμε φτάσει σε τέτοιες καταστάσεις και είπαμε, η αβεβαιότητα είναι αυτό που κυριαρχεί, δυστυχώς.

προέκυψε και αυτή η υπόθεση με τον 37χρονο Παλαιστίνιο, ο οποίος συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο, εργαζόταν εκεί σε ξενοδοχείο της περιοχής, κατηγορείται ότι ως μέλος της Χαμάς σχεδίαζε χτύπημα στην Ελλάδα ή σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Ο 37χρονος έφτασε το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά με μεταγωγή από το νησί μας και οδηγήθηκε κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Πριν από λίγο οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα και του ανακριτή. Αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες μετά την ομολογία του για συνεργασία, για συμμετοχή στη Χαμάς. Η σύλληψή του έγινε μετά από παράλληλη επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών με την κωδική ονομασία ΟΝΤΙΝ, η οποία παραπέμπει στον Άγιο Νικόλαο, και ενώ είχαν προηγηθεί συλλήψεις δύο Παλαιστίνιων στην Κύπρο, οι οποίοι ομολόγιζαν ότι σκόπευαν να πλήξουν Ισραηλινούς στόχους. Στον εισαγγελέα λοιπόν ο 37χρονος Παλαιστίνιος δεν είχε δώσει δικαιώματα, εργαζόταν σε ξενοδοχείο της περιοχής και βεβαίως οι συνάδελφοι

Φύτου, αλλά και εκεί οι κάτοικοι της περιοχής, όπως συνηθίζεται, έπεσαν από τα σύννεφα όταν προέκυψε αυτή η είδηση.

Λοιπόν, το άλλο μεγάλο θέμα για το νησί μας εδώ και τουλάχιστον 3 χρόνια, οι μεταναστευτικές ροές και οι πολύ έντονες αντιδράσεις που καταγράφονται από τον Δήμο Χερσονήσου. Αμέσως μόλις προέκυψε η είδηση ότι το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει καταλήξει στο πού θα λειτουργήσει αυτή η δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών, μετά τις πολύ έντονες επίσης αντιδράσεις που είχαμε στις Μαλάδες πριν από λίγες μέρες. Το γεγονός λοιπόν ότι τα σχέδια δείχνουν το κτίριο του παλιού ΚΤΕΟ επί του βόρειου δικού άξονα Κρήτης έχει προκαλέσει εντονότατες αντιδράσεις στο Δήμο Χερσονήσου. Από την πρώτη στιγμή, που έγινε γνωστή η είδηση, ο Δήμαρχος Ζαχαρίας Δοξαστάκης τάχθηκε αναφανδόν κατά μιας τέτοιας προοπτικής. Μάλιστα συγκάλεσε χθες Κυριακή έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο, απερίφθη ομόφωνα ένα τέτοιο σχέδιο για διάφορους λόγους, ότι δεν υπάρχει σχεδιασμός, δεν υπάρχει ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας, αυτό το ουδέν μονιμότερο του προσωρινού, που όλοι το ξέρουμε τι σημαίνει στην Ελλάδα, ξεκινάμε κάτι για κάποιο διάστημα και μετά το έχουμε εσάι. Είναι και αυτή μια παράμετρος που προβληματίζει τη Δημοτική Αρχή Χερσονήσου. Ο Νίκος Ριγονάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης, επίσης στην τοποθέτησή του κατέστησε σαφώς και αναπιφύλακτα ότι η Περιφέρεια Κρήτης διαφωνεί με το σχεδιασμό. Αν υιοθετηθεί η πρόταση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, θα υπάρξει τεράστια αρνητική επίπτωση στον κλάδο του τουρισμού. Είναι μερικά μόνο από τα επιχειρήματα που αναφέρονται εκτενώς στο ψήφισμα που εκδόθηκε χθες από το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου. Επίσης προγραμματίζεται και μία διαμαρτυρία μεθαύριο, Τετάρτη 10 του μήνα, στις 8.30 το πρωί. Αφυπνισμένοι πολίτες, διαβάζω στην αφίσα που έχει κυκλοφορήσει τις τελευταίες ώρες, όχι στην ίδρυση κέντρου διαλογής λαθρομεταναστών στο παλιό ΚΤΕΟ στον Καρτερό, έτσι γράφει η αφίσα. Αντιστεκόμαστε, ο τόπος μας, οι ζωές μας, οι αποφάσεις μας. Τετάρτη 10 του μήνα, μάζοξη 8.30 το πρωί στο παλιό ΚΤΕΟ, για να πάμε όλοι στην περιφέρεια. Οι αφυπνισμένοι πολίτες, έτσι υπογράφεται αυτή η αφίσα, αφυπνισμένοι πολίτες Καρτερού, Ελιάς, Βάθιας, Κοκκίνη Χάνη, Ανώπολης, Γουρνών, Πρασάς και Καλυθέας.

Ακούστε τώρα κάτι που ίσως σας ενδιαφέρει. Φέτος η Aegean κάνει το καλοκαίρι ακόμη πιο συναρπαστικό με νέες πτήσεις από το Ηράκλειο προς τη Σαντορίνη, τη Μύκονο, τη Μυτιλίνη, τη Σύρο και την Πάρο. Μπείτε στο aegeanair.com, δείτε τα απευθείας δρομολόγια από το Ηράκλειο στα αγαπημένα νησιά και κλείστε τον προορισμό που θέλετε. Aegean, η αγαπημένη μας αεροπορική εταιρεία.

0: Λοιπόν, είμαστε 23 λεπτά μετά τις 12 και έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, τον κύριο Δημήτρη Βρύσαλη. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, κύριε Βρύσαλη. Μας ακούει ο κύριος? Έπεσε η γραμμή. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε πάλι επικοινωνία με τον κύριο Βρύσαλη, να συζητήσουμε την κατάσταση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, την κατάσταση που βιώνουν οι πολίτες που χρειάζονται τις υπηρεσίες μιας δημόσιας δομής, ενός δημόσιου νοσοκομείου. Μια κατάσταση η οποία παγιώνεται, αυτή η δυσκολία, και να κλείσεις ραντεβού. Να κλείσεις ραντεβού είναι μια υπόθεση πάρα πολύ δύσκολη και πολύ πονεμένη. Και νομίζω ότι αυτά τα στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας, δηλαδή το 2025, οι κριτικοί πλήρωσαν από τα χρήματά τους, από το προσωπικό τους εισόδημα, πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ στο Παγνή. 2 εκατομμύρια ευρώ, έτσι, το 2025, για να μπορέσουν να δουν ένα γιατρό σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, σε ένα απογευματινό ιατρείο που γνωρίζετε πολύ καλά ότι πρέπει να καταβάλλετε αρκετά χρήματα για να μπορέσετε να το κάνετε. Λοιπόν, η κατάσταση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι αυτή, με τις γνωστές ελλείψεις, και το κομμάτι της δωρεάν υγείας νομίζω ότι μπαίνει πλέον έτσι με πολλά εισαγωγικά. Τον έχουμε τώρα τον κύριο Βρύσαλη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, κύριε Βρύσαλη.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Σιμαντονάκη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, θέλω λίγο να μας δώσετε την εικόνα που επικρατεί με τα βαρέα και ανθυγιεινά. Δηλαδή, διαβάζουμε τις τελευταίες εβδομάδες. Ακούσαμε και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να λέει ότι οι νοσηλευτές μας εντάσσονται στα βαρέα και ανθυγιεινά. Ο Υπουργός Υγείας το ίδιο. Η Υπουργός Εργασίας, η κυρία Κεραμέως. Και απ' την άλλη, βλέπουμε κινητοποιήσεις από πλευράς εργαζομένων, όπως είχαμε την προηγούμενη Παρασκευή. Τι δεν καταλαβαίνουμε εμείς ή τι δεν έχει γίνει γνωστό για την ένταξη και των νοσηλευτών, δεν είναι μόνο οι νοσηλευτές, στα βαρέα και ανθυγιεινά? Γιατί αντιδράτε?
1: Κυρία Σιμαντονάκη, καταρχήν είναι ένα πάγιο αίτημα των νοσηλευτών, και όχι μόνο, ήταν η ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά.
0: Να.
1: Η κυβέρνηση δήθεν ήρθε αυτή την αδικία να την καλύψει και να την αντιμετωπίσει. Η αδικία όμως αυτή που ισχυρίζεται ότι αποκαταστεί η κυβέρνηση δεν έχει δημιουργηθεί από μόνη της, την έχουν δημιουργήσει όλες οι πολιτικές των κυβερνήσεων που έχουν περάσει. Το προτινόμενο

σχέδιο νόμου για τη διαβούλευση, κατά τη γνώμη μας δεν ικανοποιεί τους ανάγκες των υγειονομικών, αποτελεί εμπεγμό, γιατί την ίδια ώρα, ενώ ο θεσμός των βαρέων και αντιγυνών αναγνωρίζει σε όλους όσους εργάζονται με τέτοιες συνθήκες ότι θα υπάρχουν

0: προέβλεπε 18 ειδικότητες ότι εντάσσει Σαμαρά και Ανθιγυνά και η κυβέρνηση ουσιαστικά εντάσσει 3. Δηλαδή είναι πολύ πίσω ακόμα και από αυτά που έχουν ψηφίσει οι κυβερνήσεις και υπάρχουν πορίσματα. Και γι' αυτό λέμε ότι ακόμα και αυτή η εξαγγελία και αυτές οι παλινοδίες γίνανε κάτω από την πίεση του οργανωμένου αγώνα των υγειονομικών. Δεν χαρίστηκε δηλαδή από καμία κυβέρνηση, ούτε από τη σημερινή προφανώς. Και βεβαίως το άλλο το εξοργιστικό, κυρία Σημεία Αντωνάκη, είναι ότι όχι μόνο δεν καλούνται οι εργαζόμενοι νοσηλευτές να πληρώσουν το επασφάλιστρο από την μέρα ένταξης στα Μπαράκια Ανθιγυνά, αλλά επί της ουσίας καλούνται να πληρώσουν και το επασφάλιστρο του εργοδότη, του κράτους. Δηλαδή, εδώ που μας χρωστάνε, μας φέρνουν και το βόδι. Δηλαδή, ένας εργαζόμενος νοσηλευτής που είναι γύρω στα 60, για να ενταχθεί τώρα στα βαρέα και Ανθιγυνά, θα πρέπει να πληρώσει 12 χρόνια αντίστοιχο αίσθημα, που σημαίνει περίπου 8.000-8.500 ευρώ. Δηλαδή, ουσιαστικά, τι κάνει η κυβέρνηση? Απευθύνεται σε ένα πολύ μικρό αριθμό νοσηλευτών, που και αυτός ο αριθμός που μπορεί να έχει κάποιο όφελος της ηλικίας των 50 ή κάτω χρονών και που έχει διοριστεί πριν το 2011, θα πρέπει να πληρώσει χιλιάδες ευρώ για μια κατάσταση που δεν ευθύνει το ίδιος.
1: Άρα λέτε ότι αυτό που παρουσιάζεται πλέον και διαφημίζεται πάρα πολύ επικοινωνιακά και σε μικρό αριθμό νοσηλευτών αντιστοιχεί και δεν προβλέπει αυτές τις όχι, πέρα από τις ειδικότητες. Αυτό τι σημαίνει, δηλαδή δουλεύεις λιγότερο, παίρνεις περισσότερα χρήματα, αναγνωρίζει τη δυσκολία του επαγγέλματος, τέλος πάντων, η επικινδυνότητα κτλ. Βγαίνεις και νωρίτερα στη σύνταξη. Άρα τίποτα από όλα αυτά δεν ισχύει και λέτε ότι πρέπει να πληρώσουν κιόλας οι συναδελφοί σας.
0: Η κυβέρνηση είπε το μόνο που ουσιαστικά θα επιχειρήσει να κάνει είναι το συνταξιοδοτικό. Όλα τα άλλα, αυξήσεις μισθών, μείωση ωρών εργασίας, το να μπορούμε να πάρουμε τις άδειές μας στις 10 το καλοκαίρι, το να μπορούμε να παίρνουμε τα ρεπό μας μέσα στην εβδομάδα, δεν υφίσταται. Και είναι και λίγο ειρωνικό τώρα να σου λέει ο άλλος, το κράτος, ότι αναγνωρίζει ότι δουλεύει σε τέτοιες συνθήκες και την ίδια ώρα να μην δίνει το ίδιο το κράτος, το ίδιο το Υπουργείο, ούτε τα οφειλόμενα ρεπό, ούτε τα ρεπό της εβδομάδας, ούτε τις άδειες, ούτε να μπορείς να αρρωστήσεις και να έρχεσαι με πυρετό ή με προποκαθετήρα, να αποκλείει ανθρώπους που δουλεύουν μαζί. Δηλαδή, είναι δυνατόν ο μεταφορέας που δουλεύει σε αντίστοιχες συνθήκες με εμάς τους νοσηλευτές να μην είναι, ο φυσικοθεραπευτής, η ΜΕΑ, ο γιατρός, οι τεχνολόγοι, ακτινολόγοι, η τεχνική υπηρεσία, οι βιολόγοι, οι καθαρίστριες. Καταλαβαίνετε ότι εδώ γίνεται καθαρά με όρους οικονομίας και τίποτα άλλο. Και οικονομίας προφανώς για να μην χαρακτηριστούν όλες αυτές οι ειδικότητες ότι εργάζονται σε βαρέ και Ανθιγυνά, και από την άλλη βεβαίως να εισπράξει για άλλη μια φορά από τα μόνιμα θύματα των εργαζομένων χρήματα που το ίδιο το κράτος όφιλε να πληρώσει. Το ότι πριν το 2011, δηλαδή, που εμείς όλοι έχουμε προσληφθεί, ένας χιλιάδες κόσμος, ναι, τα νοσοκομεία ήταν ευάραια, ευήλια και οι συνθήκες εργασίας ήταν ιδανικές, δηλαδή δεν ήταν Ανθιγυνές. Και γιατί, αφού ένταξε αυτό, έρχεται και μετά τους εργαζόμενους όσους ένταξε, δεν έκανε αυτόματα και για μας? Τότε για μας, η κυρία Σημεντονάκη, για να θυμίσω και στους ακροατές σας, δεν επέτρεπε σε κανέναν εργαζόμενο που δούλευε πριν το 2011 να ενταχθεί, έστω και με δικιά του δήλωση, να ενταχθεί σε βαρέ και Ανθιγυνά.
1: Mm-hmm. Άρα κάπως έτσι, έτσι εξηγούνται οι κινητοποίησεις και στο Παρνί και στο Βενιζέλιο και στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, ναι, τι λέγατε?
0: Ναι, ότι θα συνεχιστούν, και καλούμε και την ηγεσία της ΠΟΕΔΗ να σταματήσει να κάνει τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας, να προχωρήσει στις αγωνιστικές κινητοποιήσεις, και ταυτόχρονα αυτό που απαιτούμε, κυρία Σημετονάκη, και θα συνεχίσουμε μέσα στους γενικότερους αγώνες, να ενταχθεί το σύνολο των ειδικοτήτων του ΕΣΥ που εργάζονται σε τέτοιες συνθήκες, με μείωση των ορίων συνταξιοδότησης και του ωραρίου εργασίας. Δηλαδή, όταν λες ότι κάποιος είναι στα βαρέα και Ανθιγυνά, δεν μπορεί να δουλεύει 8 ώρες ή να δουλεύει πρωί νύχτα. Δεν μπορεί να δουλεύει απόγευμα, πρωί, νύχτα. Δεν μπορεί ο γιατρός να δουλεύει 70 ώρες από τη μια μέρα μέχρι την άλλη το απόγευμα. Να πληρώσει το κράτος την αναγνώριση των εσήμων.

0: αναδρομικά στους κοιλάδους που δεδαχτούν στα βαριά και αντικεινά, να χορηγηθούν τα φυλλόμενα ρεπό και οι μέρες ανάπαυσης, και τα συνδέω αυτά γιατί εμείς στο επόμενο διάστημα θα προχωρήσουμε και σε μηνυτήρια αναφορά στο Υπουργείο Υγείας για όλα αυτά που δεν δίνουν οι διοικήσεις στους εργαζόμενους και στην επιθεώρηση εργασίας. Δεν μπορεί δηλαδή να μας λένε ότι δεν μπορείτε να πάρετε πάνω από 5 μέρες άδειες το καλοκαίρι. Κοιτάτε να δείτε, εδώ πλέον οι ευθύνες είναι πολύ μεγάλες και σε αυτούς που υπογράφουν τέτοια προγράμματα. Δηλαδή προγράμματα εργαζομένων που δουλεύουν σε ρή 10 μέρες, που δουλεύουν χωρίς ρεπό ή άδειες που οφείλονται χιλιάδες μέρες ρεπό, πάνω από 20.000 μέρες ρεπό.
1: Εδώ μου γράφει ένας ακροατής, προφανώς είναι σχετικός με το επάγγελμά σας, ότι η παγωγή στα ΒΑΕ φέρνει και άμεση αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών. Το νομοσχέδιο δεν προβλέπει καμία αύξηση του βασικού μισθού και οι νοσηλευτές θα δουν τον καθαρό μηνιαίο μισθό τους να μειώνεται αντί να αυξάνεται, μάλιστα.
0: Σωστά λέει ο συνάδελφος, γιατί το επασφάλιστρο σημαίνει μεγαλύτερες κρατήσεις. Και το έχει ξεκαθαρίσει ο κύριος Θεμαστοκλέος, και δεν είναι θέμα του κύριου Θεμαστοκλέου, ότι δεν μιλάμε για καμία αύξηση μισθού των εργαζομένων. Δηλαδή, αν κάποιος κάνει αίτηση και ενταχθεί από 1η-1η-27, θα δει και μείωση το μισθού του. Καταλαβαίνετε δηλαδή το τραγελαφικό που η κυβέρνηση αναγκάστηκε από τους αγώνες να εξαγγείλει κάτι που και αυτό βέβαια είναι, αν θέλετε,
1: νομίζω ότι ήταν εξαγγελία αυτό, δηλαδή πριν από αρκετά χρόνια, έτσι, αλλά νομίζω ότι η ένταξη του δικού σας του επαγγέλματος ήταν κάτι που είχε υποθεί πριν από πολλά χρόνια. Τώρα φτάνουμε σε αυτές τις ανακοινώσεις και τις δηλώσεις, αλλά ο τρόπος με τον οποίο πάει να εφαρμοστεί το συγκεκριμένο και έτσι όπως μας το περιγράφεται, κύριε Βρύσαλη, δεν είναι ούτε αυτό που περιμένατε ούτε αυτό που θέλατε. Θέλω λίγο να...
0: ούτε εξυπηρετεί, αν θέλετε, τους ανθρώπους που δουλεύουμε σε τέτοιες συνθήκες
1: και με τόσες ελλείψεις. Εγώ δηλαδή άκουγα και τον κύριο Γεωργιάδη πριν από λίγες μέρες μια δήλωση που έκανε για εσάς τους νοσηλευτές, ότι τα νοσοκομεία δεν μπορούν να δουλέψουν χωρίς νοσηλευτές. Και εγώ θέλω να σας ρωτήσω, επειδή οι ελλείψεις σε γιατρούς είναι γνωστές, θέλω λίγο να μείνουμε στις ελλείψεις νοσηλευτών. Και θέλω να μου πείτε, ένα νέο παιδί, έτσι, που έχει βγάλει τη σχολή του και θα έρθει να εργαστεί, για παράδειγμα, στο Παγνί ή σε οποιοδήποτε νοσοκομείο, με τι μισθό θα ξεκινήσει να εργάζεται?
0: Με 900 ευρώ μισθό θα πάρει το βασικό, κυρία Σφιαντονάκη.
1: Καθαρό είναι αυτό το 900, γιατί με το καθαρό και το μεικτό λίγο είμαστε, θέλω λίγο να είμαστε ακριβείς. Τα 900 είναι καθαρός μισθός ή είναι μεικτά?
0: Καθαρά, να το πούμε καθαρά, αλλά με 900 ευρώ για να αυξηθεί ο μισθός, κάνεις υποχρεωτικά και το ανοιχτό ωράριο έτσι κι αλλιώς. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ένας νέος άνθρωπος που ξεκινάει τώρα τη σταδιοδρομία του με 900 ακόμα και 1000 ευρώ, όταν ξέρει ότι θα δουλεύει έτσι τα επόμενα χρόνια χωρίς καμιά επαγγελματική, οικονομική, κοινωνική ή εκπαιδευτική αναβάθμιση, δεν πρόκειται να έρθει με τέτοιες συνθήκες εργασίας. Το ένα κομμάτι προφανώς είναι το οικονομικό. Το δεύτερο έχει να κάνει με την ίδια την εκπαίδευση και τη μετεκπαίδευση. Όταν πρέπει και να κάνεις μια μετεκπαίδευση, να πληρώσεις από την τσέπη σου 150 ευρώ, 200 ευρώ για να πάρεις σε ένα συνέδριο. Όταν θα πρέπει, αν είσαι και δεν έχεις δικό σπίτι, να πληρώσεις 500 και 600 ευρώ. Όταν θα πρέπει να δουλεύεις με καταπάτηση των όποιων εργατικών δικαιωμάτων έχεις, τότε η ίδια η πολιτική της κυβέρνησης, της σημερινής και των προηγούμενων, διώχνει τον νέο κόσμο από το νοσηλευτικό επάγγελμα. Και δυστυχώς αυτή η πολιτική ακολουθείται σε όλη την Ευρώπη. Ότι η διαπίστωση που είναι πραγματική, ότι λείπει από το υγειονομικό σύστημα της Ευρώπης πάνω από 10 εκατομμύρια νοσηλευτικό προσωπικό, 3 εκατομμύρια συγγνώμη, νοσηλευτικό προσωπικό, αποδεικνύει ότι είναι κοινή πολιτική που ασκείται απέναντι στους νοσηλευτές και όχι μόνο. Δηλαδή μια πολιτική που θεωρεί κόστος, μια πολιτική που θεωρεί ότι είμαστε ανειδίκευτο προσωπικό, ότι αυτή τη στιγμή το ΕΛΜΕΠΑ και τα πανεπιστήμια βγάζουν ανθρώπους με διδακτορικό. Δεν μπορεί να λες ότι εδώ θα ξεκινήσεις άντε βία με 1000 ευρώ έτσι, μισθό, και θα δουλεύεις μέχρι τα 67 σου, στα 65 σου ή στα 62 σου με τις συνθήκες εργασίας. δεν πρόκειται να, και γι' αυτό κιόλας το μεγάλο πρόβλημα.

0: πρόβλημα στο υγειονομικό σύστημα της χώρας μας θα είναι βασικό το νοσηλευτικό προσωπικό. Και γι' αυτό δυστυχώς φοβάμαι ότι θα έχουμε τα αντίστοιχα καλέσματα από τα Υπουργεία Εξωτερικών σε εργαζόμενους από τρίτες χώρες, χωρίς να υποτιμώ κανέναν εργαζόμενο σε όλο τον κόσμο, για να κάνουν εισαγωγή όπως...
1: Θα κάνουμε εισαγωγή και νοσηλευτών από τρίτες χώρες. Εκτός δηλαδή από τους εργάτες γης, εκτός από τους ξενοδοχοϋπαλλήλους. Δεν ξέρω σε ποιες άλλες, σε ποιους άλλους κλάδους. Φαντάζομαι και στη βιομηχανία. Είναι κάτι το βλέπουμε και εδώ εμείς στη βιομηχανική περιοχή. Θα κάνουμε και εισαγωγή νοσηλευτών από τρίτες χώρες, εκτιμάται.
0: Γιατί αντιμετωπιζόμαστε σαν κόστος. Το ίδιο κάνει και η Αγγλία που φέρνει νοσηλευτές από τις χώρες της Ευρώπης όσο υπήρχαν. Το ίδιο κάνει τώρα και η Κύπρος. Πλέον η κατάσταση είναι οριακή και συνειδητά την αφήνουν και πηγαίνει, κυρία Σημεντονάκη. Δεν είναι ότι είναι ανίκανοι, δεν είναι ότι δεν έχουν σχέδιο. Σχέδιο υπάρχει. Και το σχέδιο είναι να υπάρχει φτηνό εργατικό δυναμικό και μια ελίτ, να το πω, νοσηλευτικού προσωπικού που θα διοικεί και θα δίνει τις κατευθύνσεις στο ανειδίκευτο προσωπικό. Και καθημερινά θα μειωνόμαστε. Αυτή είναι η αλήθεια. Κάθε μήνα περίπου 10 άτομα από την νοσηλευτική υπηρεσία παρετούνται και συνταξιοδοτούνται με βάση τα στοιχεία που δίνει το νοσοκομείο.
1: Κάθε μήνα είπατε, κάθε μήνα.
0: Και όταν λέω νοσηλευτική υπηρεσία, όλες οι ειδικότητες, όχι μόνο νοσηλευτές, βοηθή νοσηλευτών, μεταποπτής που είναι στην αντίστοιχο κλάδο.
1: Δεν μου λέτε, είναι τα πράγματα καλύτερα στον ιδιωτικό τομέα για τους συναδέλφους σας? Για τους νοσηλευτές.
0: Όχι, δεν είναι καλύτερα, κυρία Συναντονακή. Το μόνο που, αν θέλετε, υπάρχει τουλάχιστον το τυπικό επιπλέον, είναι ο 13ος και ο 14ος μισθός και είναι ότι στον ιδιωτικό τομέα είναι ταγμένοι στα βαρά και ανθυγινά οι συνάδελφοι. Αυτό είναι.
1: Είναι σαφώς καλύτερα. Δεν είναι καλύτερα.
0: Ναι.
1: Δεν λέω ότι είναι ιδανικά, αλλά είναι σαφώς αμείβονται με περισσότερα από ό,τι
0: είναι δύο μισθοί παραπάνω.
1: Ναι.
0: Είναι δύο μισθοί παραπάνω.
1: Και στα βαρέα και ανθυγιεινά, δεν είπατε ότι είναι ενταγμένοι?
0: Ναι, όπως είναι και τώρα. Οι νοσηλευτές μετά το 11, οι νοσηλευτές μετά το 11 στο δημόσιο νοσοκομείο είναι ενταγμένοι στα βαρέα και ανθυγιεινά.
1: Αλλά
0: μόνο στα ψευδοτικά. Μόνο στα ψευδοτικά.
1: Δεν σημαίνει. Μάλιστα, μάλιστα.
0: Καταλάβατε.
1: Σαφές. Ναι. Άρα τα χρήματα είναι πιο καλά, δηλαδή αυτό που είπατε, ένας μισθός.
0: Τα χρήματα, ναι.
1: Παραπάνω.
0: Ναι, δύο μισθοί παραπάνω.
1: Δύο μισθοί παραπάνω.
0: Παραπάνω. Που καλούμαστε και διεκδικούμε να επανέλθει ο 13ος και ο 14ος μισθός.
1: Τώρα τις τελευταίες εβδομάδες και όσο προχωράμε έτσι μέσα στο καλοκαίρι που έχουμε και περισσότερο κόσμο, έχει αυξηθεί η κίνηση στα ΤΕΠ του νοσοκομείου, κύριε Βρύσαλη?
0: Κυρία Σημεντονάκη, ναι, έχει αυξηθεί. Κατάλαβε, καθημερινά η προσέλευση του κόσμου είναι μεγάλη και επίσης είναι μεγάλη και η προσέλευση των ασθενών που έρχονται από τα άλλα νοσοκομεία. Γι' αυτό είναι, αν θέλετε, αυταπόρριχτο ότι πρέπει και τα υπόλοιπα νοσοκομεία να στηριχτούν με το αντίστοιχο προσωπικό, να μπορέσουν να επιλέξουν τον ρόλο τους και τα άλλα νοσοκομεία. Γιατί το έχω ξαναπεί και θα το ξαναπώ, όλο αυτό το βάρος και της αύξησης του πληθυσμού το καλοκαίρι, αλλά και της υπολειτουργίας των άλλων νοσοκομείων, ένα νοσοκομείο σε επίπεδο νησιού δεν μπορεί να σηκώσει όλο αυτό το βάρος. Καθημερινά, αν θέλετε, οι διακομιδές από νοσοκομεία είναι μεγάλοι. Και την ίδια ώρα βεβαίως οι ανάγκες του κόσμου που πλέον δεν έχουν ακόμα και αυτό που παλιότερα γινότανε, που βεβαίως σπρώχναν τον κόσμο να πάει σε ένα ιδιωτικό ιατρείο, ούτε τώρα πλέον υπάρχουν τα χρήματα, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι για απλά προβλήματα που προφανώς, αν υπήρχε μια πρωτοβάθεια πρωτήτα υγείας, αν υπήρχαν κέντρα υγείας που θα λειτουργούσαν από το μεσημέρι και μετά, και δεν θα ήταν μόνο.
1: Δεν
0: μόνο
1: θα τρέχαμε όλοι στα νοσοκομεία. Ναι, το γνωστό.
0: Δεν θα τρέχαμε όλοι στα νοσοκομεία.
1: Ναι.
0: Και βεβαίως τα βραχιολάκια που λέει ο κύριος Γεωργιάδης, που δείχνει με ποσοστά ότι έχει μειωθεί η αναμονή. Κοιτάξτε, να δείτε, ο τεχνικός τρόπος μείωσης αναμονής δεν είναι τα βραχιολάκια, είναι το ανθρώπινο δυναμικό. Τώρα ετοιμάζονται τα νέα ΤΕΠ του νοσοκομείου του Παγνή. Αυτή τη στιγμή τα νέα ΤΕΠ του Παγνή, για να λειτουργήσουν όποτε και να λειτουργήσουν, θέλει τουλάχιστον επιπλέον πάνω από 15 νοσηλευτές και πρέπει να υπάρχουν και επιπλέον καθαρίστριες, μεταφορείς, τεχνολόγοι, ακτινολόγοι, διοικητικοί υπάλληλοι. Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη. Δηλαδή φτιάχνουμε κτίρια που τα κτίρια ούτε εξετάζουν, ούτε μεταφέρουν ασθενείς, ούτε κάνουν τη διάγνωση.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό νομίζω ο κόσμος το καταλαβαίνει.
1: Λοιπόν.
0: Τα βραχιολάκια δεν κάνουν τον παπά, να το πω έτσι. Ούτε οι αναμονές μειώνονται τα βραχιολάκια που τα χουδουνίζει ο κύριος Γεωργιάδης σε κάθε τηλεοπτική του εμφάνιση.
1: Λοιπόν, κύριε Βρύσαλη, θέλω να σας ευχαριστήσω για την επικοινωνία και να ευχηθώ καλή συνέχεια στη βάρδιά σας στο Παγνί και σε εσάς και στους συναδέλφους σας. Να είστε καλά κι εσείς.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Το νέο Toco The Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Talk of the Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
5: Πυραμής. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-256-101.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Love ενός λίτρου 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδερός μπαρμπαστάθι ενός κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Dixan Jelly Scone 68 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμπονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής. GD10, Νέα Λιχαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
10: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, έχουμε ραγδαίες εξελίξεις στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας λίγες μέρες μετά το θάνατο του πρώην υφυπουργού του Νίκου Ταγαρά. Ο υπουργός, ο Σταύρος Παπασταύρου, έκανε δεκτή την παραίτηση του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του κυρίου Ευθύμιου Μπακογιάννη. Στην επιστολή παραίτησής του, ο κύριος Μπακογιάννης επικαλείται προσωπικούς λόγους, σημειώνοντας ότι ολοκληρώθηκε ένας σημαντικός κύκλος της θητείας του στο Υπουργείο κτλ. Και δηλώνει διαθέσιμος να συμβάλλει στην ομαλή μετάβαση και τη διασφάλιση της συνέχειας του έργου της Γενικής Γραμματείας. Ωστόσο, η παραίτησή του έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία, καθώς τις τελευταίες μέρες βρίσκεται στο επίκεντρο η αποκάλυψη κυκλώματος διαφθοράς στις πολεοδομίες. Πόσες δεκαετίες μηνά αυτό, η διαφθορά στις πολεοδομίες. Πηγές με γνώση των εξελίξεων αναφέρουν ότι εξετάζονται διασυνδέσεις και σχέσεις προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση με άτομα που συνδέονται με το περιβάλλον του πρώην Γενικού Γραμματέα. Παρακαλώ, άρα υπήρχαν σχέσεις, αυτά λένε οι πληροφορίες, του Γενικού Γραμματέα, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, με αυτά τα κυκλώματα των πολεοδομιών. Λοιπόν, κλείνουμε την παρένθεση με αυτή την τελευταία είδηση και πάμε να συνομιλήσουμε με την κυρία Μαρία Ντονακάκη, την πρόεδρο του Συλλόγου Επισιτισμού και Διασκέδασης εδώ στο Ηράκλειο. Η κυρία Ντονακάκη είναι και μέλος του ΔΣ της ΠΟΕΣΕ, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών και Συνεφών Επαγγελμάτων. Είναι και δημοτική σύμβουλος για εστίαση, όμως με την εστίαση θα ξεκινήσουμε, καθώς αυτά τα στοιχεία που έφερε στο φως της δημοσιότητας η Ομοσπονδία δείχνει για το πρώτο τρίμηνο του 26 μείωση στον κύκλο εργασιών του κλάδου στην εστίαση. Και το γεγονός ότι πλέον έχουμε σε γενικές γραμμές, θα το έλεγα, όλο το χρόνο τουρίστες μέσω του Airbnb, έτσι, πέρα από την θερινή περίοδο, μας κάνει εντύπωση ότι πέφτει ο κύκλος εργασιών στην εστίαση. Πάμε να δούμε τι άποψη έχει η κυρία Ντονακάκη εδώ για το Ηράκλειό μας. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Ντονακάκη.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Σιμεαντονάκη, και στους ακροατές σας.
0: Είναι τα πράγματα έτσι και στο Ηράκλειο?
1: Δυστυχώς τα πράγματα είναι έτσι, είναι πολύ δυσίωνα και κάθε μέρα ανησυχούμε όλο και περισσότερο, γιατί βλέπουμε πανελλαδικά τα στατιστικά ότι όσο πάει και χαιρετορεύουν τα πράγματα, αλλά και εδώ τοπικά βλέπουμε ότι ακριβώς υπάρχει μεγάλο πρόβλημα σε αυτό που αναφέρατε. Αυτό που έχω να πω είναι ότι η εστίαση δυστυχώς πληρώνει για άλλη μια φορά το μάρμαρο και καθημερινότητα με χίλιες δύο επιβαρύσεις, με προβλήματα καθημερινότητα. Εκτός τα εργασιακά πλάτη, εκτός όλα τα υπόλοιπα τα οποία εδώ και πάρα πολύ καιρό και κυρίως μετά την πανδημία του κορονοϊού καθημερινά αντιμετωπίζουμε. Έχουμε πιέσει προσπάθεια κατεύθυνση και από εδώ από την τοπική ομοσπονδία, που είμαστε μέλη σαν σύλλογο στην Ευενία, αλλά και μέσω της ΠΟΕΣΕ, που είμαι αντιπρόεδρος όπως αναφέρατε, να δούμε πώς θα λυθούν όλα αυτά τα προβλήματα και τι μέτρα πρέπει να πάρει η κυβέρνηση προκειμένου η εστίαση να μπορέσει να αντέξει όλες αυτές τις πιέσεις.
0: Ναι, αλλά θέλω λίγο να μας πείτε, εδώ έχουμε τόσο κόσμο, δηλαδή έχουμε επισκέπτες, είχαμε από πολύ νωρίς, έχουμε σχεδόν όλο τον χρόνο στο Ηράκλειο με το Airbnb. Αυτοί οι άνθρωποι δεν δίνουν όθηση στην εστίαση?
1: Δυστυχώς ο τουρισμός, κύριε Σιμαντωνάκη, δεν είναι καλός φέτος, καμία σχέση με πέρσι. Κάθε πέρσι και καλύτερα θα είναι από εδώ και πέρα, μπορεί να υπάρχει ροή μεγάλη, όμως δεν υπάρχει κατανάλωση. Δηλαδή βλέπουμε ότι σταματάνε στα μαγαζιά μας, κοιτάνε καταλόγους, δεν καταναλώνουν, είναι πάρα πολύ φιδωλοί. Τους βλέπουμε να κρατάνε τσάντες από τα σούπερ μάρκετ, να πηγαίνουν στα Airbnb, να μαγειρεύουν μέσα στο χώρο τους. Δεν είναι αυτό που περιμέναμε κι εμείς. Ελπίζουμε ότι ο Ιούλιος θα έκανε καλό ποδαρικό και θα ήταν καλύτερα τα πράγματα. Όμως όσο πάει και είναι και χειρότερα.
0: Μου γράφει ένας ακροατής που μας ακούει και αναφέρεται κυρίως στα εστιατόρια, στις ταβέρνες, γενικά στα καταστήματα. Κατεβάστε, λέει, τις τιμές. Οι τιμές έχουν φτάσει στα ύψη. Δηλαδή το να βγει μια οικογένεια τετραμελής για να φάει σε ένα τέτοιο.

0: τέτοιο χώρο, πραγματικά το κόστος είναι τεράστιο.
1: Θέλω να πω στον ακροατή που έχει δίκιο να δυσανασχεθεί, γιατί όντως οι ανατιμήσεις των προϊόντων έχουν φτάσει στο Θεό. Και εμείς για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα προσπαθήσαμε να κρατήσουμε τις τιμές χαμηλά, ακριβώς γιατί δεν θέλαμε να μεταχειλίσει τον καταναλωτή και ούτε θέλαμε να επιβαρύνουμε, ούτε να χάνουμε και τους πελάτες μας. Όμως δυστυχώς οι επιχειρήσεις δεν αντέχουν. Όταν ξέρετε πολύ καλά, ακόμα και στο οικογενειακό τραπέζι, πόσο χρειάζεται μια οικογένεια για να μπορέσει να καταναλώσει μέσα στο σπίτι. Φανταστείτε πόσο οι επιχειρηματίες με τόσα πάγια, με τόσα έξοδα, με το ενεργειακό στο Θεό, με την ακρίβεια, με ένα ΦΠΑ, με το μεγαλύτερο συντελεστή, πώς θα δείξει μια επιχείρηση.
0: Ναι.
1: Αυτό θέλω να πω. Πρέπει να καταλάβει και την πλευρά των επιχειρηματιών ο κόσμος.
0: Να την καταλάβει, και φαντάζομαι ότι αν ο κόσμος είχε λεφτά να καταναλώσει, να μπορεί να τρώει και δύο φορές την εβδομάδα που λέει ο λόγος έξω, θα το ήθελε. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν μπορεί. Ακριβώς αυτό είναι αλυσίδα. Την ίδια ώρα τα delivery πρέπει να κάνουν χρυσές δουλειές. Τουλάχιστον η εικόνα που έχουμε από το Ηράκλειο με τα μηχανάκια, με τις διάφορες εταιρείες που πηγαίνουν έρχονται για παραγγελίες, πρέπει να είναι ένας κλάδος ο οποίος πάει καλά.
1: Θα σας απαντήσω πάνω σε αυτό γιατί συμβαίνει αυτό. Πρώτα απ' όλα είναι θέμα νοοτροπίας. Ακόμα και σε αυτό ξεκίνησε μέσα από τον κορονοϊό που ήμασταν έγκλειστοι και όλοι παραγγέλναν στο σπίτι τους και κάνανε όλα αυτά που θέλανε με τα delivery και take away και οτιδήποτε άλλο. Ναι. Απ' την άλλη νομίζουν στο μυαλό του καταναλωτή ότι είναι πολύ οικονομικότερο. Όντως είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα όταν κάποιος παραγγέλνει. Γλιτώνει το να κατέβει να παίρνει το αυτοκίνητό του να βγει από το σπίτι του. Να παλιερώσει στάθμευση που το πάρκινγκ υπάρχει πρόβλημα και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι θα πρέπει να πάει να πληρώσει. Δηλαδή όσο μπορεί περιορίζεται κάποιος μέσα στο σπίτι του για να γλιτώσει και να μπορέσει να κάνει αυτό που θέλει σπίτι του.
0: Ναι.
1: Και όχι να βγει έξω. Είναι άλλος ένας λόγος λοιπόν που φαίνεται η δυστοχία που υπάρχει στην εστίαση οικονομική και γενικότερα των επιχειρήσεων.
0: Μάλιστα.
1: Όπως καλά το λέτε.
0: Ναι, έχει φτάσει βέβαια ένας γύρος κοντά στα 6 ευρώ στο Ηράκλειο, έτσι, δηλαδή έχουμε φτάσει σε πράγματα που πραγματικά μας είναι πολύ δύσκολο να το, δηλαδή το παίρνουμε, το παραγγέλνουμε, αλλά αν κάτσει να σκεφτεί κανείς πόσο έχει ανέβει μέσα στον τελευταίο χρόνο αυτό το πολύ ταπεινό θα έλεγα εγώ έδεσμα, έτσι, μια πολύ αγαπημένη συνήθεια του Έλληνα, το σουβλάκι, αλλά έχουμε φτάσει σε τιμές πραγματικά απίστευτες.
1: Θα σας απαντήσω σε αυτό, γιατί κατά καιρούς ακούω διάφορα και ανά την Ελλάδα και διάφοροι συνάδελφοι συγκρίνουν εδώ το Ηράκλειο με άλλες πόλεις, πόσο είναι το σουβλάκι στην Αθήνα, πόσο είναι στα νησιά, πόσο είναι η Κρήτη, Σαντορίνη κτλ. Έχει σημασία, υπάρχουν δύο ειδών τιμές. Υπάρχει το απλό σουβλάκι, το η πίτα γύρω που λέμε, το λεπτό σουβλάκι, το οποίο είναι στα 4-4,5 από ό,τι γνωρίζω από τους συναδέλφους. Και υπάρχει η πίτα, η οποία είναι δύο φορές σε μέγεθος όσο είναι το απλό σουβλάκι, το οποίο εκεί πέρα πάει γύρω στα 6 ευρώ. Και αυτό επίσης έχει να κάνει και με τις ανατιμήσεις. Δηλαδή, όταν είναι ένας γύρος κανονικά σαν μια μερίδα φαγητό, είναι ακριβώς όσο να κάνει να φας ένα πιάτο φαγητό. Δηλαδή, έχει σημασία και το μέγεθος, δεν είναι μόνο δηλαδή η τιμή.
0: Ότι στο Ηράκλειο τα κάνουμε πιο φουσκωμένα. Κάνουμε τα σάντουιτς πιο φουσκωμένα. Ναι, δεν είναι τις πίτες δηλαδή πιο πολύ. Ναι, αν βάζουμε μέσα μισό κιλό πατάτες. Οι πατάτες κάνουν τη διαφορά σε σχέση με το σουβλάκι στην Αθήνα που είναι πολύ πιο μικρό. Ναι,
1: στην Αθήνα δεν έχει καμία σχέση το σουβλάκι και η πίτα γύρω όπως εδώ στο Ηράκλειο.
0: Λοιπόν, και τα 6 ευρώ δεν είναι λίγα, έτσι, αλλά θέλω να πάμε λίγο στην καθημερινότητα, κυρία Αντωνακάκη. Τι γίνεται και με τους κοινόχρηστους χώρους, με τα τέλη, αν υπάρχει κάτι νεότερο όσον αφορά το κομμάτι της στάθμευσης που σας προβληματίζει στο κέντρο του Ηρακλείου, ενώ το κομμάτι της στάθμευσης με τις εξελίξεις που έχουμε το τελευταίο διάστημα.
1: Θα σας πω κάτι πρώτα απ' όλα με τα τέλη κοινοχρήστων χώρων. Επειδή πρόσφατα ήμασταν σε ένα συνέδριο με το Δέλτα Σίγμα μας στην Τρίπολη, όπου εκεί ανταλλάξαμε απόψεις για όλα αυτά που περιγράφουμε τώρα και συμβαίνουν στην εστίαση. Αυτό που διαπίστωσα από όλους τους συναδέλφους και τα υπόλοιπα διοικητικά συμβούλια που συμμετείχαν, ότι το Ηράκλειο παραμένει η ακριβότερη πόλη σε όλη την Ελλάδα στα τέλη κοινοχρήστων. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι όλες οι μεγάλες πόλεις είναι 70 και 80 ευρώ και το Ηράκλειο παραμένει σε 120 ευρώ και πάνω. Δηλαδή είναι πραγματικά, δεν μπορούμε
0: τώρα
1: να...
0: Τώρα μας συγκρίνεται το Ηράκλειο με άλλες πόλεις με τον ίδιο πληθυσμό περίπου, με τουριστική κίνηση και όλα αυτά, έτσι.
1: Την Πάτρα, τη Λάρισα και πολλές άλλες πόλεις. 70 και 80 σε γυαλούς μπροστά, δηλαδή πόλεις οι οποίες είναι παραθαλάσσιες. Δηλαδή δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι εμείς παραμένουμε τόσο ακριβά. Δηλαδή και πολλές φορές απορώ που ο Δήμος είναι σαν να μας κάνει και χάρη που μας τα κρατάει σε αυτές τις τιμές. Και αν δεν δίναμε αυτή τη μάχη και όλα αυτά τα χρόνια από τον κορονοϊό και μετά, που αν θυμάστε ήταν 257 το τετραγωνικό τα παλιά χρόνια, και ευτυχώς που ήταν μια πανδημία, το λέω ευτυχώς με την έννοια ότι καταφέραμε τότε και καταλάβανε πόσο πολύ επιβαρυνόμαστε και βάλανε, τα κάνανε τα τέλη στο μισό, και πάλι ξανά τώρα ανεβάσαν τα τέλη με τη λογική ότι θα υπάρχουν ανταποδοτικά, που ούτε ανταποδοτικά υπάρχουν, δυστυχώς και το ξέρετε καλά. Και εμείς αντιμετωπίζουμε τα θέματα της καθημεριότητας, και εμείς αντιμετωπίζουμε το θέμα του ηλεκτροφωτισμού, το θέμα της θάρμανσης, όπως το είπατε, παραμένει και θα παραμένει για πολύ καιρό ακόμα και δεν βλέπουμε και φως, δυστυχώς. Ο κόσμος δεν κατεβαίνει πια στο κέντρο. Δεν θέλει να έρχεται ούτε να ψωνίζεται τίποτα, βέβαια μόνο περιφερειακά. Και εννοείται ότι πρέπει να πηγαίνει και περιφερειακά, διότι υπάρχουν επιχειρήσεις πολύ σοβαρές και εμπορικά μαγαζιά και εστίασεις που θα πρέπει να τα επισκέπτονται και αυτά, αλλά μην διαμαρτύρονται όμως. Δεν θα καθόμαστε εμείς να πληρώνουμε συνεχώς τόσα υπέροχα λεφτά. Δηλαδή ο Δήμος από εμάς είναι το θέμα του, το οικονομικό. Θέλετε μια μέρα να σας φέρω να δείτε πόσα χρήματα μπαίνουν στο Ταμείο του Δήμου μόνο από τους κοινόχρηστους χώρους. Και τώρα μας λένε και για κανονιστικές τον Οκτώβριο που θα περιοριστούν τα μέτρα, που όλες οι επιχειρήσεις δουλεύουν εξωτερικά το 80%, διότι η χώρη μέσα είναι μικρή. Θέλετε να σας πω ότι απ' έξω η χώρη είναι πιο ακριβή από ό,τι είναι τα ενίκια των εσωτερικών χώρων. Όχι, κυρία Θεματρονάκη, αυτό εμείς δεν θα το επιτρέψουμε άλλο. Θα γίνει διαβούλευση και τα τέλη θα κατέβουν κι άλλο. Θα γίνουν όπως άλλες πόλεις.
0: Σκοπεύετε και με τον συνδυασμό στο Δημοτικό Συμβούλιο να κινηθείτε προς αυτή την κατεύθυνση?
1: Φυσικά θα κινηθούμε και φυσικά τώρα που θα γίνει κουβέντα εκ νέου σχετικά με το τι μεγενέστε με τους κοινόχρηστους χώρους, αλλά και γενικότερα με τις αποστάσεις, θα μπει και αυτό το θέμα. Εμάς δεν μας κάνει κανείς χάρη, κυρία Θεματρονάκη, πια. Πληρώνουμε πάρα πολλά χρήματα. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και δεν μιλάμε. Και νομίζω ότι μας κάνουν χάρη σε κάποια πράγματα. Όχι. Αυτό το θέμα θα λυθεί και άμεσα. Θα κατεβούν τα τέλη. Οι επιχειρήσεις δεν αντέχουν άλλο. Καθημερινά ακούμε λουκέτα. Καθημερινά. Βλέπετε στα μέσα της κοινωνικής δικτύωσης κάθε μέρα πουλούνται επιχειρήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Αν θέλουμε να κλείσουμε όλοι, να κλείσουμε. Αφήστε που το βράδυ δεν κυκλοφορεί άνθρωπος πια. Ένα ολόκληρο Ηράκλειο με τόσους χιλιάδες κατοίκους να μην έρθει και παρά μόνο 2-3 μαγαζιά να διασκεδάσει κάποιος, και αυτά να τα κυνηγάνε από το πρωί μέχρι το βράδυ, την άλλη τον ήχο, την άλλη τα ωράρια, την άλλη. Δηλαδή πώς θα αντέξουν πια? Έρχονται οι ξένοι και μας λένε πού μπορούμε να βρούμε να διασκεδάσουμε, πού μπορούμε να ακούσουμε λίγο μουσική, λίγο κριτική, λαϊκή, τίποτα. Πρέπει μόνο κάποιος να πάει σε ένα γάμο για να διασκεδάσει πλέον.
0: Τους στέλνετε σε γάμους. Τους τουρίστες τους στέλνουμε σε γάμους πλέον, κυρία
1: Αντωνακάκη. Τους στέλνουμε σε γάμους για να ακούσουν λίγο κριτική μουσική. Μα αφού δεν υπάρχει τίποτα. Ας βρεθεί κάτι να μας το πει αυτό. Ότι υπάρχει ένα μαγαζί το οποίο πέρα από τα μπαρ που πάνε οι νέοι μας και εμείς όλοι μπορούμε τέλος πάντων να ακούσουμε μουσική. Πού άλλο υπάρχει? 4-5 μαγαζιά είναι όλο το Ηράκλειο.
0: Μάλιστα.
1: Και άλλα 5 περιφερειακά. Είναι, δεν είναι? Θυμάστε τι γινόταν τα παλιά χρόνια?
0: Θυμόμαστε, πολύ καλά θυμόμαστε. Πολύ καλά θυμόμαστε και είναι σαν να έχουν περάσει 50 χρόνια από τότε, κυρία Αντωνακάκη.
1: Δεν ξέραμε πού να αυτό, πάμε, δεν ξέραμε πού να κάνουμε κράτηση.
0: Άλλες εποχές, εκείνες τελείως διαφορετικές. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω.
1: Κυρία Αντωνακάκη, δεν είναι άλλες οι εποχές. Κάποιοι φροντίσανε για να φυγούν όλα αυτά.
0: Εντάξει.
1: Θα πρέπει να αφήσουν τους επιχειρηματίες της εστίασης να δουλέψουν.
0: Μεγάλη συζήτηση τώρα. Δεν είναι μόνο θέμα του Δήμου και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά χρόνια.
1: Δεν είναι μόνο
0: χρόνια.
1: Του Δήμου.
0: Έχουν αλλάξει πολλά τα πράγματα γενικότερα, ακριβώς. Θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε.
1: Ναι, αλλά με συγχωρείτε, τα τι κοινοχρήσεις είναι καθαρά θέμα του Δήμου.
0: Αυτό ναι. Σε αυτό συμφωνώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι. Γεια σας, γεια σας. Θα τα ξαναπούμε αύριο μέσα από την εκπομπή, λίγο μετά τις 12. Καλό σας μεσημέρι.
2: Η ώρα είναι 1.

0: Radio Crete 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δρυμή επίθεση κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη και της κυβέρνησης για τα ζητήματα της ακρίβειας, της διαχείρισης του μεταναστευτικού εξαπέλυση, μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ επανέλαβε την ανάγκη για πολιτική αλλαγή. Αντιμέτωπος με κατηγορίες που αφορούν τρομοκρατία ως μέλος της Χαμάς, οδηγήθηκε το πρωί στον εισαγγελέα πρωτοδικών ο 37χρονος Παλαιστίνος που συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Άγιο Νικόλαο. Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται εργασίες ασφαλτοστρώσεων στο κέντρο του Ηρακλείου. Από νωρίς το πρωί τα συνεργεία πιάσαν δουλειά στην οδό Αβέροφ, όπου πραγματοποιούνται εργασίες ανακατασκευής του οδοστρώματος. Οι παρεμβάσεις θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες σε άλλα κομβικά σημεία. Σαφή και χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες ήταν τα θέματα σε ιστορία και φυσική που εξετάστηκαν σήμερα στις πανελλήνιες εξετάσεις οι μαθητές των γενικών λυκείων. Πολύ απαιτητικά τα θέματα της οικονομίας. Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε αργά το βράδυ της Κυριακής σε χωριό των Χανίων. Η 70χρονη γυναίκα και ο 58χρονος σύντροφός της λογομάχησαν έντονα με την κατάσταση να ξεφεύγει. Η γυναίκα φέρεται να χτύπησε τον άντρα με μαχαίρι στο κεφάλι, ενώ εκείνος φέρεται να τη χτύπησε με πατερίτσα επίσης στο κεφάλι. Συνεχίζονται κατέρωθεν πυραυλικές επιθέσεις μεταξύ Ισραήλ και Ιράν. Οι φλουροί της Επανάστασης διαμηνύουν ότι είναι έτοιμοι για ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις σε όλα τα μέτωπα, ενώ και οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης δηλώνουν πως θα απαντήσουν στην κλιμάκωση με κλιμάκωση. Αυξάνεται τώρα με την ώρα ο ρυθμός των νεκρών από τον σεισμό των 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που συγκλώνησε τις Φιλιππίνες. Σύμφωνα με τις αρχές της πολιτικής προστασίας, τουλάχιστον 19 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ οι τραυματίες ανέρχονται σε 134. Στα αθλητικά, Όφη ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας του με τον ταξιάρχη Φούντα μέχρι το 2029. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στις 9 τον Παναθηναϊκό στον τρίτο τελικό της Basket League με τις δύο ομάδες να είναι ισόπαλες 1-1 στις νίκες. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα, ο καιρός για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας δεν ξεπερνάει τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά στο κεντρικό αναλυτικό δελτίο του Ράδιο Κρήτη στις 2.
2: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
6: Hondo Center.
7: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
8: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.

0: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
1: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
2: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Titan.
4: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας

0: και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.βασιλάκησαεβε.gr.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Μπούμπης.
4: Τα άσπρα άλογα. Το αριστούργημα του Χένρικ Ίψεν για τρεις μοναδικές παραστάσεις στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, αίθουσα Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού. Τετάρτη 10, Πέμπτη 11 και Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Τα άσπρα άλογα. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας άλλος κόσμος. Ένας κόσμος ειρήνης και ισότητας. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Παίζουν Νικήτας Τσακύρογλου, Νίκος Πουρσανίδης, Ντάνη Γιανακοπούλου, Ελένη Κρήτα, Γεράσιμος Καφίδας. Τα άσπρα άλογα. Μια συμπαραγωγή του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου με το ΔΥΠΕΘΕ Κρήτης. Προπόληση ticketservices.gr.
5: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη, ο Λευτέρης Βαρδάκης, στη ρύθμιση του ήχου Μινάς Βορδοναράκης, να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Αναβρασμός επικρατεί στο Δήμο Χερσονήσου μετά το σχεδιασμό για χωροθέτηση του παλιού κτέου ως δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου απέριψε αυτό το ενδεχόμενο με τους πολίτες της περιοχής να ετοιμάζουν και κινητοποίηση την ερχόμενη Τετάρτη. Εφόλης της ίδιης συνέντευξης, παραχώρησε στο Ράδιο Κρήτη ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης, εξαπολύοντας πολυμέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό. Αντιμέτωπος με κατηγορίες που αφορούν τρομοκρατία, ως μέλος της Χαμάς οδηγήθηκε το πρωί στον εισαγγελέα ο 37χρονος Παλαιστίνιος, που συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Άγιο Νικόλαο. Κτίρια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες της σχολικής στέγης αναζητεί ο Δήμος Ηρακλείου, καθώς μεγαλώνει η πίεση λόγω των αγωγών έξωσης που κατατίθεται. Συμμαχία ΕΟΔΗ και Ιατρικής Σχολής Κρήτης για την προστασία από τον ιό του Δυτικού Νείλου και τη γαστρεντερίτιδα που καταγράφει έξαρση τα τελευταία χρόνια στο νησί. Κλιμάκωση των αντιδράσεων που αναγγέλει ο Σύλλογος Επιβατικών Ιδιωτικής Χρήσης, καθώς διαμαρτύρεται έντονα για την εξαίρεση του νησιού από ευνοϊκές ρυθμίσεις και ειδικές διατάξεις.

0: έντονες διεργασίες σε Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ σε αναταραχή το πολιτικό σκηνικό. Σε τροχιά αναμόρφωση του πλαισίου για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους κινείται το οικονομικό επιτελείο. Ανοίγει εντός εβδομάδος η πλατφόρμα για την επιδότηση των αγροτών με 15% για την αγορά λιπασμάτων. Περισσότερες δηλωμένες υπερορίες και αυξημένα έσοδα για το ασφαλιστικό σύστημα καταγράφει το Υπουργείο Εργασίας. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας αναλυτικά. Αναβρασμός επικρατεί στο Δήμο Χερσονήσου μετά το σχεδιασμό για χωροθέτηση του παλιού κτέου ως δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου απέρριψε χθες αυτό το ενδεχόμενο με τους πολίτες της περιοχής να ετοιμάζουν κινητοποίηση την ερχόμενη Τετάρτη. Ακούμε το ρεπορτάζ.
1: Αναβρασμός επικρατεί στο Δήμο Χερσονήσου αλλά και στους τουριστικούς φορείς μετά τις πληροφορίες ότι το κτίριο του παλιού κταίου επί του ΒΟΑΚ θα λειτουργήσει ως δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Από την πρώτη στιγμή ο Δήμαρχος Χερσονήσου, Ζαχαρίας Δοξαστάκης, τάχθηκε αναφανδόν κατά μιας τέτοιας προοπτικής, μάλιστα συγκάλεσε έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο πραγματοποιήθηκε χθες και το οποίο απέρριψε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Ο Δήμαρχος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο κινητοποιήσεων και συγκρότησης συντονιστικής επιτροπής και επεσήμανε ότι δεν υπάρχει ενημέρωση από το Υπουργείο, προσθέτοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια διαδικασία χωρίς δημόσια διαβούλευση. Στο ψήφισμα που εξέδωσε το Δημοτικό Συμβούλιο αναφέρεται μεταξύ άλλων: εκφράζει απερίφραστα και με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την απόλυτη διαφωνία του για το σχεδιασμό του Υπουργείου, δηλώνει με τον πιο σαφή τρόπο ότι δεν θα αποδεχθεί τακτικές και λογικές που έχουν ξεπεραστεί, όπως ουδέν μονιμότερο του προσωρινού, και αν υιοθετηθεί η πρόταση του Υπουργείου, θα υπάρξει τεράστια αρνητική επίπτωση στον κλάδο του τουρισμού. Το Δημοτικό Συμβούλιο ζητεί από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου την πραγματοποίηση διαβούλευσης με την Περιφέρεια Κρήτης, το Δήμο, τους παραγωγικούς φορείς και τους επαγγελματικούς και επιστημονικούς συλλόγους. Επίσης, προτείνει στο Περιφερειακό Συμβούλιο να αναλάβει πρωτοβουλία ως ιδιοκτήτης του ακινήτου και να ζητήσει να ενημερωθεί από την πολιτεία για το θέμα, καθώς και να εγκρίνει το ψήφισμα που εξέδωσε το Δημοτικό Συμβούλιο. Η είδηση για την δημιουργία δομής προκάλεσε αναστάτωση στην κοινωνία του Δήμου Χερσονήσου. Μάλιστα, κυκλοφόρησε αφίσα με υπογραφή «Αφυπνισμένοι πολίτες Καρτερού, Βάθιας, Ελιάς, Κοκκίνη Χάνη, Ανώπολης, Γουρνών, Πρασάς και Καλυθέας», που καλεί σε κινητοποίηση στο παλιό κταίο την Τετάρτη 10 του μήνα στις 8.30 το πρωί και στη συνέχεια διαμαρτυρία στην περιφέρεια Κρήτης.
0: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη δηλώση του Δημάρχου Χερσονήσου, κ. Δοξαστάκη, στο Ράδιο Κρήτη.
2: Μόνο ως κακόγουστο ψέμα ή δεν ξέρω εγώ ως φάρσα θα μπορούσε κανείς να δει ένα τέτοιο πολύ σοβαρό θέμα. Και ευτυχώς που τα αντανακλαστικά μας και η εμπειρία μας κάνουν να είμαστε έτοιμοι σε κάθε ενδεχόμενο, γιατί τελικά εμείς οι αιρετοί πρέπει να είμαστε πάντα οπλισμένοι με επιχειρήματα, με ετοιμότητα να αντιμετωπίζουμε καταστάσεις που πιστεύω λόγω του αδιεξόδου που βρέθησαν πρότειναν αυτή τη θέση η οποία είναι παντελώς ακατάλληλη. Και πιστεύω ότι μετά τις συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου και το φως της δημοσιότητας που είδε το ψήφισμά μας, έπρεπε ο κάθε καλόπιστος ή ο κάθε ανενημέρωτος να απορρίψει πλέον έστω και τη σκέψη, γιατί μέσα από διαρροές φτάσαμε να τοποθετούμαστε. Ευτυχώς επαναλαμβάνω που μέσα από δικές μας πληροφορίες, μέσα από διαρροές ή μέσα από κάποιες συζητήσεις προλάβαμε να αντιμετωπίσουμε μια επιλογή που πήγαινε να γίνει οριστική θέση, η οποία όχι θα ήταν επιζήμια για την περιοχή μας μόνο, αλλά για την εθνική οικονομία. Αν είναι δυνατόν, πάνω εφαπτώμενο αυτό το σύντομο με το βόρειο δικό άξονα Κρήτης, να είναι η λύση που επελέγει από το Υπουργείο για να λύσει αυτό το πολύ σημαντικό πρόβλημα, για το οποίο ούτε κρύβουμε τα μάτια, είμαστε εδώ, πήραμε θέση και έχουμε προτείνει να καθίσουμε επιτέλους κάτω ο Περιφερειάρχης, ο Πρόεδρος της ΠΕΔ και οι Δημάρχοι, να βρούμε λύση. Δεν δικαιολογούμαστε να μην έχουμε βρει ακόμα λύση ως δομός Ηρακλείου.
0: Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης και Δήμαρχο Ερθύμου, τον κύριο Γιώργο Μαρινάκη. Κύριε Μαρινάκη, καλό σας μεσημέρι.
3: Επίσης, καλό μεσημέρι και σε εσάς τους ακροατές σας.
0: Θέλω και τη δική σας εκτίμηση, κύριε Μαρινάκη. Έχετε κάνει ήδη συζητήσεις και με συναδέλφους σας δημάρχους. Βλέπουμε όμως ότι τελικά λύση δεν βρίσκεται και μάλιστα σήμερα. Σε συνέντευξή του στο Ράδιο Κρήτη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης, είπε ότι δεν υπάρχει καν σχέδιο από το Υπουργείο Μετανάστευσης για το μεταναστευτικό στη χώρα μας. Τι λέτε για όλα αυτά?
3: Λοιπόν, εγώ δεν μπορώ να σχολιάσω ούτε απόψεις πολιτικών ηγετών, ούτε καν σε άλλο. Εγώ ξέρω τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Ναι. Η Δυτική Κρήτη στην Αγιά έχει λύσει το θέμα. Και μάλιστα, όπως είπε και ο Δήμαρχος, ο Ανδρουλάκης,

0: στους Μαντιράκης προχθές στην τηλεδιάσκεψη που κάναμε, κατά τρόπο απολύτως ικανοποιητικό, διότι αυτοί οι άνθρωποι είναι σε ένα χώρο κλειστό με καμία δυνατότητα επικοινωνίας με τον εξωτερικό κόσμο και όλα λειτουργούν και δίπλα είναι εγκαταστάσεις του ΟΑΚ, κατοικίες, χωριά και δεν μιλάει κανείς. Mm. Και από την άλλη μεριά, αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, στο ενετικό λιμάνι, στην καρδιά του τουριστικού Ρεθύμνου, εγώ και σήμερα μετανάστες Ουδανούς που εχθές μου στείλανε, και μια χήμα κατάσταση η οποία επικρατεί σε όλη την Ανατολική Κρήτη. Λοιπόν, όπως είπε, γιατί άκουσα τι είπε ο συνάδελφός μου Ζαχαρίας Πατσιαστάκης, εγώ ούτε σημεία μπορώ να υποδεικνύω, ούτε να λέω που να γίνει ή που να μην γίνει. Να καθίσουν λοιπόν οι δήμαρχοι του Ηρακλείου με τον Περιφερειάρχη, τον Υπερφερειάρχη Ηρακλείου, να υποδείξουν με συγκεκριμένο τρόπο που πρέπει να γίνει η δομή της Ανατολικής Κρήτης. Οι ροές είναι συγκεκριμένες, είναι αυξανόμενες ανατολικά. Φαίνεται ότι υπάρχουν δύο λόγοι γι' αυτό. Ο ένας είναι ότι είναι μάλλον επειδή παίρνει λεφτά ο Χαφτάρ, υποτίθεται περιφρουρεί τη Λιβική ΑΟΣ, αλλά από την άλλη μεριά έχουν τρυπήσει την ΑΟΣ της Αιγύπτου και περνάνε από εκεί. Άρα πάνε ανατολικότερα. Και δεύτερον, διαβάζοντας τις αντιδράσεις που κάνουμε εμείς από το νησί μας, ρίχνουν τη δύναμη εκεί, δηλαδή ανατολικά, για να πιέσουν οι κοινωνίες στην κυβέρνηση και να είναι πιο γαλαντόμαστε και την Ευρωπαϊκή Ένωση για να είμαστε πιο γαλαντόμοι στα ανταλλάγματα. Διότι εδώ μιλάμε για εγκληματίες από απέναντι, δεν μιλάμε για κάτι που αυθόρμητα μπαίνουν σε μια βάρκα για να διασχίσουν 190 ναυτικά μίλια με κίνδυνο ζωής. Έτσι. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Λοιπόν, συμφωνώ με τον Ζαχαρία, τον φίλο μου, ας καθίσουν να το βρουν και να βρουν μια λύση.
1: Μάλιστα.
0: Διότι αυτή τη στιγμή και αυτό που γίνεται, γιατί ακούω διάφορα πράγματα. Και την άλλη φορά μου τους φιλοξενήσαν 530 άτομα μέσα στα τσιμέντα του εμπορικού λιμανιού, πάλι στην καρδιά της πόλης. Η Κυτρένωση, που κι αυτή είναι μια περιοχή ιδιωτική και δεν έχω κανένα δικαίωμα να πηγαίνω, με κατάκριση σχέσεων και, πώς να σου πω, παρακαλετά μας ανέκτηκαν αλλά μας έκοψαν κάθε όρεξη, είναι ακριβώς πάνω στον εθνικό δρόμο Ρέθυμνο Ηράκλειο. Άμα βάζουμε τέτοια, εγώ δεν λέω που είναι η καλή και που είναι η κακή περιοχή, δεν μπορεί όμως ένας νομός Ηρακλείου να μην διαθέτει ούτε ένα κατάλληλο σημείο.
1: Μάλιστα. Είναι ξεκάθαρο αυτό που λέτε, Δήμαρχε.
0: Τώρα τι να λέμε. Ναι. Ξέρετε, θα το βρούμε, θα μας κουκλώσει το κύμα και πρέπει να πω μια, έτσι, αφού μου δίνετε την δυνατότητα, ότι κερδίσαμε σαν Κρήτη. Αποκρούσαμε τη μόνιμη δομή και πάμε σε μια κατάσταση απλώς επιλογής, που μέσα από το νέο νομοσχέδιο θα είναι 7ήμερη παραμονή του κάθε κύματος και θα φεύγει μετά για την ενδοχώρα ή την νησιωτική Ελλάδα, που εμείς κάποτε αρνιόμαστε να παραλάβουμε κανένα στην Κρήτη. Τώρα όμως οι ροές είναι 95% Κρήτη και λιγότερο από 5% στο Αιγαίο.
1: Μάλιστα. Είναι ξεκάθαρο.
0: Και ξέρουμε ότι κουβεντιάζομαι.
1: Σας ευχαριστώ, Δήμαρχε, να είστε καλά.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλό
1: μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
0: Γεια σας.
1: Αλλάζουμε θέμα. Εφόλιο τη ύλη συνέντευξη παραχώρησε σήμερα στο Ράδιο Κρήτη ο πρόεδρος Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης, εξαπολύοντας πολυμέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό. Τόνισε ότι το Πασόκ είναι μόνη αξιόπιστη λύση για τη διακυβέρνηση της χώρας, ενώ είπε ότι ο κ. Τσίπρας διέλυσε το κόμμα που τον ανέδειξε Πρωθυπουργό. Όσον αφορά το μεταναστευτικό, είπε ότι η χώρα δεν έχει σχέδιο. Περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Επίθεση στην κυβέρνηση για μια σειρά από σοβαρά ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία, όπως η ακρίβεια, το μεταναστευτικό, η ενέργεια, οι θεσμοί, εξαπέλυσε με συνέντευξή του εφόσον της ύλης στο Ράδιο Κρήτη ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ αναφέρθηκε και στην αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού και τους στόχους του Πασόκ. Μιλώντας στην εκπομπή του Μανώλη Αργυράκη, ο πρόεδρος του Πασόκ αναφέρθηκε στο μεταναστευτικό και στη συζήτηση που έχει ανοίξει για τη δημιουργία δομής, λέγοντας ότι όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν καταθέσει εθνικό σχέδιο για τη μετανάστευση εκτός από την Ελλάδα. Γι' αυτό σήμερα, όπως είπε, ο υπεύθυνος του ΤΟΜΕΤ Πασόκ, βουλευτής κ. Πάρα Στρατίδης, θα ζητήσει επίσημα από τον κ. Πλεύρη στη Βουλή να δοθεί αυτός ο σχεδιασμός. Δεν έχουν σχέδιο και προσπαθούν να ρίξει στάχτη στα μάτια ο Υπουργός, ρίχνοντας εδώ και εκεί τις ευθύνες, τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος Πασόκ ζήτησε την εμπιστοσύνη των πολιτών προκειμένου να επιτευχθεί η αναγκαία πολιτική αλλαγή με στόχο την κοινωνική δικαιοσύνη και την εθνική αξιοπρέπεια. Στην τοποθέτησή του άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για χαμηλή αγοραστική δύναμη, στεγαστικό πρόβλημα και πιεστικές συνθήκες στην υγεία, ενώ υπογράψε την ανάγκη πολιτικής

0: αλλαγής με έμφαση την κοινωνική δικαιοσύνη και την ενεργειακή δημοκρατία. Ο Πρωθυπουργός και σήμερα ζητά από το λαό μια τρίτη ευκαιρία γιατί, όπως είπε, επειδή έχουμε τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη και επειδή μια οικογένεια δεν μπορεί να βρει σπίτι με αξιοπρέπεια. Η κυβέρνηση πρέπει να γίνει παρελθόν, ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημένοντας ότι πρέπει να στηριχθεί η οικογένεια και η νέα γενιά, αλλά να ληφθούν και πρωτοβουλίες για τη στήριξη της ελληνικής υπαίθρου. Παράλληλα, απέδωσε την ακριβία στη διατήρηση του ΦΠΑ στα ύψη, σε αντίθεση με την Κύπρο, αλλά και γενικότερα τους έμεσους φόρους που φέρνουν υπερπλεονάσματα για να δίνει, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, πας προεκλογικά. Ενώ συνέδεσε την ακρίβεια και με τις ενεργειακές κοινότητες που, αν λειτουργούσαν στον πρωτογενή τομέα, θα μείωναν το κόστος παραγωγής. Ο κ. Ανδρουλάκης απέκτησε συνεργασία με Νέα Δημοκρατία και Ελλάς του Τσίπρα, λέγοντας χαρακτηριστικά: πολιτική αλλαγή με αυτούς που δεν ζήτησαν ποτέ συγγνώμη για τα παιχνίδια που έπαιξαν σε βάρος του ελληνικού λαού. Ο κ. Ανδρουλάκης επιτέθηκε στον Αλέξη Τσίπρα και στον Κυριακό Μητσοτάκη, αναφέροντας χαρακτηριστικά: αργά ή γρήγορα θα γίνουν εκλογές. Ρόλος του Πασόκ είναι να είναι καταλύτης της πολιτικής αλλαγής στη χώρα. Ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Τσίπρα στέλνουν και τρίτη ευκαιρία. Ο ένας δήλωνε ότι με ένα νόμο θα διέγραφε μνημόνια, κανένα σπίτι, στα χέρια τραπεζίτη, έφερα τα φατς, υπαρπάζοντας τον κόπο του ελληνικού λαού, τον νόμο Κατρούγκαλου που μείωσε τις συντάξεις. Εκεί βασίστηκε η Νίκη Μητσοτάκη που στη συνέχεια δεν έκανε τίποτα για να αλλάξει. Από την άλλη πλευρά, ο κ. Τσίπρας διέλυσε το κόμμα που τον ανέδειξε πρωθυπουργό για να επανέλθει. Το μόνο κόμμα είναι το μόνο κόμμα σε μια κατακαιρματισμένη βουλή που κάνει αξιοπίστη αντιπολίτευση, κατέληξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη του κ. Ανδρουλάκη στο Ράδιο Κρήτη.
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε ένα σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Κάθε χώρα μετά το σύμφωνο αυτό κατέθεσε ένα σχέδιο, ένα εθνικό σχέδιο εφαρμογής. Ως ΠΑΣΟΚ έχουμε τα 21 και δεν έχουμε πάρει το σχέδιο που κατέθεσε η χώρα μας για να καταλάβουν πού το πάει η κυβέρνηση. Και σήμερα στη Βουλή αυτό που θα θέσουμε στον κύριο Πλεύρη είναι ότι είναι αδιανόητο να το ζητάμε από πέρυσι να καταλάβουμε. Πώς θέλουν να εφαρμόσουν την απόφαση? Υπάρχει κάποια κρυφή ατζέντα? Διότι πέρυσι το καλοκαίρι, αν θυμάστε καλά, μας έκανε μια μεγάλη επίθεση η Νέα Δημοκρατία, γιατί δεν ψηφίσαμε την αναστολή εξέτασης ασύλου όσων ερχόταν στην Κρήτη, όταν τους είχαν πει ότι είναι μια λάθος συνταγή και πρέπει από τη στιγμή που δεν έχουν προσφυγικό προφίλ να επιταχύνουμε την εξέταση ασύλου, άρα να επιταχύνουμε την απόρριψη της αίτησης και μετά να έχουν διαδικασία επαναπατρισμού στη χώρα τους. Αυτοί επέλεξαν ένα άλλο δρόμο. Ο σημερινός λοιπόν δρόμος έφερε αποτελέσματα. Και αν έφερε αποτελέσματα, γιατί βιάζονται να κάνουν δομή στην Κρήτη? Σήμερα ο βουλευτής μας, ο κύριος Παραστρατίδης, που είναι υπεύθυνος του τομέα, θα το θέσει, ζητώντας από τον Υπουργό για πολλωστή φορά να μας δώσει το εθνικό σχέδιο εφαρμογής της απόφασης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να καταλάβουμε τελικά, μήπως η απόφαση για δομή στην Κρήτη έχει πάρθει τώρα και μήνες και μας έκαναν επικοινωνιακούς χειρισμούς, εξαπατώντας την τοπική κοινωνία? Μήπως από πέρυσι είχαν λάβει αυτή την απόφαση και η πρωτοβουλία του κύριου Πλεύρη ήταν για να μας ρίξει, κύριε Αργυράκη, στάξη στα μάτια και εμάς και των πολιτών στην Κρήτη?
0: Αντιμέτωπος με κατηγορίες που αφορούν τρομοκρατία ως μέρος της Χαμάς, οδηγήθηκε το πρωί στον εισαγγελέα ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Άγιο Νικόλαο. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Κατηγορίες που αφορούν τρομοκρατία ως μέλος της Χαμάς αντιμετωπίζει ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Άγιο Νικόλαο σε ξενοδοχείο της περιοχής όπου εργαζόταν. Παράλληλα, είχε υποβάλει αίτημα ασύλου και σύμφωνα με μαρτυρίες διατηρούσε χαμηλό προφίλ, χωρίς να έχει κινήσει υποψίες για πιθανή συμμετοχή στη Χαμάς. Συγκατοικούσε με τρεις ομοεθνείς του, για τους οποίους δεν προέκυψε κάποιο επιβαρυντικό στοιχείο, σε ένα δωμάτιο που τους είχε κλείσει το ξενοδοχείο, χωρίς να έχει δημιουργήσει ποτέ προβλήματα. Ο 37χρονος οδηγήθηκε σήμερα το πρωί στον εισαγγελέα πρωτοδικών στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Του αποδίδεται ότι οργάνωνε τρομοκρατική βομβιστική επίθεση σε Ισραηλινό στόχο. Κατά την ανάκρισή του από τις αρχές, φέρεται να παραδέχθηκε ότι είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς και ότι είχε εκπαιδευτεί σε στρατόπεδο στη Μαλαισία, στην κατασκευή αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών με τη χρήση χημικών ουσιών και λιπασμάτων. Μάλιστα, στο ίδιο εκπαιδευτικό κέντρο είχαν βρεθεί και οι Παλαιστίνοι που συνελήφθησαν πρόσφατα στην Κύπρο, με τους οποίους διατηρούσε στενές επαφές. Οι ελληνικές αρχές είχαν την πληροφορία για τις επαφές του 37χρονου με τους συγκεκριμένους και για το λόγο αυτό τον είχαν θέσει υπό στενή παρακολούθηση τις τελευταίες εβδομάδες. Η ΕΕΠ ενημέρωσε την Αντιτρομοκρατική ότι την Τρίτη αναμένεται να καταπλέψει στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου το Ισραηλινό κουρασγερόπλοιο Crown Iris, που θα μπορούσε να αποτελέσει πιθανό

0: στόχο και ότι στην περιοχή μένει ένα μέλος της Χαμάς. Ο συλληφθής κατάγεται από τη Γάζα, είναι πατέρας δύο παιδιών και τα τελευταία δύο χρόνια διέμενε στον Άγιο Νικόλαο όπου εργαζόταν.
1: Κτίρια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες της σχολικής στέγης αναζητά ο Δήμος Ηρακλείου, καθώς μεγαλώνει η πίεση λόγω των αγωγών έξωσης που κατατίθενται. Περισσότερα θα μας πει η Λίλιαν Δαφερμάκη. Λίλιαν.
2: Καλό μεσημέρι, Λευτέρη, κυρίες και κύριοι. Ήδη γίνονται προσπάθειες από την Αντιδημαρχία Παιδείας για να αξιοποιηθεί το κτίριο της στέγης ανηλίκων για τη στέγαση του 42ου νηπιαγωγείου, το οποίο σήμερα φιλοξενείται προσωρινά σε δύο διαφορετικά σχολεία. Συγκεκριμένα γίνεται προσπάθεια επικοινωνίας με το φορέα διαχείρισης του κτιρίου, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία παραχώρησής του, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του ο Δήμος Ηρακλείου, ο χώρος αυτός δεν χρησιμοποιείται. Στο μεταξύ ήδη συζητήθηκαν οι αγωγές δύο σχολείων, όπου η πρώτη αφορά το 37ο νηπιαγωγείο, που για δεκαετίες στεγάζεται σε ένα υπόγειο χώρο, και η δεύτερη αφορά σε μια αίθουσα του 57ου νηπιαγωγείου. Οι εκτιμήσεις που γίνονται από την πλευρά του Δήμου είναι ότι το βασικό αίτημα των αγωγών έξωσης είναι η αύξηση του ενοικίου, διότι πρόκειται για μισθώσεις παλαιών κτηρίων που μειώθηκαν την περίοδο της καραντίνας και στη συνέχεια δεν επανήλθαν στις πραγματικές τιμές της αγοράς. Ωστόσο, αυτό το οποίο προκύπτει είναι ότι εκτός από τις παραπάνω αγωγές, θα συζητηθούν την επόμενη χρονιά και άλλες δύο αγωγές, όπου και εκεί εκφράζεται η εκτίμηση από την πλευρά του Δήμου Ηρακλείου ότι η πραγματική επιθυμία των ιδιοκτητών ενοικίων είναι να αυξήσουν το ύψος των μισθωμάτων. Το βασικότερο πρόβλημα που καλείται να διαχειριστεί ο Δήμος στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι σε περιοχές όπως το Μασταμπά, που καταγράφεται οξύ πρόβλημα σχολικής στέγης, υπάρχει τεράστια δυσκολία σε σχέση με τα διαθέσιμα ακίνητα και σε σχέση με τα διαθέσιμα οικόπεδα, οπότε η διαχείριση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το 10% των σχολικών κτηρίων και συγκεκριμένα των νηπιαγωγείων του Δήμου Ηρακλείου βρίσκονται σε μισθωμένα ακίνητα και αυτό είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα που δυστυχώς σύρεται για δεκαετίες ολόκληρες χωρίς να προκύπτει λύση.
1: Γεια σας, ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Αντιδήμαρχο Παιδείας, τον κύριο Αντώνη Περισσυνάκη. Κύριε Περισσυνάκη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κύριε Βαρδάκη, καλό μεσημέρι στους ακροατές σας.
1: Πώς σκοπεύει ο Δήμος Ηρακλείου να ξεπεράσει αυτό το πρόβλημα με τις εξώσεις που γίνονται στα νηπιαγωγεία, κύριε Περισσυνάκη?
3: Κοιτάξτε, όπως γνωρίζετε, τα μισθωμένα νηπιαγωγεία όλα βρίσκονται σε πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές, όπου οι επιλογές μας είναι ελάχιστες, δεδομένου ότι δεν αποφασίζουμε εμείς για την έδρα του κάθε νηπιαγωγείου, αλλά η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η δομή δηλαδή του Υπουργείου Παιδείας, η οποία συντάσσει τα διοικητικά όρια του κάθε σχολείου. Άρα λοιπόν έχουμε τους εξής τρόπους για να επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα. Εάν είναι πυκνοδομημένη η περιοχή, θα επαναλάβουμε δημοπρασία για να βρούμε ένα αστικό ακίνητο που να ταιριάζει κατά το δυνατόν στις επιλογές του Υπουργείου. Αν όμως είναι μια περιοχή η οποία μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε οικόπεδο δημοτικό, τότε σαφώς θα ξεκινήσουμε και την προσπάθειά μας για ανέγερση μιας μόνιμης εγκατάστασης νηπιαγωγείου. Το σίγουρο όμως είναι ότι όλα αυτά είναι μικρές μονάδες, μικρά νηπιαγωγεία, τα οποία βρίσκονται στο κέντρο της πόλης.
1: Μάλιστα. Οπότε περιμένουμε και είμαστε σε αναμονή, κύριε Περισσυνάκη, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε για όλα αυτά.
3: Έτσι ακριβώς. Περιμένουμε καταρχήν τις αποφάσεις των δικαστηρίων και στη συνέχεια θα περιμένουμε τις αποφάσεις του Τμήματος Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου, το οποίο μελετά η νομοθεσία περί αυξήσεων, για να δούμε με ποιο τρόπο θα έρθουμε σε κάποια οριστική συμφωνία με τους ιδιοκτήτες των ακινήτων.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστώ.
1: Συμμαχία ΕΟΔΗ και Ιατρική Σχολή Κρήτης για την προστασία από τον ιό του Δυτικού Νείλου και την Καστρατερίτιδα που καταγράφει η έξαρση τα τελευταία χρόνια στο νησί. Περισσότερα θα μας πει η Άννα Κωνσταντουλάκη. Άννα.
4: Καλό μεσημέρι. Μια κρίσιμη συμμαχία για την θωράκιση της δημόσιας υγείας στην Κρήτη τίθεται σε εφαρμογή. Στο πλαίσιο αυτό, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, δηλαδή ο γνωστός μας ΕΟΔΗ, υπέγραψε προγραμματική σύμβαση συνεργασίας με το Εργαστήριο Κλινικής Ιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή Γιώργο Σουρβίνο. Η συμφωνία αφορά στον έλεγχο της γαστρεντερίτιδας, ενώ καλύπτει τον έλεγχο του ιού του Δυτικού Νείλου, καθώς και των λοιμόξεων του αναπνευστικού συστήματος στην περιφέρεια Κρήτης. Τα στοιχεία των τελευταίων ετών δείχνουν

0: έξαρση των σειρών γαστρεντερίτιδας. Η αύξηση αυτή εντοπίζεται τόσο σε χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπως είναι οι ξενοδοχειακές μονάδες και οι παιδικές κατασκηνώσεις, όσο και διάσπαρτα μέσα στην κοινότητα. Ο έλεγχος των δειγμάτων θα πραγματοποιείται κατόπιν υποδείξεως του ΕΟΔΗ με στόχο την άμεση ενεργοποίηση υγειονομικών πρωτοκόλων σε τοπικό επίπεδο. Η χρήση προηγμένων εργαστηριακών μεθόδων, που εγγυώνται ελάχιστο χρόνο ολοκλήρωση των αναλύσεων, θεωρείται κομβική σημασία. Η έγκαιρη ταυτοποίηση του μικροοργανισμού που ευθύνεται για τη συρροή των κρουσμάτων επιτρέπει στις αρχές να αντιδρούν άμεσα, λαμβάνοντας στοχευμένα μέτρα για την ανάσχεση της διασποράς. Το Εργαστήριο Κλινικής Ιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης διαθέτει, όπως σημειώνεται στη σύμβαση, την απαραίτητη επιστημονική επάρκεια, εμπειρία και υλικοτεχνική υποδομή για να φέρει εις πέρα σε αυτό το έργο. Η συνδρομή του κρίνεται καθοριστική, καθώς πέρα από τις κλασικές μορφές, εστιάζει και στη διερεύνηση μεμονωμένων ομαδικών κρουσμάτων που σχετίζονται με προθυμογενή και υδατογενή αιτία, διασφαλίζοντας έτσι την ποιότητα και την ασφάλεια για τους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού.
1: Άννα, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον καθηγητή Υιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον κύριο Γιώργο Σουρβίνο. Κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά. Πολλά τα ωφέλη λοιπόν από αυτή τη συνεργασία μεταξύ της Ιατρικής Σχολής και του ΕΟΔΗ. Να μας πείτε περισσότερα, το ακούσαμε βέβαια και στο ρεπορτάζ, αλλά να μας πείτε τη δική σας άποψη.
2: Κοιτάξτε, είναι ένα ακόμα καθήκον, μια ακόμα αποστολή που ανατίθεται στο Εργαστήριο Υιολογίας μετά την πανδημία. Είναι μια ακόμα αναγνώριση, θα έλεγα, για το εργαστήριο και τις δυνατότητες που μπορεί να παρέχει, όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο για την Κρήτη, αλλά σε πανελλήνιο επίπεδο, δίνοντας στοιχεία στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχουν εξάρσεις, ειδικά σε κρούσματα γαστρεντερίτιδας, τα οποία απασχολούν διάφορες δομές, είτε τον τουρισμό, είτε κατασκηνώσεις, είτε διάφορες μαζικές δομές, οι οποίες δυστυχώς στο παρελθόν πήραν έκταση χωρίς να μπορούσε να γίνει ο αντίστοιχος εργαστηριακός έλεγχος και να έχουμε γρήγορα αποτελέσματα και να περιοριστεί αυτή η διασπορά των κρούσματων. Mm. Ο σκοπός λοιπόν αυτής της συνεργασίας είναι ακριβώς να παρέχουμε πολύ γρήγορα, με μεγάλη ευαισθησία και αξιοπιστία, ειδικά τεστ, τα οποία γρήγορα θα ανοιχνεύουν τα πρώτα κρούσματα, θα δίνουν γρήγορα πληροφορίες για το ακριβές παθογόνο που προκάλεσε αυτή τη διασπορά, με σκοπό την ενημέρωση των νέων, τον γρήγορο περιορισμό και την αποφυγή διασποράς σε μεγάλο πληθυσμό, ειδικά όταν μιλάμε για την Κρήτη και τον τουρισμό της.
1: Πολύ σημαντική λοιπόν αυτή η συνεργασία. Σας ευχαριστώ, κύριε καθηγητά. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.
1: Κλιμάκωση των αντιδράσεων που προαναγγείλει ο Σύλλογος Επιβατικών Ιδιωτικής Χρήσης, καθώς διαμαρτύρεται έντονα για την εξαίρεση του νησιού από ευνοϊκές ρυθμίσεις και ειδικές διατάξεις που αφορούν τη λειτουργία των οχημάτων τους. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Συλλόγου, τον κύριο Καραμαλάκη, διότι προγραμματίζονται και κινητοποιήσεις. Κύριε Καραμαλάκη, καλό μεσημέρι.
3: Κύριε Παραγωγή, καλησπέρα σας, καλησπέρα στους ακροατές. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση που μου κάνατε.
1: Να είστε καλά. Έχουμε λοιπόν αυτή το κύμα των αντιδράσεων για άλλη μια φορά από την πλευρά του δικού σας του συλλόγου και άλλων προφανώς συλλόγων σε όλη την Ελλάδα. Τι θα γίνει από εδώ και στο εξής και γιατί εξαιρέθηκε η Κρήτη από τις ευνοϊκές αυτές διατάξεις που αφορούν τα οχήματά σας?
3: Αρχικά αυτή η ερώτηση πρέπει να τοποθετηθεί στους αρμόδιους. Ναι. Να μας απαντήσουν οι βουλευτές του Ηρακλείου αρχικά. Για ποιο λόγο εξαιρέθηκε το νησί και για ποιο λόγο η μίσθωση δεν μειώθηκε, τουλάχιστον. Σαφώς ο καθένα αρμόδιος είναι υπουργός, ο κ. Χιρανάκης, ο υπουργός μεταφορών και υποδομών. Αλλά είναι στενάχωρο το να βρισκόμαστε σε ένα τουριστικό νησί με αυξημένες ανάγκες και να μην σκύβει το κεφάλι πολιτεία στα δίκαια αιτήματά μας.
1: Να πω κάτι, διότι έχουμε μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής. Αναφερθήκατε στον κύριο Κυριανάκη, κύριε Καραμαλάκη, αλλά πριν από λίγο έγινε ένας μίνι ανασχηματισμός και τη θέση του κυρίου Κυριανάκη, ο οποίος θα αναλάβει γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, κατέλαβε ο κύριος Γιώργος Κότσιρας, μέχρι πρώτην ως υπουργός οικονομικών. Άρα είναι ο νέος αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, ο κύριος Κότσιρας. Το λέω αυτό μάλιστα, για μήπως χρειάζεται νέα συνάντηση με τον νέο υπουργό για όλα αυτά.
3: Μία από τις πολλές. Φανταστείτε, από το 2023 που ο Σύλλογος Ηρακλείου δημιουργήθηκε, έχουμε κάνει, αν δεν απατώμε, 5 ραντεβού. Κύριε Αλεξοπούλου, ο κύριος Οικονόμου, ο κύριος Χιρανάκης, 4 ραντεβού.

και τώρα θα κάνουμε όσον όπως λοιπόν και με τον κύριο Κώστη. Εντάξει, είναι τραγελαφικό το να μπαίνει σε ένα υπουργείο, νευραλγικό υπουργείο, να είμαστε ειλικρινείς, να μπαίνει σε ένα υπουργείο, να αναλύσει το πρόβλημα τεκμηριωμένα και να ζητάμε μία απάντηση.

0: τη Spalfinger έρχονται στο Ηράκλειο. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στο κατάστημα της Eltrak Ηρακλείου από τις 10 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις των μηχανημάτων Caterpillar και να δείτε σε δράση τους πανίσχυρους γερανούς Palfinger. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στο κατάστημα Eltrak στο 7ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Πολλές εκπλήξεις, ειδικές προσφορές και αποκλειστικές εκπτώσεις σε ανταλλακτικά και επισκευές μηχανημάτων. Σας περιμένουμε.
1: Εξαιρετικές προσφορές στη Used για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Used.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
6: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
6: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
4: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
7: Τάκης και Μπούμπης.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
9: Για κουζίνα και ντουλάπα στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
10: Ράδιο Κρήτη 101,5. Πάντα πρώτος στην έγκυρη ενημέρωση.
11: Επιστροφή στο δελτίο ειδήσεων. Λέγαμε λοιπόν για τον μίνι ανασχηματισμό, ο οποίος ανακοινώθηκε πριν από λίγα λεπτά. Η ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη αναφέρει ότι με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας. Παράλληλα, η Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, στη θέση του κ. Κότσιρα αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και η Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη. Επίσης, ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Η ορκομοσία του νέου αναπληρωτή Υπουργού και των νέων Υφυπουργών ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας θα γίνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Την παρέτησή του υπέβαλε ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης. Η παρέτησή του έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου. Στην επιστολή παρέτησης ο κ. Μπακογιάννης επικαλείται προσωπικούς λόγους. Ωστόσο, πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτό έγινε διότι εμπλέκονται συγγενικά του πρόσωπα στο σκάνδαλο της πολεοδομίας στην Αττική. Με την εξέταση των τελευταίων μαθημάτων προσανατολισμού, οι μαθητές στο Γενικό Ηλικείο έκλεισαν ένα κύκλο προετοιμασίας και προσπαθειών που διήρκεσε πολλούς μήνες. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, τα θέματα σε ιστορία και φυσική ήταν βατά και κατανοητά, ενώ οι ασκήσεις στην οικονομία που έδωσαν σήμερα είχαν υψηλότερο βαθμό δυσκολίας. Απέχουν από τα καθήκοντά τους οι δικαστικοί πάλι την Τετάρτη στο πλαίσιο 24ωρης πανελλαδικής κλαδικής απεργίας, διεκδικώντας άμεσες λύσεις στα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Σε τροχιά αναμόρφωσης του πλαισίου για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους κινείται το Οικονομικό Επιτελείο με αιχμή την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Ακούμε το ρεπορτάζ.
12: Στα 1.600 ευρώ αυξάνεται το ακατάσχετο όριο για τραπεζικούς λογαριασμούς οφειλετών από 1.250 ευρώ που είναι σήμερα. Αφορά χρέη προς ΑΔΕ και ΕΦΚΑ, τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων. Την αύξηση του ορίου ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Περακάκης. Πρόκειται για το ποσό το οποίο είχε κρυφθεί ότι είναι απαραίτητο για την αξιοπρεπή διαβίωση ενός οφειλέτη και το οποίο μέχρι τώρα ήταν στα 1.250 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί το δημόσιο να κατάσχει χρήματα.

0: και να πέσουν κάτω από αυτό το ποσό. Επειδή οι ανάγκες για τη διαβίωση ενός νοικοκυριού έχουν αυξηθεί, αυξάνεται και αυτό το όριο, όπως είπε ο κ. Σπυρακάκης, και πηγαίνει στα 1.600 ευρώ. Η νέα ρύθμιση αναμένεται να ενταχθεί στο σχετικό νομοσχέδιο και να τεθεί προς ψήφιση εντός του Ιουνίου, με ισχύ από την 1η Ιουλίου. Παράλληλα, συνδέεται με δεύτερη παρέμβαση που προβλέπει την άμεση άρση της κατάσχεσης λογαριασμού όταν ο οφειλέτης καταβάλει το 25% της οφειλής του, δυνατότητα που μπορεί να ενεργοποιηθεί μία φορά. Δυναμικό παρόν καλούνται να δώσουν οι εργαζόμενοι στον τουρισμό και επισητισμό του Ηρακλείου με συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης στις 24 Ιουνίου, διεκδικώντας αξιοπρέπεια, δικαιοσύνη και ανθρώπινες συνθήκες εργασίας. Περισσότερες δηλωμένες υπερορίες και αυξημένα έσοδα για το ασφαλιστικό σύστημα καταγράφει το Υπουργείο Εργασίας ως αποτέλεσμα της εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Ακούμε το ρεπορτάζ.
1: Σημαντική αύξηση στις δηλωμένες υπερορίες αλλά και στα εισοδήματα των εργαζομένων και στα έσοδα του ασφαλιστικού συστήματος καταγράφεται μετά την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας. Η αρμόδια υπουργός Νίκη Κεραμέως κάνει λόγο για μια μεταρρύθμιση που ενισχύει τη διαφάνεια στην αγορά εργασίας, προστατεύει τους εργαζόμενους και περιορίζει την αδήλωτη ή υποδηλωμένη εργασία. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του συστήματος Εργάνη, η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας συνοδεύεται από εντυπωσιακή αύξηση στην καταγραφή υπερωριών και πρόσθετης απασχόλησης. Συγκεκριμένα για την περίοδο Μαρτίου-Δεκεμβρίου του 2025 καταγράφονται αποδοχές από υπερωρίες και υπερεργασία 455,7 εκατομμύρια ευρώ έναντι 328,8 εκατομμύρια ευρώ το 2024 με αύξηση 126,9 εκατομμύρια ευρώ ή 39%. Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, οι ασφαλιστικές εισφορές για υπερορίες, υπερεργασία, νυχτερινή εργασία και εργασία σε αργίες υπολογίζεται επί του βασικού ορομισθίου της 8ωρης απασχόλησης, χωρίς να προσμετρά την προσάυξηση. Η κυβέρνηση προχωρά σε νέα φάση επέκτασης της ψηφιακής κάρτας εργασίας με στόχο την καθολική εφαρμογή της σε περισσότερους κλάδους της οικονομίας. Η επέκταση θα γίνει σε δύο πιλωτικές φάσεις και αναμένεται να καλύψει περίπου 476.000 εργαζόμενους. Οι νέοι κλάδοι που εντάσσονται στο σύστημα είναι οι εξής. Υγεία, νοσοκομεία, διαγνωστικά κέντρα, κέντρα αισθητικής και κομμωτήρια, υπηρεσίες καθαρισμού, τηλεπικοινωνίες και υποστήριξη απασχόλησης, συμβουλευτικές υπηρεσίες και διαφήμιση, διοικητικές και γραφειακές δραστηριότητες, logistics και αποθήκευση, επισκευές, διαχείριση νερού και λιμάτων και τυχερά παιχνίδια.
0: Την Τετάρτη 10 και την Πέμπτη 11 Ιουνίου, όπως ενημερώνει το Τμήμα Οδοποιίας του Δήμου Ηρακλείου, θα γίνουν εργασίες φεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης στη Λεωφόρο Δημοκρατίας από τη συμβολή της με την Οδό Ανθεμίου μέχρι τη συμβολή της με την Οδό Πεδιάδος. Την ίδια ώρα, με εντατικούς ρυθμούς, συνεχίζονται οι εργασίες ασφαλτοστρώσεων στο κέντρο του Ηρακλείου. Από νωρίς το πρωί, τα συνεργεία έπιασαν δουλειά στην Οδό Αβέροφο, όπου πραγματοποιούνται εργασίες ανακατασκευής του οδοστρώματος. Οι παρεμβάσεις θα συνεχιστούν και αύριο. Κλείνει και πάλι ο ΒΟΑΚ την Τετάρτη 10 και την Πέμπτη 11 Ιουνίου από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα στην περιοχή της γέφυρας του Ξεροποτάμου στον Άγιο Νικόλαο λόγω της απομάκρυνσης βράχων. Ανοίγει εντός της εβδομάδας η πλατφόρμα για την επιδότηση των αγροτών με 15% για την αγορά λιπασμάτων προκειμένου να στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας. Ακούμε το ρεπορτάζ.
1: Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει το μέτρο ενίσχυσης των αγροτών για την προμήθεια λιπασμάτων με την ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία μέσα στις επόμενες ημέρες. Η ειδική εφαρμογή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων δίνει τη δυνατότητα στους επαγγελματίες αγρότες να διεκδικήσουν επιστροφή ίση με το 15% της δαπάνης που πραγματοποίησαν για αγορά λιπασμάτων. Η οικονομική ενίσχυση θα καλύπτει και δαπάνες που έχουν ήδη γίνει καθώς θα εφαρμοστεί αναδρομικά. Η παρέμβαση της πολιτείας αποφασίστηκε προκειμένου να μετριαστούν οι επιπτώσεις από το αυξημένο κόστος παραγωγής που προκάλεσαν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Το μέτρο θα αφορά αγορές που πραγματοποιήθηκαν από τις 15 Μαρτίου και μετά, ενώ θα καλύπτει και τις προμήθειες που θα γίνουν μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για την καταβολή της ενίσχυσης, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταχωρήσουν ηλεκτρονικά τα παραστατικά αγορά στην πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων διασταυρώσεων και ελέγχων, το ποσό της επιδότησης θα πιστώνεται απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλωθεί από το δικαιούχο. Ενδεικτικά, παραγωγός που έχει προχωρήσει σε αγορά λιπασμάτων συνολικής αξίας 500 ευρώ θα δικαιούται ενίσχυση ύψους 75 ευρώ, μειώνοντας έτσι μέρος του αυξημένου κόστους καλλιέργειας.
0: Στο διεθνή χώρο τώρα, πολύ ισχυρός σεισμός 7,8 βαθμών του κλίμακας Ρίχτερ με επίκεντρο το θαλάσσιο χώρο νότια των ακτών της νήσου των Φιλιππίνων στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 15 ανθρώπους, ενώ άλλοι 129 τραυματίστηκαν καθώς κατέρευσαν κτίρια στο αρχιπέλαγος. Και να περάσουμε τώρα στην κίνηση του χρηματιστηρίου στις 2.359,8 μονάδες ο Γενικός Διευθυντής Τιμών με

0: άνοδο 0,18%, τζίρο στα 145,9 εκατομμύρια ευρώ. Στις αθλητικές μας ειδήσεις, ο ΟΦ παρουσίασε το μεσημέρι τα εισιτήρια διαρκείας για την αγωνιστική περίοδο, η οποία θα βρει την ομάδα σε Link Face Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Η διάθεσή τους θα ξεκινήσει στις 15 Ιουνίου, ενώ και φέτος υπάρχουν σημαντικές εκπτώσεις, δωρεάν εισιτήρια για παιδιά και οικογενειακό εισιτήριο διαρκείας. Οι τιμές που αφορούν όλα τα εντός έδρας παιχνίδια του Office Ελλάδα και Ευρώπη ξεκινούν από 91 ευρώ με την έκπτωση, η οποία θα έχει ισχύ για αγορά εισιτηρίου διάρκειας μέχρι 5 Ιουλίου. Ο ταξιάρχης Φούντας θα είναι παίκτης του Office μέχρι το 2029, καθώς η κριτική ομάδα ανακοίνωσε σήμερα την ανανέωση του συμβολαίου του για 3 χρόνια. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στις 9 τον Παναθηναϊκό στον τρίτο τελικό της Basketball League, με τις δύο ομάδες να είναι ισόπαλες 1-1 στις νίκες. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Για αύριο στην Κρήτη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρη, θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε και σήμερα το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας μεσημέρι.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Το νέο Toco The Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Toco The Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
5: Πυραμής. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-256-101.
6: Κρήτη. Τόπος εκλεκτός και ευλογημένος. Με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλωρίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του. Το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Από τις κορφές του Ψιλωρίτη. Στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός. Το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
7: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
8: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ένα βρασμός επικρατεί στο Δήμο Χερσονήσου μετά το σχεδιασμό για χωροθέτηση του παλιού κταίου ως δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου απέρριψε αυτό το ενδεχόμενο με τους πολίτες της περιοχής να ετοιμάζουν και κινητοποίηση την Τετάρτη. Εφόλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε στο Ράδιο Κρήτη σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, εξαπολύοντας πολυμέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση και στον Πρωθυπουργό προσωπικά. Τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι η μόνη αξιόπιστη λύση για τη διακυβέρνηση της χώρας, ενώ είπε ότι ο Αλέξης Τσίπρας διέλυσε το κόμμα που τον ανέδειξε Πρωθυπουργό. Σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό, ο κ. Ανδρουλάκης επανέλαβε ότι η χώρα δεν έχει σχέδιο. Σε αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα προχώρησε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Γιώργος Κότσιρας αναλαμβάνει αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και η Μαριλένα Σούκουλη Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο Τάσος Χατζηβασίλειου επιστρέφει στο Υπουργείο Εξωτερικών αναλαμβάνοντας αρμοδιότητα για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Η ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης θα γίνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας. Αντιμέτωπος με κατηγορίες που αφορούν τρομοκρατία, ως μέλος της Χαμάς οδηγήθηκε το πρωί στον εισαγγελέα πρωτοδικών ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Άγιο Νικόλαο. Κτίρια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες της σχολικής στέγης αναζητεί ο Δήμος Ηρακλείου, καθώς αυξάνεται η πίεση λόγω των αγωγών έξωσης που κατατίθενται. Συμμαχία ΕΟΔΗ και Ιατρικής Σχολής Κρήτης για την προστασία μας από τον ιό του Δυτικού Νείλου και τη γαστρεντερίτιδα που καταγράφει έξαρση τα τελευταία χρόνια στο νησί. Κλιμάκωση των αντιδράσεων προαναγγέλει ο Σύλλογος Επιβατηγών Ιδιωτικής Χρήσης και Τουριστικών Γραφείων Κρήτης, που διαμαρτύρεται έντονα για την εξαίρεση του νησιού από ευνοϊκές ρυθμίσεις και ειδικές διατάξεις. Σε τροχιά αναμόρφωσης του πλαισίου για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους κινείται το Οικονομικό Επιτελείο. Εντός της εβδομάδας ανοίγει η πλατφόρμα για την επιδότηση των αγροτών με 15% σε ό,τι αφορά την αγορά λιπασμάτων. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 4.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Φίλοι και φίλες των σπόρων, καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα. Είναι η καθημερινή αθλητική εκπομπή του Radio Crete στον κόσμο των σπορ. Στέλιος Ζουλιαντόπουλος στο μικρόφωνο. Σήμερα μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής είναι ο καλός φίλος ο Μινάς Βορδοναράκης. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας και στον απόϊχο του χθεσινού φιλικού αγώνα της εθνικής ομάδας με την Ιταλία στο Παγκρίτιο Στάδιο. Η ελληνική ομάδα, η οποία θα λέγαμε ότι απογοήτευσε με την παρουσία της στο χθεσινό φιλικό απέναντι στην πολύ νεανική ομάδα της Εθνικής Ιταλίας, η οποία συγκροτήθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό από την Εθνική Ελπίδα και παρουσίασε ένα πολύ καλό πρόσωπο σε αντίθεση με την Εθνική μας, η οποία ειδικά στο πρώτο ημίχρονο ήταν απογοητευτική και ο κόσμος έφυγε έτσι με μια δόση απογοήτευσης από το Παγκρίτιο Στάδιο λόγω της εικόνας που παρουσίασε η Εθνική. Περίμενε κάτι καλύτερο. Περίπου 14.000 φίλαθλοι βρέθηκαν χθες βράδυ στο Παγκρίτιο Στάδιο. Ο Όφη παρουσίασε το μεσημέρι τα εισιτήρια διαρκείας για την νέα αγωνιστική περίοδο. Οι τιμές είναι προσιτές και πραγματικά αξίζει σε κάποιον να πάρει εισιτήρια διαρκείας από τη στιγμή που στην τιμή των εισιτηρίων διαρκείας περιλαμβάνεται και τουλάχιστον 4 ευρωπαϊκά παιχνίδια και όλα φυσικά τα φιλικά και το Super Cup, το οποίο θα γίνει στις 12 του μήνα στο Παγκρίτιο Στάδιο, 12 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο. Με ένα πρόχειρο υπολογισμό βγαίνει στις πιο φτηνές κατηγορίες, βγαίνει το κόστος ενός παιχνιδιού 5 ευρώ. Και νομίζω ότι ο κόσμος φέτος είναι πολύ πιθανό λόγω και των ευρωπαϊκών αναμετρήσεων να ξεπεράσει τα 5.000 εισιτήρια που διατέθηκαν διαρκείας. Πάντα μιλάμε για διαρκείας την περσινή περίοδο. Πάμε όμως στους τίτλους των πιο σημαντικών αθλητικών ειδήσεων της ημέρας. Όφη παρουσίασε το μεσημέρι τα εισιτήρια διαρκείας για την νέα αγωνιστική περίοδο, η οποία θα βρει την κριτική ομάδα σε League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας θα ξεκινήσει στις 15 Ιουνίου, ενώ και φέτος υπάρχουν σημαντικές εκτόσεις, δωρεάν εισιτήρια για παιδιά και οικογενειακό εισιτήριο διαρκείας. Οι τιμές που αφορούν όλα τα εντός έδρας παιχνίδια του Όφη σε Ελλάδα και Ευρώπη ξεκινούν από 91 ευρώ με την έκπτωση, η οποία θα έχει ισχύ για αγορά εισιτηρίου διαρκείας μέχρι τις 5 Ιουλίου. Ο ταξιάρχης Φούντας θα είναι παίκτης του Όφη μέχρι το 2029, καθώς η κριτική ομάδα ανακοίνωσε σήμερα την ανανέωση του συμβολαίου του για 3 χρόνια. Στο μεταξύ, πολύ δύσκολη θεωρείται η περίπτωση ανανέωσης συμβολαίου του Έντι Σαλσέδο, καθώς η διαφορά που έχει Όφη στο οικονομικό με τον πρώτο σκόρερ της κριτικής ομάδας την περσίνη σεζόν είναι πολύ μεγάλη. Ο Σαλσέδο αξιώνει ένα ποσό της τάξης των 600.000 ευρώ ετησίως, ενώ η προσφορά του Όφη ανέρχεται στις 250.000 ευρώ ετησίως. Στο μεταξύ, ο Λεβάν Σεγγέλια σε συνέντευξή του άφησε να εννοηθεί καθαρά ότι ο λόγος που δεν συνεχίζει στον Όφη και δεν ανανέωσε το συμβόλαιό του είναι καθαρά οικονομικός, καθώς η πρότασή του δεν έγινε αποδεκτή από την κριτική ομάδα. Απογοητευτική ήταν η εικόνα της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου στο τελευταίο της φιλικό για τη φετινή σεζόν που έγινε χθες βράδυ στο Παγκρίτιο, όπου παρουσία περίπου 14.000 θεατών ιτήθηκε από την ανανεωμένη Εθνική Ιταλίας με σκορ 1-0. Στο χθεσινό φιλικό

Που αγωνίστηκε μετά από περίπου 5 χρόνια με τη φανέλα της Εθνικής και ο μέσος του Όφη Θανάσης Ανδρούτσος. Στο μπάσκετ Ολυμπιακός υποδέχεται στις 9 το βράδυ τον Παναθηναϊκό στον τρίτο τελικό της Basket League, με τις δύο ομάδες να είναι ισόπαλες 1-1 στις νίκες. Στο μεταξύ, σήμερα εκδικάστηκε στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ ο δεύτερος τελικός και τα όσα έγιναν ανάμεσα στον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρη Γιαννακόπουλου και τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Και στο διεθνή χώρο, σοκ προκάλεσε στον παγκόσμιο ποδοσφαιρικό και μη χώρο η νέα κατάρρευση του Κριστιάν Έριξεν κατά τη διάρκεια του χθεσινού φιλικού της Δανίας με την Ουκρανία. Ο 34χρονος μέσος είχε παγώσει ξανά τον πλανήτη πίσω στο 2021, όταν και κατέρευσε στον αγωνιστικό χώρο στην αναμέτρηση του Euro με αντίπαλο την Φιλανδία, γλιτώνοντας ωστόσο τα χειρότερα και εν τέλει επιστρέφοντας στα γήπεδα με ενσωματωμένο απεινιδωτή. Ευτυχώς όμως, για δεύτερη φορά ο Έριξεν στάθηκε τυχερός, αφού η κατάσταση της υγείας του όλο ένα και καλυτερεύει. Μάλιστα, σύμφωνα με ενημέρωση που έκανε πριν από λίγη ώρα ο γιατρός της Εθνικής Δανίας, ο Έριξεν είναι καλύτερα και σύντομα θα μπορέσει να επιστρέψει σπίτι του. Ωστόσο, δεν έχει ξεκαθαραστεί αν θα μπορέσει να επιστρέψει και πάλι στην ενεργοδράση.

Ο Φλωρέντινο Πέρεθ είναι ξανά στην προεδρία της Real Madrid μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες. Ο 79χρονος επιχειρηματίας και επί σειρά ετών πρόεδρος της Real επανεξελέγει με μεγάλη άνεση αφού κατέλαβε το 65% των ψήφων. Στις δηλώσεις του, ο Πέρεθ προανήγγειλε την άφιξη του Ζωζέ Μουρίνιο στη Μαδρίτη για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Real, ενώ για τη νέα περίοδο τόνισε ότι στόχος της Real είναι το 16ο Champions League. Ιδιαίτερη τιμή για τον Γιάννη Αντετοκούμπο στο διάσημο Grand Prix της Formula 1 που έγινε χθες στο Μονακό. Αναγνωρίζοντας το μέγεθος και την άβρα του superstar που έχει ο Γιάννης Αντετοκούμπο, οι διοργανωτές του έκαναν την τιμή να είναι αυτός που θα κουνήσει την κάρο σημαία του τερματισμού του αγώνα, κάτι που απόλαυσε ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για το Μουντιάλ, το οποίο ξεκινά το Σάββατο στο Μεξικό με την εναρκτήρια αναμέτρηση ανάμεσα σε μία από τις διοργανώτερες χώρες, την ομάδα του Μεξικού και την ομάδα της Νότιας Αφρικής, παιχνίδι που θα γίνει την προσεχή 5η 11 Ιουνίου στις 10 το βράδυ. Θα ακολουθήσουν μια μέρα αργότερα τα παιχνίδια Νότια Κορέα-Τσεχία και Καναδάς-Βοσνία.

Οι ομάδες δίνουν τα τελευταία τους φιλικά πριν το Μουντιάλ που αρχίζει σε λίγες μέρες. Από το απόψινό πρόγραμμα ξεχωρίζουν τα φιλικά Γαλλία-Βόρεια Ιρλανδία στις 10 και 10 το βράδυ. Η Ολλανδία θα αντιμετωπίσει προσεχής αντίπαλος της χώρας μας στο Nation League, το Ουσμπεκιστάν, λίγο νωρίτερα στις 10 παρατέταρτο το βράδυ. Σε φιλικά που έγιναν χθες, εκτός από την ήττα της εθνικής μας από την Ιταλία, είχαμε Μαρόκο-Νορβηγία 1-1, Κροατία-Σλοβενία 2-1, Κόσοβο-Ανδόρα 3-0, Δανία-Ουκρανία 2-1, Λιχτεστάιν-Κύπρος 0-2. Λοιπόν, αυτές είναι οι πιο σημαντικές αθλητικές ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας και πολλά ρεπορτάζ και από την παρουσίαση των εισιτηρίων διαρκείας του ΟΦΗ, αλλά και από το χθεσινό φιλικό της Εθνικής με την Ιταλία στο Παγκριτίο Στάδιο.

Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε την θεματολογία της εκπομπής από το ρεπορτάζ του Όφη. Πριν ακούσουμε και τα ρεπορτάζ και πούμε περισσότερα για τις εισιτήρια διαρκές που παρουσίασε το μεσημέρι η κριτική ομάδα και νομίζουμε ότι σε πραγματικά έτσι, καλές τιμές ο κόσμος θα πρέπει να ανταποκριθεί σε μεγαλύτερο βαθμό φέτος, γιατί υπάρχουν και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Να πούμε ότι σήμερα έκλεισε και τυπικά το θέμα της ανανέωσης του συμβολαίου του Ταξιάρχη Φούντα, ο οποίος υπέγραψε το συμβολαιό του για 3 χρόνια και θα ηγείται της επιθετικής γραμμής του Όφη. Μια έτσι πολύ σημαντική επιτυχία για τη διοίκηση του Μπούση, η παραμονή του Ταξιάρχη Φούντα, ο οποίος με την εμπειρία του μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ τον Όφη και στην Ευρώπη. Ο Όφη, ο οποίος στην ανακοίνωση που έκανε πρωί-πρωί της παραμονής του Ταξιάρχη Φούντα, τονίζει ότι

Φούντας αποτέλεσε σημείο αναφοράς στην πιο επιτυχημένη περίοδο του Office στη σύγχρονη ιστορία του, θα συνεχίσει να αφορά τα ασπρόμαυρα για 3 ακόμη χρόνια, παραμένοντας στην πρώτη γραμμή για μεγαλύτερες διακρίσεις στις εγχώριες αλλά και στις διεθνείς διοργανώσεις. Στα 2 χρόνια παρουσία σου στον Όφη, ο Φούντας αγωνίστηκε σε 67 παιχνίδια, πέτυχε 19 γκολ και κέρδισε ξανά τη θέση του στην Εθνική Ελλάδα, ενώ τη σεζόν που ολοκληρώθηκε αναδείχθηκε πρώτος Έλληνας σκόρερ της Super League με 9 γκολ. Με προσωπικότητα, ποιότητα και ηγετική παρουσία, δήλωσε δυναμικό παρόν στις στιγμές που έγραψαν ιστορία, αφού ήταν πρωταγωνιστής στις 2 διαδοχικές πορείες του Όφη ως τον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας, αλλά και βασικός τέλεχος της ομάδας που κατάφερε ό,τι ονειρεύονταν ολόκληρες γενιές φιλάθλων του Όφη να φέρει ξανά το κύπελλο στην Κρήτη. Η ανανέωση της συνεργασίας μας αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία σε μια χρονιά που αποτελεί ορόσημο για την ιστορία του Συλλόγου, αφού ο Όφη θα συμμετάσχει για πρώτη φορά σε League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης και ο ταξιάρχης Φούντας θα είναι παρόν για να ηγηθεί και σε αυτή τη νέα ιστορική πρόκληση. Ταξιάρχη, κοινή μας πορεία συνεχίζεται και τα καλύτερα είναι μπροστά μας. Αυτά αναφέρει η ανακοίνωση του Όφη για την συνέχιση της συνεργασίας με τον ταξιάρχη Φούντα. Από εκεί και πέρα, για τα άλλα 2 ανοιχτά μέτωπα που υπάρχουν στο θέμα των ανανεώσεων, να πω για την περίπτωση του Έντι Σαλσέδο ότι είναι πολύ σημαντική η διαφορά στο οικονομικό κομμάτι ανάμεσα στις δύο πλευρές. Με τα χρήματα που ζητά ο Σαλσέδο, με τα χρήματα που δίνει ο Όφη, είναι πολύ δύσκολο να γεφυρωθεί αυτή η διαφορά. Και να, έτσι να πω για τα ποσά, θέλει συμβόλαιο με αιτήσεις αποδοχής 600.000 ευρώ. Αυτή είναι η απέτηση του Έντι Σαλσέδο. Όφη το προσφέρει, το έχουμε ξαναπεί εδώ το ποσό, 250.000 ευρώ, οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι αν δεν ρίξει πάρα πολύ τις απαιτήσεις του ο Έντι Σαλσέδο, δεν θα συνεχίσει τον Όφη. Η περίπτωση του Μπόρχα Γκοζάλη νομίζω ότι είναι πιο εύκολη. Και να πούμε και για την περίπτωση του Σεγγέλια, ο οποίος δεν συνεχίζει στην κριτική ομάδα. Σεγγέλια, ο οποίος έδωσε μια συνέντευξη στο sportal.gr, όπου μίλησε και γιατί δεν συνεχίζει στον Όφη. Ενώ στην ίδια συνέντευξη μίλησε και για την επιθυμία του να παίξει στον Όφη. Ρωτήθηκε λοιπόν ο Λεβάν Σεγγέλια γιατί πήρες την απόφαση να φύγεις και ειδικά μετά από μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Και η απάντηση του Σεγγέλια: θα σου απαντήσω ειλικρινά. Θα ήθελα πολύ να παίξω άλλη μια σεζόν για τον Όφη, για να εκπροσωπήσω την ομάδα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Ωστόσο είμαι 30 ετών και δεν μπορώ πλέον να πάρω συναισθηματικά αποφάσεις. Πρέπει να σκεφτώ το μέλλον. Τους σέβομαι και τους εξηγώ γιατί δεν μπορώ να παίξω για άλλον ένα χρόνο με το ίδιο συμβόλαιο. Και νομίζω ότι καταλαβαίνουν και αυτοί την κατάστασή μου. Αν τον ρωτήθηκε αν τον έβαλε σε σκέψεις να πει το ναι το γεγονός ότι Όφη θα παίξει League Face, είπε φυσικά αυτό είναι που με στεναχωρεί. Αν ήμουν νεότερος δεν θα έβλεπα καν τους αριθμούς, αλλά στο ποδόσφαιρο ειδικά σε αυτή την ηλικία πρέπει να παίρνω σωστές αποφάσεις. Φαίνεται ξεκάθαρα, νομίζω δεν το λέει, αλλά με αυτά που δηλώνει ότι ήταν καθαρά οικονομικό το θέμα. Και αυτό που πληροφορηθήκαμε εμείς ήταν ότι η προσφορά του Όφη στον Σεγγέλια ήταν 150.000 ευρώ ετησίως. Ο Σεγγέλια ήθελε 200.000 ευρώ, δεν του έδινε αυτά τα χρήματα ο Όφη και αυτό που είπε ο άνθρωπος ότι ξέρει ότι η καριέρα ενός ποδοσφαιριστή δεν διαρκεί πολλά χρόνια. Και καθαρά το είδε οικονομικά. Δηλαδή να πάει σε κάποια ομάδα που να πάρει περισσότερα χρήματα από αυτά που έπαιρνε από τον Όφη, αλλά δεν πήρε εύκολα αυτή την απόφαση. Και αυτό που λέμε το είπε σε μια άλλη δήλωση όταν ρωτήθηκε για το μέλλον του, είπε ο Σεγγέλια: περιμένω κάτι που θεωρώ

0: δίκαιη προσφορά για μένα και μετά θα αποφασίσω που θα πάω. Μέχρι τότε κάνω διακοπές που πραγματικά τις χρειαζόμουν. Μίλησε και για τον Μιχάλη Μπούση, είπε για τον πρόεδρο του ΟΦΕ ότι έχει πολύ πάθος. Στις δύσκολες στιγμές, σε κάποιες ήττες για παράδειγμα, δεν μας έδειξε ποτέ μη επαγγελματική συμπεριφορά. Μας υποστήριζε και μας έκανε κριτική αρκετά πάντα και με σεβασμό. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό για μένα. Αξίζει να πάρει κάτι πίσω από το ποδόσφαιρο, είπε για τον Μιχάλη Μπούση ο Λεβάν Σεγγέλη. Οπότε για την περίπτωση αυτή, αυτό που έτσι επιβεβαιώσαμε και από το περιβάλλον τουλάχιστον του ποδοσφαιριστή, είναι ότι η διαφορά ήταν 50.000 ευρώ ανάμεσα στις δύο πλευρές. Ο ΟΦΕ δεν έκανε την υπέρβαση, φαίνεται ότι ήταν η τελική του προσφορά με βάση πάντα τόσα βγαίνουν από το περιβάλλον του Σεγγέλια. Οπότε μάζεψε τα πράγματά του και έφυγε από το Ηράκλειο. Στα μεταγραφικά τώρα δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Λογικά θα έχουμε εξελίξεις στο θέμα του Σιέλη, του Χρήστου Σιέλη, του Κύπριου αμυντικού, ο οποίος είχε υποχρεώσεις με την εθνική ομάδα της Κύπρου. Μάλιστα η Κύπρος έδωσε χθες το δεύτερο φιλικό, έπαιξε με το Λιχτεστάιν, κέρδισε 2-0 εκτός έδρας και ολοκλήρωσε έτσι τις υποχρεώσεις. Ο Σιέλης, ο οποίος είχε παίξει βασικός στο πρώτο φιλικό της Κύπρου και στο δεύτερο αγωνίστηκε ως αλλαγή. Έπαιξε ως αλλαγή χθες, μπήκε στα τελευταία λεπτά στη θέση του Σωτήριου. Λογικά θα είναι η δεύτερη μεταγραφή του ΟΦΕ. Οι προφορές θέλουν να έχει κλείσει ο Χρήστος Σιέλης. Απλά φαντάζομαι ήθελα να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις με την εθνική ομάδα της Κύπρου. Οπότε είναι πολύ πιθανό αυτή την εβδομάδα να κλείσει και η μεταγραφή του Χρήστου Σιέλη. Και από εκεί και πέρα στον ΟΦΗ υπάρχουν και άλλοι στόχοι. Ακούγεται και το όνομα του Μπαρτόλο εδώ και καιρό, του Αστέρα Τρίπολης, ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής που πραγματικά μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ την κριτική ομάδα, από τους παίκτες που ξεχώρισαν στον Αστέρα Τρίπολης ο Μπαρτόλο. Μπορεί να κάνει σίγουρα, είναι από τους παίκτες που μπορεί να κάνουν τη διαφορά, γιατί έχει ποιότητα. Το συμβόλαιο του λύγει τώρα 30 Ιουνίου, είναι ελεύθερος δηλαδή, οπότε ενδεχομένως έτσι να έχουμε εξελίξεις. Είχε μια καταπληκτική σεζόν, την καλύτερη φέτος με τον Αστέρα Τρίπολης, η τέταρτη και τελευταία του, με 33 συμμετοχές στο πρωτάθλημα και 12 γκολ. Και έχει και 4 συμμετοχές στο κύπελο χωρίς να σκοράρει. Αυτά είναι τα νεότερα έτσι που έχουν να κάνουν με το σχεδιασμό της νέας περίοδου. Θα πάμε τώρα στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά για να μιλήσουμε για τα εισιτήρια διαρκείας. Υπάρχουν και ρεπορτάζ, θα ακούσουμε και δηλώσεις και κάποιες θα κάνουμε και κάποιες διευκρινήσεις στους φιλάθλους. Το σίγουρο είναι ότι πραγματικά οι τιμές είναι για όλα τα βαλάντια. Νομίζω είναι πάρα πολύ καλές οι τιμές, αλλά αν μπει κανείς υπόψη ότι ο ΟΦΗ θα παίξει τουλάχιστον 4 ευρωπαϊκά παιχνίδια στο Παγκρίτιο Στάδιο. Διαφημίσεις και επιστρέφω.
1: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
2: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν.

0: Ποτέ.
1: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Indermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα.

0: Σταύρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα Κρήτης.
3: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
4: Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της πρώτης ώρας της εκπομπής. Πάμε σε κάτι που ενδεχομένως να σας ενδιαφέρει. Φέτος η Aegean κάνει το καλοκαίρι ακόμη πιο συναρπαστικό με νέες πτήσεις από το Ηράκλειο προς την Σαντορίνη, την Μύκονο, την Μυτιλίνη, την Σύρο και την Πάρο. Μπείτε στο aegeanair.com, δείτε τα απευθείας δρομολόγια από το Ηράκλειο στα αγαπημένα νησιά και κλείστε τον προορισμό που θέλετε. Aegean, η αγαπημένη μας αεροπορική εταιρεία.
5: Επιστρέφω σε λίγο, τα ρόλα μου κλειστά.

0: Λοιπόν, πάμε και στα εισιτήρια διαρκείας της ΠΑΕΟΦΗ που παρουσιάστηκαν σήμερα από την κριτική ΠΑΕ σε μια εκδήλωση που το παρόν έδωσαν ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕΟΦΗ, ο Ηλίας Πουρσανίδης, ο διευθυντής επικοινωνίας της κριτικής ομάδας, ο Μανούλης Βοιατζάκης, και ο υπεύθυνος των εισιτηρίων, ο κύριος Γιώργος Παπουτσάκης. Ήταν οι τρεις που έδωσαν το παρόν στη συνέντευξη τύπου. Πάμε να ακούσουμε έτσι την προλογική τοποθέτηση του αντιπροέδρου της ΠΑΕΟΦΗ, του Ηλία Πουρσανίδη, και κάποιες ερωτήσεις που δέχτηκε. Και άμεσως μετά θα σχολιάσουμε και τις τιμές των εισιτηρίων και θα πούμε και κάποια, θα κάνουμε και κάποιες διευκρινήσεις.
1: Όπως είδατε και χτες στο παιχνίδι της Εθνικής, πλέον το Παγκρίτιο στάδιο είναι ένα γήπεδο υψηλών προδιαγραφών που ακόμα θέλει βελτιώσεις, τις οποίες τις επόμενες μέρες θα επέμβουμε ξανά για να το φέρουμε εκεί που θέλουμε, ώστε στα ευρωπαϊκά μας παιχνίδια να είναι ένα γήπεδο πανέτοιμο, αλλά όπως είδατε και χτες είναι ένα στάδιο πλέον όπως του αξίζει. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά δίνουμε μεγάλη βάση στην οικογένεια και γι' αυτό το λόγο και φέτος μια στρατηγική απόφαση να φέρουμε τα νέα παιδιά στο γήπεδο, να φέρουμε τα νέα παιδιά κοντά στον Όφι και να ζήσουν μαζί μας την εμπειρία της Ευρώπης. Ισχύει και φέτος, όπως και πέρσι, αυτό που κάναμε με τα παιδιά μέχρι 15 χρονών, το πρώτο παιδί να μπαίνει δωρεάν. Άρα καταλαβαίνετε ότι όπως και εμείς οι παλιότεροι είχαμε ζήσει στα τέλη του 80, αρχές του 90, την εμπειρία της Ευρώπης με τον Όφι, το ίδιο θέλουμε να νιώσουν και τα νέα παιδιά της Κρήτης, να έρθουν κοντά στην ομάδα μας και να ζήσουμε αυτή την εμπειρία, την επαναφορά μας ουσιαστικά, την επιστροφή μας, καλύτερα να πω, στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Θα γίνουν εδώ μέσα στο Παγκρίτιο στάδιο μεγάλα παιχνίδια και να γαλουχίσουμε τα παιδιά και να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά σε αυτό το επίπεδο και να βλέπουν την ομάδα τους σε τέτοια παιχνίδια. Επειδή υπάρχουν πάρα πολλές προσφορές σε διάφορες κατηγορίες, γι' αυτό το λόγο θα ανακοινώσουμε σήμερα τα εισιτήρια διαρκείας και θα δώσουμε σε όλο τον κόσμο μία εβδομάδα περιθώριο να προετοιμαστεί για να δει σε ποια κατηγορία ανήκει και την επόμενη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, θα ξεκινήσει η πώληση των διαρκείας επίσημα.
2: Αν θέλουμε να μιλήσουμε έτσι εντελώς απλοϊκά και ανθρώπινα, αυτό που κάνει ο Όφι φέτος σε μια περίοδο που ξαναγεννιέται, ξανασυστήνεται, όπως είπατε εσείς, με λόγια καρδιάς τι είναι για τον κόσμο του Όφι αυτή η απόφαση της ΠΑΕ εν ώψη της νέας χρονιάς?
1: Νομίζω φάνηκε από πέρσι ποια είναι η στρατηγική μας και ποια είναι η επιθυμία μας. Εμείς νιώθουμε ότι όλοι είμαστε ένα, άρα όλοι πρέπει να είμαστε δίπλα σε αυτό που αγαπάμε, στην ομάδα μας. Εμείς απλά το κάνουμε ακόμα πιο εύκολο με αυτούς τους τρόπους που μόλις είπαν τα παιδιά. Το μόνο που απομένει είναι να το αποδείξει ο κόσμος πόσο αγαπάει αυτή την ομάδα και πόσο κοντά πρέπει και θέλει να είναι.
2: Πέρυσι ήταν η πρώτη χρονιά του Όφι στο Παγκρίτιο. Ξεπεράστηκαν τα 5.000 διαρκείας όλα μαζί, παιδικά και μη. Με βάση το γεγονός ότι ο Όφι επιστρέφει στην Ευρώπη τη νέα σεζόν, τι προσδοκίες υπάρχουν, αν μπορούμε να πούμε, για του χρόνου, και αν υπάρχουν προσδοκίες?
1: Και βέβαια υπάρχουν προσδοκίες μεγάλες.

0: Και αυτό δεν το έχουμε απλά γιατί έτσι θέλουμε να σκεφτόμαστε, αλλά ο κόσμος το απέδειξε σε όλα τα μεγάλα παιχνίδια, ανεξαρτήτως το που ήταν ο τελικός, ταξίδεψε μαζικά και ήταν δίπλα στην ομάδα. Άρα περιμένουμε φέτος και με όλο αυτό που παρουσιάσαμε σήμερα, πρώτον να πούμε ένα ευχαριστώ σε όλους αυτούς που στήριξαν την ομάδα πέρσι σε όλα τα μεγάλα παιχνίδια και ζήσαμε πραγματικά ιστορικές στιγμές με την κατάκτηση του κυπέλου, αλλά και να τους κάνουμε ακόμα να έρθουν πιο κοντά στην ομάδα, ακόμη περισσότεροι. Γι' αυτό, όπως είδατε, υπάρχει και κατηγορία εκπτωτική ακόμα και σε αυτούς που ήρθαν μόνο στο Βόλο, μόνο στο τελικό. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό? Γιατί θέλουμε αυτό τον κόσμο, αυτές τις οικογένειες, αυτούς τους φιλάθλους που ήρθανε και ζήσαν αυτή την εμπειρία και σίγουρα θα έχουν να θυμούνται για μια ζωή αυτό που έζησαν στο Βόλο, να συνεχίσουν αυτή την εμπειρία και στο... να υπάρχει συνέχεια και να τη ζήσουν και μέσα στο Παγκρίτιο. Άρα για μας είναι μια πολύ σημαντική χρονιά για όλους μας, και μέσα στον οργανισμό και έξω από την ομάδα, και όταν λέω κόσμο εννοώ και τον κόσμο που δεν ερχόταν μέχρι τώρα στο γήπεδο. Γι' αυτό το λόγο θέλουμε με αυτό να πούμε ένα ευχαριστώ και να προσκαλέσουμε όλο τον κόσμο να έρθει να στηρίξει την ομάδα μας.
1: Και νομίζω αυτό που είπες και στην αρχική σου τοποθέτηση, ότι για μία ακόμα χρονιά τα παιδιά θα είναι εδώ, θα είναι κοντά μας, θέλουμε την οικογένεια κοντά μας, θέλουμε τους γονείς να πάρουν τα παιδιά τους και να έρθουν στο Παγκρίτιο στάδιο να παρακολουθήσουν την επιστροφή της ομάδας στην Ευρώπη και όλα τα παιχνίδια βέβαια στις εγχώριες διοργανώσεις. Μην ξεχνάμε ότι ο Όφη είναι ο κυπελούχος Ελλάδας. Έτσι φέτος μπαίνουμε στο γήπεδο και περιμένουμε τον κόσμο να είναι και πάλι κοντά μας αυτή την αγωνιστική σεζόν.
0: Ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά ότι μεγάλωσαν γενιές χωρίς να δουν μια επιτυχία. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά όσοι βρίσκεστε εδώ μέσα. Οι νέες γενιές που δεν έζησαν τα χρόνια, όπως είπα, στα τέλη του 80, αρχές του 90, που η ομάδα είχε επιτυχίες, είναι μια ευκαιρία τώρα και με αυτόν τον τρόπο που μόλις παρουσιάσαμε να έρθουν κοντά στην ομάδα και να ζήσουν. Και γι' αυτό θέλουμε και τα νέα παιδιά, γι' αυτό επιμένουμε σε αυτό και φέτος. Τα παιδιά που είναι κάτω των 15 να έχουν τη δυνατότητα να έρθουν και να γνωρίσουν αυτή την εμπειρία από κοντά δωρεάν.
2: Δεν έχει να κάνει με τα εισιτήρια διαρκείας. Έχει να κάνει πιο πολύ με το στέγαστρο. Επειδή ρωτάει ο κόσμος αν γνωρίζουμε κάτι από τον Δήμο σχετικά με την αποκατάσταση.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι κάτι έτοιμο για την επόμενη σεζόν.
3: Μάλιστα, ακούσαμε και μια ερώτηση που έχει να κάνει και με τα σκέπαστρα. Βέβαια δεν είναι και θέμα του Όφη. Η αντικατάσταση των σκεπάστρων, η οποία έχει τραβήξει πάρα πολλά χρόνια. Να επιστρέψουμε στα εισιτήρια διαρκείας, να πω ότι υπάρχουν σημαντικές εκπτώσεις για τα εισιτήρια διαρκείας, που ξεκινάνε από 30 ευρώ για όσους πήραν πέρσι εισιτήριο διαρκείας, αγόρασαν εισιτήριο για το Super Cup και για τον τελικό κυπέλλου. Αυτοί έχουν 30%. 25% έκπτωση έχουν οι κάτοχοι εισιτήριων διαρκείας της περσινής περίοδου, που αγόρασαν εισιτήριο για το Super Cup και τον τελικό κυπέλλου και ανήκουν στην κατηγορία Silver. Η προηγούμενη του 30% ήταν το Gold. Έχει να κάνει με τους πόντους. Δηλαδή, παρακολουθώντας, ακούσουμε σε λίγο, θα τα εξηγεί ο κ. Παπουτσάκης, παρακολουθώντας έναν αριθμό παιχνιδιών του ΟΦΕ, αυτοί που παρακολούθησαν περισσότερα έχουν περισσότερους πόντους και πάνε στην κατηγορία Gold. Δηλαδή, στην κατηγορία Gold βρίσκονται αυτοί που έχουν πάνω από 2.400 πόντους. Στην κατηγορία Silver, αυτή με 25%, είναι αυτοί που είχαν από 1.800 έως 2.350 πόντους. Και στην κατηγορία Bronze, με 20% έκπτωση, αυτοί που είχαν από 1.200 πόντους έως 1.750. 20% λοιπόν έχουν αυτοί κάτοχοι των εισιτήριων διαρκείας. Επίσης, 20% έχουν οι κάτοχοι

0: εισιτηρίων διαρκείας της περσινής περίοδου με επιβράβευση Silver που αγόρασαν εισιτήριο μόνο για τον τελικό και όχι για το Super Cup. Για τους κατόχους διαρκείας της περσινής περίοδου 20% έχουν και αυτοί που είχαν επιβράβευση Gold και φυσικά θα ανανεώσουν και 20% έχουν όσοι πήγαν στον τελικό πέρσι του κυπέλου χωρίς να είναι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας. 15% είναι για τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας της περσινής περίοδου με επιβράβευση bronze που αγόρασαν εισιτήριο για τον τελικό και αυτοί που είχαν πέρσι εισιτήρια διαρκείας με κατηγορία επιβράβευση silver που θα ανανεώσουν. Και 10% είναι για τους κατόχους εισιτήρια διαρκείας με επιβράβευση bronze και για τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας χωρίς κατηγορία επιβράβευση που αγόρασαν εισιτήριο για τον τελικό κυπέλο. Και υπάρχει και μια έκπτωση 5% για τους κατόχους περσινού, απλά να ήταν κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας στην περσινή περίοδο χωρίς να έχουν κάποια κατηγορία επιβράβευσης. Οι τιμές τώρα των εισιτήριων που αφορούν και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του ΟΦΗ είναι στη θύρα 14 130 ευρώ, αλλά με την έκπτωση μπορούν αυτά να φτάσουν πολύ πιο χαμηλά τα ποσά, να πούμε χαρακτηριστικά που μπορούν να φτάσουν στην κατηγορία αυτή, είναι τα πιο φθηνά. Υπάρχουν βέβαια και τα για άνεργους και φοιτητές που ξεκινούν από 85 ευρώ και θα πρέπει βέβαια να υπάρχει αποδεικτικό κάρτα ανεργίας για τους άνεργους και κάρτα, φοιτητική κάρτα για τους φοιτητές και τα εισιτήρια κοστίζουν 85 ευρώ. Λοιπόν, στη θύρα 14 ξεκινούν οι τιμές από 130 ευρώ, αλλά με την έκπτωση, τη μέγιστη έκπτωση μπορεί να φτάσουν στα 91, δηλαδή με 30%. Με 25,97,5, με 20,104, με 15,110, με 10% έκπτωση 117 και με 5% 123. Στις θύρες 9 και 13 τα εισιτήρια είναι 170 ευρώ και μπορούν να πέσουν στα 119 με τη μέγιστη έκπτωση, δηλαδή το 30%. Στις θύρες 10 και 12 κάνουν 180 ευρώ και μπορούν να πέσουν στα 126 με τη μέγιστη έκπτωση. Στη θύρα 11 220 ευρώ και πάνε 154 με 30% έκπτωση. Στις θύρες 3 και 19 330 ευρώ με την έκπτωση 30% πάνε στα 231. Στη θύρα 2 και 20 κοστίζουν 390 ευρώ με την έκπτωση, τη μεγαλύτερη έκπτωση κατεβαίνουν στα 273 και υπάρχουν τα VIP στην 1 650 ευρώ πάνε 455 με την μεγαλύτερη έκπτωση και στα VVIP είναι από 920 ή 44 και υπάρχει μια κατηγορία που έχει και άλλες παροχές, είναι η κατηγορία VVIP Club, 1090 ευρώ κοστίζει το εισιτήριο διαρκείας και κατεβαίνει στα 763. Πολλές διευκρινήσεις δίνουν ο Διευθυντής Επικοινωνίας της ΠΑΕ ΟΦΗ, ο Μανώλης Βογιατζάκης, και ο υπεύθυνος εισιτηρίων της κριτικής ομάδας, ο Γιώργος Παπουτσάκης. Να ακούσουμε έτσι το σχετικό ηχητικό.
1: Πριν ξεκινήσουμε με την ανάλυση των πληροφοριών, να πούμε ότι όσοι αγοράσουν εισιτήριο διαρκείας θα έχουν προτεραιότητα στην αγορά εισιτηρίων για τους ευρωπαϊκούς αγώνες, όπως και για το Super Cup που θα διεξαχθεί στο Παγκρίτιο Στάδιο στις 12 Αυγούστου. Από φέτος, η διαδικασία απόκτησης εισιτηρίου γίνεται πιο γρήγορα, απλά και με ασφάλεια, μέσα από την πλατφόρμα της MOR, που αναλαμβάνει πλέον την έκδοση και διαχείριση των εισιτηρίων της ομάδας μας.
2: Πολύ ωραία. Άρα προχωράμε. Αρχικά με το πρόγραμμα επιβράβευσης, ένα πρόγραμμα που είχαμε ανακοινώσει πριν από κάποιους μήνες, σχετικά με τους κατόχους των εισιτηρίων διαρκείας της σεζόν που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο καιρό, και θα έχουμε τις λεπτομέρειες.
1: Οι εκτόσεις για τα εισιτήρια διαρκείας έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με το πρόγραμμα επιβράβευσης που είχε ανακοινωθεί από την αρχή της αγωνιστικής περίοδου, αναγνωρίζοντας και ανταμείβοντας τη στήριξη και τη συνέπεια των φιλάθλων μας καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Το πρόγραμμα λειτουργήσε ως εξής. Στους εντός έδρας αγώνες με Ολυμπιακό, ΑΕΚ, Άρη, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, κάθε κάτοχος εισιτηρίου διαρκείας που βρέθηκε στο

0: γήπεδο, κέρδισε 100 πόντους. Στους υπόλοιπους εντός έδρας αγώνες πρωταθλήματος κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον, η παρουσία στο γήπεδο αντιστοιχούσε σε 150 πόντους. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι για όλους τους αγώνες που διεξήχθησαν και κλεισμένο των θυρών ή σε διαφορετική έδρα, προσθέθηκαν οι αντίστοιχοι πόντοι στους κατόχους στηρίου διαρκείας. Ανάλογα με το σύνολο των πόντων που συγκέντρωσαν οι φιλάθλοι, εντάσσονται σε τρεις κατηγορίες. Bronze από 1.200 έως 1.700 πόντους, Silver από 1.800 έως 2.350 πόντους και Gold από 2.400 πόντους και άνω.
1: Βλέπετε και ανάλογα και τις εκπτώσεις που υπάρχουν σε κάθε κατηγορία, οπότε ο κάθε φίλαθλος μπορεί να ξέρει, να δει σε πόσα μάτς έχει πάει και να γνωρίζει τι έκπτωση θα έχει στο διαρκείας του. Πάμε τώρα στις εκπτωτικές κατηγορίες.
0: Όπως πέρσι, έτσι και φέτος, οι εκπτώσεις φτάνουν έως το 30%. Ως επιπλέον ένδειξη εκτίμησης πως όσους βρέθηκαν δίπλα στην ομάδα μας σε δύο από τις σημαντικότερες στιγμές της χρονιάς, πέρα από τις αρχικές εκπτώσεις που προέβλεπε το πρόγραμμα επιβράβευσης, έχει οριστεί πρόσθετη έκπτωση για τους φιλάθλους που παρακολούθησαν το Super Cup και τον τελικό κυπέλλου στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Για παράδειγμα, με 30% εποφελούνται οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας 2025-2026 με κατηγορία επιβράβευσης Gold, που αγόρασαν εισιτήριο στο Super Cup αλλά και στον τελικό κυπέλλου Ελλάδας 2026. Επιπλέον, έχει οριστεί 20% έκπτωση για όσους αγόρασαν εισιτήριο στον τελικό κυπέλλου Ελλάδας 2026, χωρίς να είναι κάτοχοι εισιτήριου διαρκείας τη σεζόν 25-26.
1: Άρα, Γιώργο, συγγνώμη που σε διακόπτω. Με τον τρόπο αυτό, δίνουμε την όθηση ουσιαστικά και την ευκαιρία σε φιλάθλους οι οποίοι πέρυσι δεν είχαν αγοράσει εισιτήριο διαρκείας, αλλά έκαναν το ταξίδι στο Βόλο, να υποφεληθούν έκπτωσης 20% για να έρθουν φέτος στην παρέα μας, για να κάνουμε πραγματικά το Παγκρίτιο Στάδιο μια πολύ μεγάλη έδρα και να βοηθήσουμε τον Όφη στην νέα σεζόν. Επειδή είναι πολλές εκπτωτικές κατηγορίες, θα μπορεί ο κόσμος να τη βλέπει ακόμα και τώρα στο επίσημο site της ομάδας και εσείς φυσικά που θα το μεταφέρετε, για να δούμε αναλυτικά φυσικά σε ποια εκπτωτική κατηγορία ανήκουν.
0: Θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι συγκεκριμένες εκπτώσεις αλλά και το δικαίωμα ανανέωσης του εισιτηρίου διαρκείας θα είναι σε ισχύ μέχρι τις 5 Αυγούστου στις 11.59 το βράδυ. Συγγνώμη, μέχρι τις 5 Ιουλίου.
1: Ναι,
0: από τις 6 Ιουλίου μέχρι και τις 2 Αυγούστου θα υπάρξει η δυνατότητα αγοράς εισιτηρίου διαρκείας χωρίς το δικαίωμα έκπτωσης.
1: Άρα λοιπόν, εκπτώσεις όσοι το δικαιούνται και όσοι θέλουν για πρώτη φορά να πάρουν διαρκείας ενώ ήταν στο Βόλο έως τις 5 Ιουλίου τα μεσάνυχτα. Σωστά. Πάμε στα οικογενειακά πακέτα.
0: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η ομάδα μας διατηρεί τη δέσμευσή της στη στήριξη της οικογένειας, προσφέροντας δυνατότητα στα παιδιά έως 15 ετών να βρίσκονται στο γήπεδο δωρεάν. Συγκεκριμένα, στις θύρες 9, 10, 11, 12, 13 και 14, σε κάθε εισιτήριο διαρκείας γονέα ή κηδεμόνα, αντιστοιχεί ένα δωρεάν εισιτήριο διαρκείας για το παιδί του, εφόσον αυτό έχει γεννηθεί από 1η-1η του 2011 και μετά. Για κάθε επιπλέον παιδί πέρα του πρώτου, ισχύει έκπτωση 50%. Όσον αφορά τις θύρες 1 VIP, 2, 3, 19 και 20, προσφέρεται έκπτωση 50% στα παιδικά εισιτήρια διαρκείας έως 15 ετών.
1: Όπως και πέρυσι, Γιώργο, έτσι και φέτος, αν υπάρχουν δύο γονείς στο γήπεδο, εννοείται δικαιούνται δύο παιδιά δωρεάν να έχουν στις συγκεκριμένες θύρες την ανατολική εξέδρα, ενώ στη δυτική εξέδρα με 50% έκπτωση. Πάμε στις επόμενες κατηγορίες.
0: Φέτος αυξάνονται οι VIP θέσεις μας και προστίθεται μια κατηγορία για τους κατόχους VIP εισιτηρίων. Το Όφη VVIP Club αποτελεί την πιο premium επιλογή του γηπέδου, με ειδικά σχεδιασμένα gaming καθίσματα Undersit, θέσεις μπροστά σε έδρανο, δυνατότητα παραγγελίας μέσω online μενού, καθώς και προσωπική θέση στάθμευσης με εύκολη πρόσβαση στη θύρα. Αντίστοιχα, η κατηγορία 1 VVIP προσφέρει εξαιρετικές θέσεις στην κεντρική θύρα, υψηλό επίπεδο αγωνιστική εμπειρία και καθορισμένη θέση πάρκινγκ. Ενώ στην κατηγορία 1 VIP παρέχεται εξασφαλισμένη θέση στάθμευσης εντός αθλητικής εγκατάστασης.
1: Και σε πολύ καλή θέαση, βέβαια, έτσι και από τη θύρα αυτή, πολύ καλή θέαση για τον αγωνιστικό χώρο.
0: Σε όλες τις παραπάνω κατηγορίες, οι κάτοχοι απολαμβάνουν πρόσβαση στο lounge του γηπέδου, έναν χώρο υψηλών προδιαγραφών που συνδυάζει άνεση, ποιοτική εξυπηρέτηση και τη φιλοξενία που αρμόζει στην εμπειρία ενός αγώνα του Όφη.
1: Προχωράμε στις κατηγορίες των εισιτηρίων ΑΜΕΑ, των φοιτητών και των ανέργων.
0: Τα μεμονωμένα εισιτήρια ΑΜΕΑ, καθώς και οι θέσεις του συνοδού, είναι δωρεάν και διατίθενται με σειρά προτεραιότητας έως και 72 ώρες πριν τον κάθε εντός έδρας αγώνα. Τα μεμονωμένα εισιτήρια ΑΜΕΑ θα είναι διαθέσιμα στις θύρες 2 και 3 και ο αριθμός τους είναι περιορισμένος. Όσον αφορά τα ειστήρια διαρκείας φοιτητών και ανέργων, θα

0: Δίδονται στη θύρα 13 του Παγκριτίου Σταδίου, στη τιμή των 85 ευρώ. Για την αγορά φοιτητικού ειστηρίου διαρκείας είναι απαραίτητη προσκόμιση φοιτητικής ταυτότητας ή βεβαίωση σπουδών σε ισχύ, ενώ για την αγορά ειστηρίου ανέργων απαιτείται προσκόμιση βεβαίωσης ανεργίας σε ισχύ. Για παράδειγμα, στη θύρα 14, με αρχή τιμή του ειστηρίου διαρκείας στα 130 ευρώ, η τιμή ανά αγώνα διαμορφώνεται στα 5 ευρώ και 20 λεπτά. Ενώ η τιμή του μεμονωμένου εισιτηρίου για τους αγώνες πρωταθλήματος και κυπέλου θα είναι στα 10 ευρώ και για τους ευρωπαϊκούς αγώνες στα 15 ευρώ. Αντίστοιχα, στη θύρα 11, η μέση τιμή του εισιτηρίου διαρκείας ανά αγώνα είναι στα 8 ευρώ και 80 λεπτά. Ενώ στα μάτς του πρωταθλήματος και του κυπέλου θα είναι στα 25 ευρώ και στα ευρωπαϊκά μάτς στα 35 ευρώ. Τέλος, στη θύρα 1 VIP, η μέση τιμή σε 25 αγώνες είναι στα 26 ευρώ. Αντίστοιχα, το μεμονωμένο εισιτήριο για τις εγχώριες διοργανώσεις θα κοστίζει 60 ευρώ, ενώ για την Ευρώπη 80 ευρώ.
1: Νομίζω μια πρόχειρη ματιά στο συγκεκριμένο πίνακα γίνεται κατανοητό ότι το πόσο πολύ συμφέρει τον φίλαθλο να αγοράσει ένα εισιτήριο διαρκείας φέτος και να έχει εξασφαλισμένη θέση στις εκδόσεις του Παγκριτίου Σταδίου. Όταν μιλάμε ότι η μέσο τιμή του εισιτηρίου ξεκινάει από 5 ευρώ και 20 λεπτά. Στην Ευρώπη θα είναι το λιγότερο, θα είναι 15 στη συγκεκριμένη θύρα και 10 στην Ελλάδα. Αυτές οι τιμές θα ισχύσουν για όλη τη χρονιά, ανεξαρτούς αντιπάλου, είτε στην Ελλάδα είτε στην Ευρώπη, οι τιμές που μένετε. Νομίζω καταλαβαίνει κανείς ότι είναι πλέον ευκαιρία για τον κόσμο να εξασφαλίσει το εισιτήριό του και να είναι κοντά στην ομάδα αυτή την περίοδο. Προχωράμε, Γιώργο, και σε ένα σενάριο αγοράς, σε δύο σενάρια αγοράς ουσιαστικά, οικογενειακού πακέτου διαρκείας, πόσο θα στοιχίσει φέτος στην οικογένεια.
0: Στο πρώτο σενάριο αγοράς οικογενειακού πακέτου ένας γονέας και ένα παιδί δωρεάν στη θύρα 11, η τιμή ανά άτομο ξεκινά από 4 ευρώ και 40 λεπτά και φτάνει με τις εκτόσεις μέχρι και τα 3 ευρώ και 8 λεπτά. Απ' την άλλη πλευρά, το συνολικό κόστος των μεμονωμένων εισιτηρίων για ένα αγώνα σε εγχώρια διοργάνωση θα είναι 37 ευρώ και 50 λεπτά, ενώ για τα μάτς ευρωπαϊκής διοργάνωσης θα είναι 52 ευρώ και 50 λεπτά. Στη θύρα 13 αντίστοιχα, τα μεμονωμένα εισιτήρια θα κόστιζαν συνολικά 22 ευρώ και 50 λεπτά για την Ελλάδα και 30 ευρώ για την Ευρώπη, ενώ με την αγορά του οικογενειακού πακέτου διαρκείας, η τιμή ανά άτομο φτάνει μέχρι και τα 2 ευρώ και 38 λεπτά. Τέλος, στο δεύτερο σενάριο αγοράς οικογενειακού πακέτου, δύο γονείς και δύο παιδιά δωρεάν στη θύρα 11, η τιμή του εισιτηρίου διαρκείας ανά άτομο με τις εκτόσεις φτάνει τα 3 ευρώ και 8 λεπτά. Ενώ το συνολικό κόστος των μεμονωμένων εισιτηρίων για τα μάτς πρωταθλήματος ή του κυπέλου είναι 75 ευρώ και για ευρωπαϊκό αγώνα 105 ευρώ. Ομοίως, στη θύρα 13, τα μεμονωμένα εισιτήρια θα κόστιζαν συνολικά 45 ευρώ για την Ελλάδα και 60 ευρώ για την Ευρώπη, ενώ με την αγορά του οικογενειακού πακέτου διαρκείας η τιμή ανά άτομο φτάνει μέχρι και τα 2 ευρώ και 38 λεπτά.
1: Ωραία. Νομίζω και τα συγκεκριμένα σενάρια αποδεικνύουν για μία ακόμα φορά αυτό που λέγαμε λίγο πριν. Δεν θέλαμε να σας κουράσουμε με πολλά νούμερα, γιατί είχαν πολλές εκδοτικές κατηγορίες και δεν θέλουμε να κουραστεί ο κόσμος με αυτό. Θα έχει την ευκαιρία, όπως είπε και ο Γιώργος πριν από λίγο και ο κ. Προυσανίδης, για μία εβδομάδα ο κόσμος του ΟΦΗ να τα μελετήσει. Εννοείται ότι το τμήμα εισιτηρίων είναι καθημερινά 10 με 6 στη διάθεση των φιλάθλων της ομάδας για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζονται. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, οι φίλαθλοι μας μέσω email, οι φίλαθλοι που είναι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας της προηγούμενης σεζόν, θα ενημερωθούν με email για το ποια κατηγορία ανήκουν ουσιαστικά, έτσι ώστε να γνωρίζουν και σε ποια τι έκπτωση θα έχουν για την φετινή σεζόν.
2: Οι τρόποι αποπληρωμής είναι μέσω καρτών, με δόσεις, είναι...
0: Σωστά, είναι μέσω κάρτας, με πιστωτική κάρτα από 4 δόσεις απλές και έως 12 δόσεις η OFI Visa.
1: Άρα οποιαδήποτε πιστωτική κάρτα και να έχεις, το λιγότερο 4 δόσεις μπορείς να έχεις, η OFI Visa προσφέρει 12. Κώστα, παρακαλώ.
3: Επειδή αλλάζει λίγο η πλατφόρμα διάθεσης, θα χρειαστεί να γίνει κάποια άλλη διαδικασία από όσους θέλουν να αγοράσουν, θα ενημερωθεί αυτόματα για το ποια θέση είχαν την προηγούμενη χρονιά.
0: Σωστά, θα ενημερωθεί αυτόματα η πλατφόρμα και ουσιαστικά τη Δευτέρα που θα ξεκινήσει η διάθεση θα κοινοποιηθούν και οδηγίες για το πώς ακριβώς θα τρέξει η διαδικασία. Πάντως η πλατφόρμα θα είναι ενημερωμένη σε σχέση με πέρυσι.
1: Ο κόσμος να μην ανησυχεί με αυτό, με το τεχνικό κομμάτι, γιατί καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας θα φροντίζουν τα παιδιά από το τμήμα εισιτηρίων να έχουν κάνει όλες τις αλλαγές που χρειάζονται, έτσι ώστε τη Δευτέρα να είναι τα πάντα έτοιμα σε μία εβδομάδα και να μπορεί ο κόσμος να προμηθευτεί να ανανεώσει αρχικά τη θέση του στο Παγκρίτιο Στάδιο. Εγώ να σας πω ότι και φέτος θα τρέξει αυτό το πρόγραμμα επιβράβευσης παρακολούθησης αγώνων, αυτό που σας είπαμε και σας παρουσίασε ο Γιώργος και στην αρχή, έτσι ώστε ο κόσμος

0: Ως να έχει εκπτώσεις και την επόμενη χρονιά, που θα είμαστε πρώτα ο Θεός και πάλι εδώ, για να μπορέσουμε να γνωρίζει τι έκπτωση θα έχει για την επόμενη χρονιά ουσιαστικά στα εισιτήρια διαρκείας. Άρα, όσο πιο πολύ έρχεται ο κόσμος στο γήπεδο, τόσο μεγαλύτερη που θα είναι η έκπτωση που θα έχει και την επόμενη χρονιά. Αυτό που ισχύει και φέτος θα γίνει και την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Δεν ξέρω αν θέλετε κάπου αλλού να σταθούμε στο συγκεκριμένο κομμάτι. Θα επαναλάβω ότι σε λίγη ήδη υπάρχει στο site της ομάδας όλη η πληροφορία από την παρουσίαση και στα social της ομάδας θα τρέξει σε λίγο, θα μπορεί ο κόσμος να τα δει και φυσικά μέσω των δικών σας μέσων ενημέρωσης θα μπορούμε να ενημερώσουμε τον κόσμο για οτιδήποτε χρειαστεί.
1: Λοιπόν, έχουμε να πούμε και κάποια πράγματα ακόμη για τα εισιτήρια διαρκείας, όμως τώρα πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την καλή συνάδελφο την Εύα Μαστρογιαννάκη και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
2: Η ώρα είναι 4.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, άμεση ήταν η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων το μεσημέρι μετά από διπλό συναγερμό για πυρκαγιές, οι οποίες εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα στο καλοχωριό Μονοφατσίου και στην περιοχή των Μαλάδων στο Ηράκλειο. Χάρη στο συντονισμό και την ταχύτητα των πυροσβεστικών δυνάμεων, η κατάσταση και στα δύο μέτωπα τέθηκε γρήγορα υπό πλήρη έλεγχο. Δρυμή επίθεση κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη και της κυβέρνησης για τα ζητήματα της ακρίβειας, της διαχείρισης του μεταναστευτικού, εξαπέλυσε μιλώντας σήμερα στο Ράδιο Κρήτη ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ επανέλαβε την ανάγκη για πολιτική αλλαγή. Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες ασφαλτοστρώσεων στο κέντρο του Ηρακλείου. Από νωρίς το πρωί, τα συνεργεία πιάσαν δουλειά στην οδό Αβέροφ, όπου πραγματοποιούνται εργασίες ανακατασκευής του οδοστρώματος. Οι παρεμβάσεις θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες σε άλλα κομβικά σημεία. Σαφή και χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες ήταν τα θέματα σε ιστορία και φυσική που εξετάστηκαν σήμερα οι μαθητές των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Πολύ απαιτητικά χαρακτηρίζονται τα θέματα της οικονομίας. Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε αργά χθες το βράδυ σε χωριό των Χανίων. Μια 70χρονη γυναίκα και ο 58χρονος σύντροφός της λογομάχησαν έντονα με την κατάσταση να ξεφεύγει. Η γυναίκα φέρεται να χτύπησε τον άνδρα με μαχαίρι στο κεφάλι, ενώ εκείνος ανταπέδωσε το χτύπημα επίσης στο κεφάλι της με πατερίτσα. Στα ύψη ένταση στη Μέση Ανατολή με εκατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Μαχητικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν εκτεταμένη επίθεση σε στρατηγικά συστήματα άμυνας σε ολόκληρο το Ιράν, ενισχύοντας περαιτέρω την ελευθερία δράσης της Ισραηλινής αεροπορίας στον Ιρανικό εναέριο χώρο. Ευρεία νίκη του Πρωθυπουργού Νικόλ Πασινιάν, σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών στην Αρμενία. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 5.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: καλά.
1: Λοιπόν, μπήκαμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Έτσι, να κλείσουμε το θέμα των εισιτήριων διαρκείας. Πραγματικά νομίζω ότι είναι πολύ καλές τιμές και αξίζει ο κόσμος να πάρει εισιτήρια διαρκείας, γιατί βγαίνουν πολύ πιο φθηνά με το να κάνει επιλογές μεμονωμένων αγώνων. Να πω και τις τιμές που θα έχουν τα μεμονωμένα παιχνίδια της κριτικής ομάδας σε Ελλάδα και Ευρώπη. Για παράδειγμα, τα εισιτήρια τα απλά στη θύρα 14 είναι 10 ευρώ για τα ελληνικά παιχνίδια κυπέλλου πρωταθλήματος και 15 ευρώ για την Ευρώπη. Στις θύρες 9 και 13, 10 και 12, 15 ευρώ στην Ελλάδα, 20 ευρώ τα ευρωπαϊκά, για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του ΟΦΗ. Μιλάμε πάντα για τα απλά εισιτήρια. Στη θύρα 11, 25 ευρώ για τα ελληνικά παιχνίδια του ΟΦΗ, σε πρωτάθλημα και κύπελλο, και 35 για τα ευρωπαϊκά. Στις θύρες 3 και 19, 30 ευρώ τα παιχνίδια πρωταθλήματος και κυπέλλου και 40 ευρώ τα ευρωπαϊκά. Στην θύρα 2 αλλά και στην 20, 40 ευρώ τα παιχνίδια στην Ελλάδα και 50 ευρώ θα κοστίζουν τα εισιτήρια για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του ΟΦΗ. Και στα VIP 50 ευρώ για παιχνίδια ελληνικού πρωταθλήματος και κυπέλλου και 70 ευρώ για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, και στα VVIP της θύρας 1 60 ευρώ τα εισιτήρια για αγώνες πρωταθλήματος ή κυπέλλου, πάντα τα απλά, και 80 ευρώ τα εισιτήρια για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του ΟΦΗ. Τώρα, σε σχέση με πέρσι, να πω ότι οι τιμές είναι λίγο αυξημένες, αλλά υπάρχουν τουλάχιστον 4 επιπλέον παιχνίδια. Είναι τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του ΟΦΗ. Δηλαδή, οι τιμές στα εισιτήρια διαρκείας της περσινής περίοδου ήταν στη θύρα 14 100 ευρώ, τώρα είναι 130. Στις θύρες 9 και 13 είναι 170 ευρώ τώρα και πέρσι ήταν 130, 40 ευρώ διαφορά. Στις θύρες 10 και 12 ήταν πέρσι 140, φέτος είναι 180. Στη θύρα 11 κοστίζουν 2,20, έκαναν πέρσι 160. Αλλά υπάρχουν βέβαια και όλα αυτά οι επιβραβεύσεις, δωρεάν εισιτήρια για παιδιά έως 15 ετών, οικογενειακό εισιτήριο με δωρεάν το πρώτο παιδί μέχρι 15 ετών και 50% στο δεύτερο. Νομίζω ότι είναι πολύ ελκυστικά τα εισιτήρια διαρκείας, προκειμένου ο κόσμος να παρακολουθήσει τον Ευρωπαίο ΟΦΗ την επόμενη σεζόν. Και βέβαια να επαναλάβω ότι αυτές οι τιμές είναι για τα παιχνίδια πρωταθλήματος, που είναι σίγουρα 13 στην κανονική σεζόν, τουλάχιστον άλλα 3 στην δεύτερη φάση του πρωταθλήματος, 16

0: Συν τα 4 ευρωπαϊκά, 20 συν τα φιλικά. Δηλαδή μιλάμε για πάνω από 20 παιχνίδια. Και την ίδια ώρα διάβαζα πριν από λίγο ένα ρεπορτάζ που έχει να κάνει, σήμερα παρουσίασε τα εισιτήρια διαρκείας και η ομάδα του Λεβαδιακού, και οι τιμές τους τώρα του Λεβαδιακού, τα εισιτήρια διαρκείας χωρίς Ευρώπη για το Λεβαδιακό, βλέπω ότι ξεκινούν από 140, από τα γυναικεία, εντάξει, 120 ευρώ τα κανονικά εισιτήρια διαρκείας, ξεκινούν από 140 ευρώ του Λεβαδιακού και 165, 150, υπάρχει και οικογενειακό πακέτο. Δηλαδή βλέπουμε ότι οι πιο φθηνές τιμές των εισιτηρίων διαρκείας του ΟΦΗ, που έχει και την Ευρώπη και πραγματικά έχει και άλλη δυναμική, είναι πιο φθηνές από ό,τι του Λεβαδιακού. Αυτά λοιπόν με τα εισιτήρια διαρκείας κυκλοφορούν 15 Ιουνίου, όπως είπε και ο Διευθυντής Επικοινωνίας της ΠΑΕ ΟΦΗ, επειδή υπάρχει αυτή η επιβράβευση στους κατόχους των εισιτηρίων διαρκείας ανάλογα με τον αριθμό των αγώνων που παρακολούθησαν, να έχουν και μεγαλύτερη έκπτωση. Θα ενημερωθούν οι κάτοχοι των εισιτηρίων διαρκείας της περσίνης περίοδου με email σε ποια κατηγορία ανήκουν, οπότε μετά θα ξέρουν και τι έκπτωση έχουν και θα επιλέξουν σε ποια θύρα θα αγοράσουν εισιτήριο διαρκείας για τη νέα περίοδο. Αφήνουμε τα εισιτήρια διαρκείας και τον ΟΦΗ για να πάμε και στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, η οποία ολοκλήρωσε τα φιλικά της φετινής σεζόν με φιλική ήττα από την ανανεωμένη Εθνική Ομάδα της Ιταλίας χθες στο Παγκρίτιο Στάδιο με 1-0, σε ένα φιλικό όπου η Εθνική Ομάδα παρουσιάστηκε με πολλές αλλαγές στο πρώτο ημίχρονο απέναντι, όπως είπαμε, σε μια Εθνική Ιταλίας η οποία είχε ως βάση την Εθνική Ελπίδων. Η Ιταλία η οποία περιόρισε την Ελλάδα, η οποία στο πρώτο ημίχρονο ήταν απογοητευτική, δεν μπήκε περιοχή στο πρώτο ημίχρονο, δέχτηκε γκολ από το αστέρι της Ίντερ, τον Εσπόζιτο, στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, και στο δεύτερο ημίχρονο με τις αλλαγές που έκανε ο προπονητής της εθνικής μας, ο Γιωβάνοβης, και με την αριθμητική υπεροχή που απέκτησε η εθνική στο 68 όταν ο Ρεζιάνη τράβηξε τη φανέλα του Τάσου Δουβίκα που έφευγε από καλή θέση, η εθνική μας πίεσε στο τέλος, δεν κατάφερε όμως να πετύχει τουλάχιστον τον γκολ της σοφάρισης και ο κόσμος έφυγε απογοητευμένος, γιατί η αλήθεια είναι ότι περίμενε καλύτερο πρόσωπο από την Εθνική Ομάδα. Περίπου 13 με 14.000 φίλαθλοι βρέθηκαν χθες βράδυ στο Παγκρίτιο Στάδιο. Η Εθνική μας η οποία ξεκίνησε με Βλαχοδήμο, Ρέτσο, Χαζιδιάκο, Κουλιεράκη, Βαγιανίδη, Τριάντη, Μουζακίτη, Κυριακόπουλο, Τζόλι, Δουβίκα, Μασούρα, αυτή ήταν η εντεκάδα, σε ένα πρώτο ημίχρονο που θα λέγαμε ότι ο Τζόλις ήταν αυτός που έκανε τη διαφορά για την Εθνική. Σε καμία περίπτωση έτσι είχε έντονο πρόβλημα στο κέντρο ο Τριάντης, μία από τις πρόσφατες κλήσεις της Εθνικής από τον Ιβάν Γιωβάνος, σε καμία περίπτωση δεν έπεισε με την παρουσία του και νομίζω ότι ο Ανδρούζος που τον αντικατέστησε, ο μέσος του ΟΦΗ, ήταν πολύ καλύτερος, αλλά σίγουρα είναι νέο παιδί ο Τριάντης. Δεν μπορεί να κρυθεί από τη χθεσινή εμφάνιση. Θα τον δούμε και στα υπόλοιπα παιχνίδια της εθνικής ομάδας. Πάμε όμως να ακούσουμε το σχόλιο του Ιβάν Γιωβάνοβιτς για το χθεσινό φιλικό της εθνικής απέναντι στην Ιταλία.
1: Μιλήστε μας για τους λόγους της ήττας, για τα πράγματα που επισημάνετε, επί τα θετικά και τα αρνητικά.
2: Θετικά σίγουρα δεν υπήρχαν. Δεν υπήρχαν αρκετά, περισσότερα ήταν αρνητικά. Νομίζω ότι οι λόγοι της ήττας ήταν απλοί, γιατί στο πρώτο ημίχρονο και από την αρχή του παιχνιδιού ουσιαστικά αυτό που θέλαμε να κάνουμε

0: Δεν μπορούσαμε να κάνουμε. Πολύ νωρίς και χωρίς κάποιο ιδιαίτερο λόγο γυρνούσαμε στο χαμηλό μπλοκ, low block. Δώσαμε πλήρεστατα το γήπεδο στον αντίπαλο να μπορεί να κυκλοφορήσει την μπάλα, να ψάχνει τις στιγμές. Και από μια θέση που βρισκόμασταν σε όλη τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να είμαστε και ενεργητικοί, να μπορούμε να επιτεθούμε, να μπορούμε να είμαστε πιο κοντά στον αντίπαλο. Τρέχαμε χωρίς λόγο να καλύψουμε τους χώρους και ουσιαστικά όταν είχαμε την μπάλα δεν είχαμε καμία λύση ή καμία ιδέα για να μπορούμε, πώς μπορούμε να αναπτύξουμε το παιχνίδι το δικό μας. Και έτσι 45 λεπτά ήταν τελείως διαφορετικά από ό,τι παρουσιάζαμε πριν από 3 μέρες στην Σουηδία με το ίδιο τρόπο παιχνιδιού. Και ουσιαστικά αναγκαστήκαμε λόγω της συμπεριφοράς αυτή να αλλάξουμε και το αγωνιστικό προφάιλ στη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου, γιατί αυτό που παρουσιάζαμε στο πρώτο ημίχρονο δεν είχαμε στόχο να το κάνουμε. Ναι, μεν υπήρχε μια προσπάθεια στη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου, αλλά νομίζω ότι σίγουρα σαν παιχνίδι, σε γενική εικόνα, δεν μπορεί να μας αφήσει ικανοποιημένο.
1: Ήθελα να ρωτήσω αν ξεκινήσατε μία ενδεκάδα στο παιχνίδι της Στοχόλμης που θεωρείτε πιο πολύ κοντά στην αρχική ενδεκάδα που έχετε στο μυαλό σας αυτή βέβαια την εποχή σε σχέση με το σημερινό παιχνίδι. Δηλαδή είδαμε κάποιες διαφορές και θεωρητικά βέβαια έπαιξε ρόλο και η αποβολή ενδεχομένως. Η Εθνική ανέβασε ρυθμούς μετά, στα τελευταία λεπτά του δεύτερου ημίχρονου και γενικότερα ήταν καλύτερη στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Να σας πω, αν δείτε λίγο και τα φιλικά παιχνίδια που κάναμε πέρσι το Ιούνιο εδώ στη Κρήτη με την Σλοβακία και την Βουλγαρία, και με τα δύο παιχνίδια περσινά χρησιμοποίησαμε τελείως δύο διαφορετικές ενδεκάδες. Το ίδιο κάναμε και Μάρτιο μήνα στα παιχνίδια με την Παραγουάη και την Ουγγαρία. Το ίδιο κάναμε και εδώ και ο λόγος είναι απλώς ότι πρέπει τουλάχιστον σε αυτά τα παιχνίδια να έχουμε πολύ καλή εικόνα από όλους τους ποδοσφαιριστές. Το μόνο εύκολο πράγμα ήταν να πηγαίναμε σε όλους αυτούς τα παιχνίδια με τις λιγότερες δυνατές αλλαγές, βλέποντας μόνο αποτέλεσμα. Δεν είναι αυτός μου στόχος. Ο στόχος μου είναι ότι όλα αυτά τα παιδιά που όταν κλειτούν τουλάχιστον στα φιλικά παιχνίδια να έχουν το απαιτούμενο χρόνο οι περισσότεροι από αυτούς για να μπορούμε ουσιαστικά να έχουμε μια καλύτερη εικόνα όσον αφορά το ρόστερ και και τους κατάλληλους ποδοσφαιριστές για τα παιχνίδια Σεπτεμβρίου που είναι ο επόμενος δύσκολος, θα έλεγα, δύσκολος, επόμενος, πώς να το πω, μεγάλος, πώς λέμε, διοργάνωση, μια μεγάλη διοργάνωση, ναι, επειδή γιατί θα συμμετέχουμε πρώτη φορά σε πρώτο όμιλο δυναμικότητας της UEFA, όπου έχουμε πλέον και αντιπάλους πολύ πιο υψηλού επίπεδου. Άρα ήταν χρήσιμο, ήταν καλό. Δεν έχω πρόβλημα να το κάνω. Μπορεί να κάνουμε, να μην κάνουμε καλά παιχνίδια, αλλά δεν πάβει να μην έχω πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη σε όλους αυτούς τους παίκτες που αγωνίζονται. Αγωνιστήκαμε πριν 3 μέρες με διαφορετική ενδεκάδα στο παιχνίδι με την Σουηδία. Σήμερα αγωνιστήκαμε με άλλη ενδεκάδα. Όλα αυτά τα παιδιά για να είναι εδώ σημαίνει ότι αξίζουν να είναι στην εθνική ομάδα. Θέλουν τον χρόνο τους, την ευκαιρία τους και θα μπορούμε και εμείς έτσι γενικώς να έχουμε μια πολύ καλύτερη άποψη και για την αγωνιστική τους κατάσταση αλλά και για το μέλλον τους. Γιατί έρχεται ένας περίοδος όπου υπάρχουν διακοπές, όπου υπάρχουν ευρωπαϊκά παιχνίδια, όπου θα ξεκινήσουν τα προαθλήματα και οι έννοιες μας είναι μέσα από όλα αυτά τα παιδιά να έχουν και το χρόνο συμμετοχής στα παιχνίδια είτε τα ευρωπαϊκά είτε στα προαθλήματα που αγωνίζονται για να μπορούμε να είμαστε όσο είναι δυνατόν πιο έτοιμοι από όλες τις

0: Όψεις για τα παιχνίδια του Σεπτεμβρίου.
1: Από αυτή τη σειρά των φιλικών αγώνων, που προφανώς είναι για να δείτε πράγματα και σε αγωνιστικό και σε παίκτες, τι κρατάτε και τι θέλετε ακόμα να διορθωθεί εν ώψη των αγώνων του Σεπτέμβρη, που είναι προφανώς ο μεγάλος μας στόχος?
0: Το πρώτο πράγμα που κρατάω είναι η συμπεριφορά των παικτών μέσα σε αυτό το κάμπ των 10-11 ημερών που ήμασταν μαζί, όπως πάντα. Άψογοι επαγγελματίες με πολύ μεγάλη διάθεση για προπόνηση, με πολύ τυπική στις υποχρεώσεις τους που έχουν, πολύ μεγάλη διάθεση να εκπροσωπούν την χώρα τους. Όταν τελειώνει μια δύσκολη περίοδο, τα παιχνίδια Ιουνίου πάντα είναι τα πιο δύσκολα. Εγώ είμαι σε μια, θα έλεγα, προνομιούχα θέση να μην έχω θέματα με τους ποδοσφαιριστές όσον αφορά την παρουσία τους στην εθνική ομάδα, και αυτό φαίνεται και από τις προπονήσεις που κάνω. Όσον αφορά τα παιχνίδια, σίγουρα όλοι θέλουμε, επειδή δεν είναι πολλά τα παιχνίδια εθνικής ομάδας, θέλουμε καλά αποτελέσματα, θέλουμε τις νίκες. Υπάρχουν παιχνίδια που δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε όπως είναι σήμερα, μπορεί να χάσουμε, και ξέρουμε ότι χάσαμε όχι μόνο γιατί ο αντίπαλος ήταν καλός, αλλά και γιατί εμείς δεν κάναμε το παιχνίδι που μπορούσαμε να κάνουμε. Μια ήττα για μένα δεν είναι τεράστια απογοήτευση όταν μιλάμε μόνο για τα παιχνίδια που δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη, θα έλεγα, σημασία όσον αφορά το μέλλον. Μάλιστα είναι και ευκαιρία να δουλέψουμε μαζί μια εβδομάδα. Αυτό που λυπάμαι είναι ότι δεν μπορούσαμε να ολοκληρώσουμε αυτό που κάναμε αυτές τις 10 μέρες, γιατί στην ουσία το πρώτο ημίχρονο δεν μας έδωσε δυνατότητα να το κάνουμε σε όλη την διάρκεια του παιχνιδιού. Ήμασταν τόσο έξω από το παιχνίδι που στο ημίχρονο έπρεπε να αλλάξουμε τελείως το σχηματισμό και το αγωνιστικό προφάιλ. Αυτό λυπάμαι, γιατί περίμενα ότι θα μπορούσαμε και σήμερα, όπως και στην Σβηδία, να κάνουμε δύο παιχνίδια με το ίδιο τρόπο από την αρχή μέχρι το τέλος, έτσι το είχαμε προγραμματίσει. Όμως σήμερα η εικόνα του πρώτου ημιχρόνου ήταν τέτοια που δεν μας άφησε πολλά περιθώρια.
2: Χιλιόμετρα, χίλια, χίλια και άλλα τόσα μίλια. Όταν σε δω θα σου δώσω χίλια φιλιά. Στα χίλια ή στη χίλια ύψωσέ τα. Αν μπορείς μέτρησέ τα και ύστερα χώρεσέ τα.

0: πια.
1: Λοιπόν, ακούσαμε τον προπονητή της Εθνικής, τον Ιβάνη Γιοβάνοβιτς. Η αλήθεια είναι ότι διαβάζοντας για τον ελληνικό τύπο υπάρχει γκρίνια γενικά για την εικόνα της Εθνικής, για το πόσο ευθύνη έχει ο Σέρβος τεχνικός σε αυτή την εικόνα. Και η αλήθεια είναι ότι η Εθνική μας με παρόμοια εικόνα και στα επίσημα παιχνίδια που ξεκινούν για το Nation League τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, ο προβληματισμός θα είναι ακόμα μεγαλύτερος. Η αλήθεια είναι ότι έμψυχο δυναμικό υπάρχει, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει η απαιτούμενη βελτίωση της εθνικής ομάδας. Λοιπόν, επειδή για να μην διακόψουμε τα ρεπορτάζ δηλώσεις που έκαναν μετά το τέλος του χθεσινού αγώνα οι Έλληνες διεθνείς, ανάμεσα σε αυτούς και ο παίκτης του Όφη, ο Θανάσης Ανδρούτσος, θα πάμε τώρα στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής. Θα επιστρέψουμε με τα υπόλοιπα ρεπορτάζ από το χθεσινό φιλικό της Εθνικής με την Ιταλία στο Παγκρίτιο.
2: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Love ενός λίτρου, 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδερός παρπαστάθι ενός κιλού, 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος, 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Dixan Jelly Scone, 68 έως 70 μεζούρες, 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης, 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό. Και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
7: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων

για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 891 75.000 και

0: Το κέντρο Ηρακλείου, αίθουσα Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού. Τετάρτη 10, Πέμπτη 11 και Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Τα άσπρα άλογα. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας άλλος κόσμος. Ένας κόσμος ειρήνης και ισότητας. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Παίζουν Νικήτας Τσακύρογλου, Νίκος Πουρσανίδης, Ντάνη Γιανακοπούλου, Ελένη Κρήτα, Γεράσιμος Καφίδας. Τα άσπρα άλογα. Μια συμπαραγωγή του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου με το ΔΥΠΕΘΕ Κρήτης. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.
2: Μπήκαμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής. Συνεχίζουμε τα ρεπορτάζ από το χθεσινό φιλικό της Εθνικής με την Ιταλία στο Παγκρίδιο. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο Θανάσης Ανδρούτσος, ο οποίος έπαιξε μετά από 5 χρόνια και πάλι με τη φανέλα της Εθνικής Ομάδας.
3: Πώς το έζησες αυτή την εμπειρία, την επιστροφή στην Εθνική μετά από μια τόσο ωραία χρονιά με τον Όφη?
4: Εντάξει, είμαι πολύ χαρούμενος, συγκινημένος θα έλεγα, γιατί πάντα ήλπιζα και δούλευα για αυτό το στόχο, να ξαναβρεθώ στην Εθνική Ομάδα, είναι μεγάλη τιμή. Και ο στόχος επιτέχθη, τώρα εννοείται θα συνεχίσω να δουλεύω για να προσπαθήσω να καθιερωθώ στην Εθνική Ομάδα.
3: Μόνο ένα μάτς απέναντι στην Ιταλία, εδώ στο Παγκρίτιο. Δυσκολεύτηκε πολύ η ομάδα στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο δόθηκε νέα πνοή και με την αποβολή είχαμε τις στιγμές μας. Δεν ήρθε όμως το θετικό αποτέλεσμα. Τι υπάρχει στο μυαλό σου μετά από αυτό το μάτς?
4: Εντάξει, μια πολύ καλή ομάδα η Ιταλία, παρόλο που υπάρχουν πολλοί νέοι σε ηλικία παίχτες, αλλά με πολλές παραστάσεις στα πρωταθλήματα που αγωνίζονται. Υπήρχαν και αρνητικά και θετικά πράγματα μέσα στο παιχνίδι μας. Σίγουρα υπήρχε η θέληση, προσπαθούσαμε να δημιουργήσουμε φάσεις, ό,τι έχουμε δουλέψει στην προπόνηση. Δεν ήρθε το goal, αλλά υπήρχαν πάρα πολύ καλές στιγμές που προσπαθούσαμε να βγάλουμε. Και παρόλο που ήταν και η τελευταία μέρα, μπορεί κάποιοι να σκέφτονται ότι είναι η τελευταία μέρα να φύγουν για διακοπές, αλλά νομίζω παρουσιαστήκαμε συγκεντρωμένοι και σοβαροί.
3: Λοιπόν, ήρθε σε μια περίοδο στην Εθνική Ομάδα που είναι ουσιαστικά φιλικά, πριν το Μουντιάλ υπάρχει απογοήτευση για το ότι δεν είναι εκεί η ομάδα και σε περίοδο δοκιμών μάλιστα από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, κάτι που σημαίνει ότι θα χρειαζόταν περισσότερος χρόνος για να αφομοιωθούν αυτά που ζήταγε και από τους παλαιότερους. Πόσο σας δυσκόλεψε αυτό ή σας έκανε να ξέρετε ότι πλέον έχετε και εναλλακτικά σχέδια για το μέλλον?
4: Όχι, νομίζω ήταν καλό να δουλέψουμε και άλλα πράγματα. Εμπειρία υπάρχει στα παιδιά, εννοείται. Είναι μαζί πολλά χρόνια. Και αν δεν το δουλεύαμε τώρα, μετά σίγουρα υπήρχε λιγότερος χρόνος στην επόμενη κλίση. Οπότε ήταν μια καλή ευκαιρία να δουλέψουμε και άλλα πράγματα, να προσπαθήσουμε να τα βγάλουμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Που προσπάθησαμε να το κάνουμε και κατά μία έννοια το κάναμε σωστά.
3: Όταν σε φώναξε ο coach για να μπεις, τι σου είπε και πώς ένιωσες?
4: Δεν μου είπε κάτι συγκεκριμένο, σαν να βρίσκομαι χρόνια εδώ πέρα, αλλά μου έδωσε κάποιες οδηγίες και μου ευχήθηκε καλό παιχνίδι.
2: Αυτά λοιπόν από τον Θανάση Ανδρούτσο. Μόλις μπήκε αλλαγή, καταχειροκροτήθηκε από όλο το γήπεδο ο παίχτης του Όφη. Να ακούσουμε και τον διεθνή άσο του Ολυμπιακού, τον Μουζακίτη, ο οποίος ξεκίνησε βασικός.
5: Δεν είναι ένα αποτέλεσμα που μας ικανοποιεί, καθώς είχαμε πάρει πολύ σοβαρά και τα δύο φιλικά που θα παίζαμε. Δυστυχώς τελειώνουμε τη σεζόν με δύο όχι τόσο καλά, όχι καλά αποτελέσματα για μας. Θέλαμε μία νίκη έστω σε αυτά τα δύο. Εντάξει, δεν μπορεί να υπάρξει τώρα μεγάλη χαρά, γιατί είχαμε θέσει κάποιους στόχους που δεν τους πετύχαμε σε αυτά τα δύο μάτς.
3: Αν παρατήρησα καλά, στο πρώτο ημίχρονο η Ιταλία έπαιζε μια άμυνα man-to-man σε όλο το γήπεδο. Έβλεπα το δεξί μπακ να ακολουθεί τον Τζόλι όταν έκλεινε μέσα. Αυτό λίγο δυσκόλεψε το build-up που εσείς θέλατε να κάνετε?
5: Ήταν κάτι που περιμέναμε. Προφανώς μας δυσκόλεψε. Δεν θέλουμε να λέμε δικαιολογίες. Αλλά μπορούσαμε να κάνουμε πολλά πράγματα καλύτερα για να το αντιμετωπίσουμε.
3: Ωραία. Τελειώνει αυτή η σεζόν για την Εθνική Ομάδα. Νέα όνειρα έρχονται από τον Σεπτέμβριο. Ήδη παρελθόν αυτό το παιχνίδι. Στο μυαλό του Χρήστου Μουζακίτη, τι είναι από εδώ και πέρα για την Εθνική?
5: Προφανώς είναι να πάμε πολύ καλά στο Nations League που έχουμε, καθώς παίζουμε με πολύ μεγάλες ομάδες και αυτό είναι πολύ καλό για μας, γιατί είναι κάτι που θέλαμε πολύ καιρό, να μπούμε στο πρώτο group και να παίζουμε τέτοια ανταγωνιστικά match.

0: Τώρα νομίζω ήρθε η ώρα λίγο να ξεκουραστούμε και μετά να αφοσιωθούμε ξανά στις ομάδες μας και στην εθνική.
1: Ντεμπούτο με την εθνική ομάδα έκανε ο Κιζηρίδης, ο άσος της Χάρτς, ο οποίος ήταν πολύ δραστήριος το χθεσινό παιχνίδι. Άλλωστε η σεζόν ήταν καταπληκτική και για τον ίδιο και για την ομάδα του, η οποία βέβαια έχασε τον τίτλο στη Σκωτία την τελευταία αγωνιστική από τη Σέλτικ. Να ακούσουμε τι είπε.
2: Ανατριχύλα, ειδικά όταν το ζεις από κοντά, ακούς τον εθνικό ύμνο να το λένε χιλιάδες οπαδοί, είναι κάτι το οποίο συγκινήθηκα, να σου το πω με απλά λόγια. Τρομερό συνέστημα. Τα συναισθήματά μου είναι μεικτά λόγω του παιχνιδιού, ότι τη χάσαμε, αλλά είμαι πολύ χαρούμενος που πραγματοποίησα την πρώτη μου συμμετοχή με την εθνική ομάδα.
3: Αυτή η χρονιά που έχεις κάνει στη Σκωτία με τη Χάρτς, ένιωθες ότι θα εξαργυρωθεί με έναν τέτοιο τρόπο στο τέλος της με την εθνική ομάδα?
2: Να σου πω την αλήθεια, έτσι που σκυλούσε η χρονιά, ήλπιζα ότι κάποια στιγμή θα βρισκόμουν εδώ. Σε όλες τις κλήσεις ήμουν πάνω από ένα κινητό, από ένα τηλέφωνο, να δω άμα θα με καλέσουν ή όχι. Προσπαθούσα, έδινα το καλύτερό μου εαυτό και θεωρώ ότι ανταμείχθηκε όλη μου η δουλειά όλη τη χρονιά στην Σκωτία και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό.
3: Και όταν ήρθε η κλήση, άρα, χτύπησε το τηλέφωνο, πώς ένιωσες?
2: Δεν το πίστευα, να σου πω την αλήθεια. Ήμουνα στο σπίτι και δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από τον κύριο Βασίλη τον Ρωσίδη και νόμιζα στην αρχή ότι μου κάνουν πλάκα, αλλά ναι, τρομερό το συνέστημα να σου λένε ότι σε θέλουν για την εθνική ομάδα.
3: Λοιπόν, μπήκε στο match σήμερα, έδωσε πολύ ωραία φρεσκάδα και πνοή με την ταχύτητά σου, με την αυτοπεποίθηση που έβγαλε στο χορτάρι. Μας παρουσιάστηκε ουσιαστικά στη Γαλανόλευκη. Τι σου είπανε, τι έχεις στο μυαλό σου για την εθνική ομάδα και πώς πιστεύεις ότι μπορείς να τη βοηθήσεις?
2: Εγώ θα είμαι πάντα εδώ. Όποτε με χρειαστεί η εθνική ομάδα, θα βρίσκομαι εδώ. Από μεριά μου, αυτό που μπορώ να κάνω είναι να δίνω το καλύτερό μου αυτό, όποτε μου δίνεται ευκαιρία. Και αυτό στην ουσία είναι, όποτε σου δίνεται ευκαιρία να την αρπάζεις, αυτός είναι ο σκοπός μου και αυτό έχω στόχο να κάνω.
1: Αυτά δήλωσε ο 25χρονος Αλέξανδρος Κιζηρίδης, ο οποίος έφυγε στα 19 του από την Ελλάδα, από το Βόλο. Είχε παίξει 6 παιχνίδια Super League σε σεζόν 19-20 και περνώντας από ομάδες της Σλοβακίας, της Ουγγαρίας, κατέληξε στη Χάρτς, όπου ήταν καταπληκτικό στην περσινή σεζόν με 38 συμμετοχές και 4 γκολ και 7 assist. Να ολοκληρώσουμε τις δηλώσεις ακούγοντας τον Περικλή Χατζηδιάκο.
4: Απογοήτευση. Είμαι απογοητευμένος επειδή χάσαμε και σίγουρα η εικόνα που σίγουρα στο πρώτο ημίχρονο δεν ήταν καθόλου καλή και στο δεύτερο νόμιζα βελτιώθηκε περισσότερο. Πέσανε πιο πολύ man to man, βρήκαμε τη λύση παίζοντας πιο direct με το Δουβίκα που ήταν πολύ δυνατός. Μετά εντάξει, πήραν την κόκκινη κάρτα, είχαμε το πάνω χέρι στο παιχνίδι, είχαμε κάποιες φάσεις, αλλά δυστυχώς χάσαμε.
3: Όντως αυτό το man to man το έβλεπα, ακόμα και όταν ο Τζόλης υπερφόρτωνε την αριστερή πτέρυγα, το δεξί back ήταν εκεί μαζί του. Αυτό το ξέρατε προφανώς, αλλά ήταν κάτι που όντως σας δυσκόλεψε έτσι πάρα πολύ, γιατί είδα ότι προσπαθούσατε να έχετε την μπάλα και τον έλεγχο στα πόδια σας. Κάτι που σας δυσκόλεψε πολύ?
4: Μας δυσκόλεψε πάρα πολύ, ναι, γιατί δεν βρίσκαμε στο πρώτο ημίχρονο τη λύση. Πιστεύω ήμασταν πιο στατικοί και θα έλεγα και στο δεύτερο. Χρειαζόμασταν περισσότερες κινήσεις, όπως έκανε και ο Τζόλης που έμπαινε μέσα λίγο, να αλλάξουμε τις θέσεις, να τις φέρουμε σε πιο δύσκολες θέσεις. Και πιστεύω ο Τζόλης έπαιξε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι, ίσως ο μοναδικός. Ο οποίος εντάξει, είναι πολύ δυνατός στο ένας μέναν και πρέπει να το χρησιμοποιούμε περισσότερο αυτό, όπως και με το Δουβίκα, που όταν είναι ένας μέναν στη μέση του γηπέδου πρέπει να το βρίσκουμε και να χρησιμοποιούμε τους παίχτες που έχουμε και τα δυνατά τους σημεία.
3: Ωραία, τελείωσε η σεζόν. Το μυαλό τώρα γύρω από την εθνική ομάδα, τι λέει?
4: Έχουμε πολύ μεγάλα παιχνίδια. Προσπάθησαμε κάτι καινούριο στα δύο φιλικά τώρα. Το κάναμε και προπόνηση. Ήταν κάτι που θέλαμε να το δοκιμάσουμε για να το έχουμε σαν δεύτερο πλάνο ή τρίτο πλάνο κάποια στιγμή. Ποτέ δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθούν τα παιχνίδια. Και ο στόχος μας τώρα είναι τα επόμενα παιχνίδια, όπου θα παίξουμε με πολύ μεγάλες ομάδες. Με ομάδες που έχουν πολύ καλούς παίχτες και πρέπει να ανταπεξέλθουμε σε αυτό το επίπεδο.
1: Αυτά λοιπόν από τον Χατζηδιάκο, η εθνική μας, η οποία θα επιστρέψει σε δράση τον ερχόμενο Σεπτέμβριο καθώς τότε ξεκινά το Nation League, πλέον στην πρώτη κατηγορία για πρώτη φορά στην ιστορία της, η εθνική μας ομάδα, η οποία θα παίξει 24 Σεπτεμβρίου εκτός έδρας με τη Σερβία, 27 Σεπτεμβρίου θα πάει η Γερμανία για το παιχνίδι με την Γερμανία, 1η Οκτωβρίου Τούμπα, Ελλάδα-Ολλανδία, 4 Οκτωβρίου πάλι Τούμπα, Ελλάδα-Γερμανία, δύο πολύ μεγάλα παιχνίδια στην Τούμπα, 13 Νοεμβρίου Ολλανδία-Ελλάδα και 16 Νοεμβρίου το τελευταίο παιχνίδι στην φάση των ομίλων του Nation League με την Σερβία στο γήπεδο της Τούμπας.

Και από την Εθνική πάμε στο μπάσκετ, καθώς έχουμε απόψε τον τρίτο τελικό της Basket League με γηπεδούχο τον Ολυμπιακό και σίγουρα σε τεταμένο κλίμα μετά τα όσα έγιναν και στον δεύτερο τελικό, στο ΆΚΑ. Σήμερα είχαμε και την απολογία και του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Κινδυνεύει με τιμωρία και ο Παναθηναϊκός και ο ιδιοκτήτης του, ο κύριος Γιαννακόπουλος. Κινδυνεύει και με τιμωρία και ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Οπότε αναμένουμε έτσι εξελίξεις σε αυτή την υπόθεση που αφορά τα όσα έγιναν στον δεύτερο τελικό. Πάντως ακόμα

είχαν τιμωρηθεί η έδρα του Παναθηναϊκού, αυτή η ποινή θα ισχύσει από τη νέα περίοδο. Τώρα για, για τον απόψινο τελικό στις 9 είναι πολύ κρίσιμος. Ο Ολυμπιακός θέλει να κάνει το 2-1 για να διατηρήσει το πλεονέκτημα έδρας. Ο Παναθηναϊκός να πάρει το προβάδισμα και να πάει σε τέταρτο τελικό στην έδρα του. Φαίνεται ότι πραγματικά αυτή την περίοδο υπάρχει πολύ μεγάλη ισορροπία. Η υπόθεση τίτλος είναι ανοιχτή, είτε για την μία ομάδα είτε για την άλλη. Ο Αταμάν έκανε δηλώσεις σε τουρκικό site για τους τελικούς με τον Ολυμπιακό και είπε ότι σεβόμαστε την ομάδα του Ολυμπιακού, είναι πρωταθλητής Ευρωλίγκας, αλλά βρισκόμαστε σε καλύτερη θέση. Αν μας επιτραπεί να παίξουμε σύμφωνα με τους κανόνες του μπάσκετ, θα είμαστε πρωταθλητές. Η μόνη μας προσδοκία είναι η δίκαιη και ισότιμη διαιτησία. Αυτά δήλωσε ο Αταμάν. Υπάρχουν κάποιες ελπίδες να έχει στη διάθεσή του τον Κώστα Σλούκα. Αν γίνει κάτι τέτοιο θα μείνει από τους ξένους εκτός ο Σόρτς και θα μπει στη θέση του ο Χουάντσο. Για τον Ολυμπιακό φαίνεται πολύ δύσκολα θα είναι στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζόκα ο Ντόρσε, ο οποίος έκανε και χθες ατομικό πρόγραμμα. Στο μεταξύ, ο Πανελλήνιος Συνδέσμος Αμοιβωμένων Καλαθοσφαιριστών εξέδωσε ανακοίνωση γύρω από την κατάσταση που επικρατεί στο ελληνικό μπάσκετ εν μέσω των τελικών της Basket League, θέλοντας να μεταφέρει τον προβληματισμό για το γεγονός ότι τα εξωγηπαιδικά ζητήματα κυριαρχούν των αγωνιστικών. Αυτό εκφράζει στην ανακοίνωσή του ο Πανελλήνιος Συνδέσμος Αμοιβωμένων Καλαθοσφαιριστών. Πάμε και στον διεθνή χώρο, εκεί όπου μετράμε αντίστροφα για το Μουντιάλ, το οποίο αρχίζει την προσεχή 5η, 11 Ιουνίου, με το παιχνίδι του Μεξικού με τη Νότια Αφρική. Το Μεξικό είναι μία από τις τρεις χώρες που διοργανώνουν το Μουντιάλ, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Καναδάς, οι άλλες δύο χώρες. 10 το βράδυ την 5η είναι το πρώτο παιχνίδι του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα στο Μεξικό και την Νότια Αφρική. 12 Ιουνίου έχουμε 5 το πρωί Νότια Κορέα, Τσεχία, 10 το βράδυ Καναδάς, Βοσνία. 13 Ιουνίου το Σάββατο 4 τα ξημερώματα Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Παραγουάη, 10 το βράδυ Κατάρ, Ελβετία, και 14 του μήνα μία τα ξημερώματα Βραζιλία, Μαρόκο, 4 τα ξημερώματα Αϊτή, Σκωτία και άλλα δύο παιχνίδια την Κυριακή, 7 το πρωί Αυστραλία, Τουρκία και 8 το βράδυ της Κυριακής Γερμανία, Κουρακάου.

Πάμε σε άλλες ειδήσεις από το διεθνή χώρο. Ο Κωνσταντίνος Καρέζας, ο οποίος λόγω τραυματισμού δεν ήταν στην αποστολή της Εθνικής για τα δύο φιλικά με την Σουηδία και με την Ιταλία, είναι στο στόχαστρο πολλών ευρωπαϊκών συλλόγων. Υπάρχει ένα δημοσίευμα γαλλικού μέσου που αναφέρει ότι η περίπτωσή του εξετάζεται πάρα πολύ από την Paris Saint-Germain. Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει ότι κοστολογείται σε ένα ποσό γύρω στα 40 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά αυτή την ώρα δεν υπάρχει ακόμη επίσημη πρόταση από την Paris Saint-Germain, αλλά είναι μία από τις ομάδες οι οποίες έχουν κυκλώσει την περίπτωση του Έλληνα άσου της Genk και ενδεχομένως να έχουμε εξελίξεις αυτό το καλοκαίρι για την ομάδα της Genk. Όλος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης και όχι μόνο υπέστη σοκ από την νέα κατάρρευση του Δανού Κρίστιαν Έριξεν κατά τη διάρκεια του χθεσινού φιλικού της Δανίας με την Ουκρανία. Ο Έριξεν, ο οποίος είχε παγώσει ξανά τον πλανήτη πριν από 5 χρόνια, όταν και έπεσε στον αγωνιστικό χώρο στην αναμέτρηση του Euro Δανία-Φιλανδία, γλιτώνοντας ωστόσο τα χειρότερα και εν τέλει επιστρέφοντας στα γήπεδα με ενσωματωμένο απεινιδιωτή. Ευτυχώς όμως για δεύτερη φορά ο Έριξεν στάθηκε τυχερός, αφού η κατάσταση της υγείας του ολοένα και καλυτερεύει. Μάλιστα, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση σήμερα του γιατρού της Εθνικής Δανίας, ο Έριξεν είναι καλύτερα και σύντομα θα μπορέσει να επιστρέψει σπίτι του. Δήλωσε ο γιατρός της Εθνικής Δανίας ότι μίλησα με τον Έριξεν το πρωί, τα πηγαίνει καλύτερα. Είναι με την οικογένειά του και σε καλή διάθεση. Η προσδοκία είναι πως σύντομα θα μπορέσει να πάρει εξιτήριο και να επιστρέψει σπίτι του. Φροντίζουμε πολύ καλά τους παίχτες και το προπονητικό team και παραμένουμε σε συνεχή επαφή μαζί τους, είπε ο γιατρός της Εθνικής Δανίας. Κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει αν τελικά ο Έριξεν επιστρέψει στην ενεργό δράση. Νομίζω ότι είναι ένα καμπανάκι. Τη γλίτωσε την πρώτη φορά, τη γλίτωσε τη δεύτερη. Είναι ένα καμπανάκι για αυτόν. Είναι στα 34 του χρόνια. Είχε πολύ μεγάλη επιθυμία να γυρίσει μετά την πρώτη κατάρρευση το 2021. Το έκανε. Αλλά τώρα νομίζω ότι θα πρέπει να το σκεφτεί λίγο καλύτερα το πώς θα αντιμετωπίσει αυτό το νέο πρόβλημα που προέκυψε στην υγεία του Έριξεν. Πάμε και στον Γιάννη Αντετοκούμπο, ο οποίος βρέθηκε στο Μονακό, στο Μόντε Κάρλο, για το Grand Prix της Φόρμουλα 1 και μάλιστα ήταν αυτό

ο οποίος κούνησε την Καρό σημαία του τερματισμού. Και μάλιστα έκανε και σχετική ανάρτηση. «Τι τιμή, πέρασα τόσο ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ», είπε για τους διοργανωτές του Grand Prix της Φόρμουλα 1 στο Μονακό, οι οποίοι αναγνώρισαν το μέγεθος και την άβρα του Έλληνα Superstar και του έκαναν την τιμή να είναι αυτός που θα κονίσει την κάρο σημαία του τερματισμού του αγώνα, κάτι που απόλαυσε ο Γιάννης Αντετοκούμπο, ο οποίος δημοσίευσε και μια σειρά βίντεο από πλάνα που κατέγραψε από τις κερκίδες, αλλά και δίπλα στον αγωνιστικό χώρο, δίνοντας τα συγχαρητήρια στον μεγάλο νικητή του χθεσινού αγώνα, τον 19χρονο Κίμι Αντωνέλη, που ήταν ο νικητής. Επόμενος σταθμός για τον Γιάννη Αντετοκούμπο και τα αδέρφια του είναι το Hong Kong, όπου ταξίδεψαν με το ιδιωτικό τζετ του ιδιοκτήτη του μπασκετικού Άρη, του Ρίτσαρτ Σιάου, ο οποίος φέτος αναμένεται να επενδύσει περισσότερο στον Άρη. Ήδη έγινε αυτή η κίνηση με τον Βασίλη Σπανούλη. Στη Ρεάλ είχαμε επανεκλογή του Φλωρεντίνο Πέρεθ στην προεδρία της ομάδας με μεγάλη άνεση. Πήρε το 65% των ψήφων έναντι του 35% που πήρε ο αντίπαλός του, ο Ενρίκε Ρικέλμε. Τετραετής είναι η θητεία του Φλωρεντίνο Πέρεθ, ο οποίος προανήγγειλε την άφιξη στη Μαδρίτη του νέου προπονητή της ομάδας, του Ζωζέ Μουρίνιο, και αυτό που είπε ότι στόχος της Ρεάλ είναι τη νέα σεζόν να κατακτήσει το 16ο Champions League στην ιστορία της. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Από μένα και τον τεχνικό μας, τον καλό φίλο τον Μανώλη Προνάκη, να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα. Ακολουθούν ώρα και τίτλοι ειδήσεων με την καλή συνάδελφο την Εύα Μαστρογιαννάκη. Αμέσως μετά έρχεται κοντά μας ο Λευτέρης Ψωμάς. Ακολουθεί στις 7 η εκπομπή της εορτάζουσα σήμερα χρόνια της πολλά Πόπης Κιωστεράκη. Και στις 10 το βράδυ κοντά μας ο Αντώνης Γεναράκης. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Δρυμή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε σε συνέντευξη εφόλης της ύλης που παραχώρησε σήμερα στο Ράδιο Κρήτη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Χαρακτήρισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη προσωπικά υπεύθυνο για το κύμα ακρίβειας που πλήττει τους πολίτες. Παράλληλα, κατηγόρησε το Μαξίμου για πλήρη έλλειψη σχεδίου στη διαχείριση του μεταναστευτικού και υπογράμμισε ότι η χώρα έχει ανάγκη από μια πραγματική πολιτική αλλαγή. Κλείνοντας, κάλεσε τους ψηφοφόρους να στηρίξουν ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ με ξεκάθαρο κυβερνητικό πρόγραμμα. Σε μήνυ ανασχηματισμό της κυβέρνησης προχώρησε ο Πρωθυπουργός για την κάλυψη κενών θέσεων μετά τη μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Οι βασικές αλλαγές έχουν ως εξής: Γιώργος Κότσιρας, αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Δημήτρης Μαρκόπουλος, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Μαριλένε Σούκουλη, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μία από τις πιο σύντομες θητείες στην κοινοβουλευτική ιστορία κατέγραψε ο Γιάννης Δραγασάκης. Ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης επέστρεψε στα έδρανα της Βουλής, ορκίστηκε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και μέσα σε λίγα λεπτά κατέθεσε επιστολή ανεξαρτητοποίησης. Αναβρασμός επικρατεί στο Δήμο Χερσονήσου μετά το σχεδιασμό για χωροθέτηση του παλιού κταίου ως δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Το Δημοτικό Συμβούλιο απέρριψε αυτό το ενδεχόμενο με τους πολίτες της περιοχής να ετοιμάζουν κινητοποίηση την Τετάρτη. Πτωτική παραμένει η πορεία των καυσίμων στη χώρα λόγω της υποχώρησης που κατέγραψαν τις τελευταίες 10 ημέρες οι τιμές χονδρικής στα δηληστήρια. Ωστόσο, το Brent βρίσκεται πάνω από τα 97 δολάρια το βαρέλι μετά τη νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Γενικά, αιθρίως με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα αναμένεται αύριο ο καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 6.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
2: Και τώρα στο Ράδιο Κρήτη 101,5 ο Λευτέρης Ψωμάς.
3: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, λίγο μετά τις 5 και όπως συμβαίνει κάθε μέρα αυτή την ώρα. Έτσι και σήμερα εμείς βρισκόμαστε εδώ κοντά σας στο Ράδιο Κρήτη. Ο Λευτέρης Ψωμάς είναι στο μικρόφωνο και μέχρι τις 7 τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια είναι εδώ μαζί μας στο Ράδιο Κρήτη και μας κρατάνε συντροφιά.

Αυτά ίσως που όπως και να το κάνουμε υπάρχουν μέσα στη ζωή μας και με αυτά ξεκινήσαμε αυτό το απόγευμα της εκπομπής μας, απόγευμα Δευτέρας, ξεκίνημα της εβδομάδας. Καλή εβδομάδα να ευχηθούμε σε όλους και με λιγότερα ίσως μέχρι το τέλος της.

Είναι μια έκφραση που συνήθως τη λέμε έχοντας απειλητική διάθεση. Αν σε πετύχω. Και εμείς που πετύχαμε και αυτό το απόγευμα να ακούσουμε αυτό το πολύ όμορφο τραγούδι από το Μιχάλη Χατζηγιάννη. Ας πετύχουμε τώρα και ένα ταξίδι στη διεθνή μουσική σκηνή. Πάμε να ταξιδέψουμε στον κόσμο με τους αγαπημένους Beatles και το πραγματικά υπέροχο Love Me Do.

Νομίζω πως ότι και αν πεις για αυτό το τραγούδι και βέβαια για αυτό το συγκρότημα θα είναι λίγο Love Me Do, αγαπημένο, ξεχωριστό, και οι Beatles που μετά από πολλές δεκαετίες έχουν ένα τρόπο, δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό, και μοιάζουν τόσο φρέσκοι ακόμη και σήμερα. Μετά από

τόσο δροσερές που αντιπροσωπεύουν, όπως και να το κάνουμε, την καινούργια γενιά των Ελληνίδων τραγουδιστριών που αντιπροσωπεύουν το έντεχνο τραγούδι, η Μιρέλα Πάχου και η Μαρίζα Ρίζου, με δύο τραγούδια που είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε στη σειρά. Οι γυναικείες φωνές που σε αυτό το σημείο κλέβουν την παράσταση και εμείς που συνεχίζουμε το δικό μας σερί.

Το σερί των ελληνικών τραγουδιών που κάπου εδώ θα το διακόψουμε για λίγο, και αυτό γιατί θα έχουμε για μία ακόμη φορά την ευκαιρία να ταξιδέψουμε στη διεθνή μουσική σκηνή. Είναι αρκετά τα τραγούδια που έχουμε διαλέξει σήμερα και αντιπροσωπεύουν τον κόσμο, αντιπροσωπεύουν τραγούδια που δεν έχουν ελληνικούς στίχους. Ένα ακούσαμε πριν από λίγο από τους Beatles, και τώρα θα φέρουμε μαζί μας τον Black με μια υπέροχη ζωή, Wonderful Life, για τα επόμενα λεπτά εδώ στο Radio Greedy.

Έτσι λοιπόν μια όμορφη, μια υπέροχη ζωή, ένα τραγούδι που εκεί κάπου στο ξεκίνημα της δεκαετίας του 90 ήταν από τα τραγούδια που ακουγόταν ιδιαίτερα στο ραδιόφωνο. Πάμε σιγά σιγά να συμπληρώσουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής μας και να φτάσουμε στις διαφημίσεις με ένα ακόμη τραγούδι που μας μιλά για μια όμορφη ζωή, μια ξεχωριστή ζωή. Αυτή τη φορά μαζί μας είναι η Καλλιόπη Βέτα.

0: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
1: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
4: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
6: Τάκης και Μπούμπης.
7: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
8: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
7: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
8: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
7: Και τι λέτε.
8: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
7: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
8: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
7: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
6: Τάκης και Μπούμπης.
9: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Και να που ήρθαμε, φτάσαμε λίγο μετά τις 5:30 στο δεύτερο ημίρο της εκπομπής μας. Απόγευμα Δευτέρας, ξεκίνημα της εβδομάδας. Καλή εβδομάδα να ευχηθούμε σε όλους. Ας ελπίσουμε αυτή η εβδομάδα να κυλήσει ήρεμα, ήσυχα και δημιουργικά για τον καθένα ξεχωριστά. Πάμε τώρα να φέρουμε μαζί μας την Ελένη Σαλιγοπούλου και τα παιδιά των δρόμων που γίνονται τραγούδι και είναι πραγματικά πολύ όμορφο.

Ένα τραγούδι που έχει έναν τρόπο, όπως και να το κάνουμε, και μας αγγίζει πραγματικά τα παιδιά των δρόμων. Ένα θέμα που έχουν γραφτεί πολλά, έχουν υποθεί πολλά και δυστυχώς λύση όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο δεν έχει καταφέρει να βρεθεί, είτε πρόκειται για τα παιδιά που ζουν και δουλεύουν στο δρόμο, είτε πρόκειται για τα παιδιά που σε πολύ μικρές ηλικίες, ιδιαίτερα σε κάποιες χώρες της Ανατολής και της Αφρικής, αναγκάζονται να δουλεύουν για πραγματικά πάρα πολλές ώρες. Για αυτά τα παιδιά ήταν αυτό το τραγούδι και εμείς που συνεχίζουμε και φέρνουμε μαζί μας αυτή τη φορά το Γιάννη Χαρούλη.

Ένα τραγούδι που συνήθως αυτήν εδώ την εκπομπή το ακούμε περισσότερο από τον Βασίλη Παπακοσταντίνου τα τελευταία χρόνια. Ένα τραγούδι από αυτά που αποτελεί πραγματική ιστορία, ζωντανή ιστορία, γιατί τα τραγούδια είναι πάντα κάτι ζωντανό, εξελίσσονται ακόμη και αν έχουν περάσει πολλές δεκαετίες από τότε που γράφτηκαν για πρώτη φορά, καθώς και καινούργιες φωνές τα ερμηνεύουν, αλλά και διαφορετικές ενορχιστρώσεις, διαφορετικός ήχος στα περισσότερα τραγούδια, και αυτό που μένει τις περισσότερες φορές, γιατί στίχοι αλλάζουν στις μέρες μας, είναι ο στίχος. Εμείς που συνεχίζουμε να φέρνουμε μαζί μας καλλιτέχνες από την Κρήτη, από το νησί μας, και αυτή τη φορά θα φέρουμε μαζί μας τον Αρχάγγελο της Κρήτης, τον μεγάλο Νίκο Ξυλούρη, και αυτόν τον κόσμο, αυτόν τον κόσμο τον καλό.

Νομίζω πως αυτό που ακούσαμε είναι ένα από τα αγαπημένα τραγούδια του χειμώνα, όταν οι μπόρες περνάνε και έρχεται και βγαίνει ο ήλιος. Είναι από τα τραγούδια που ακούμε ιδιαίτερα συχνά, όπως και το επόμενο, αυτό που θα μας οδηγήσει στις 6 και θα ολοκληρώσουμε μαζί του το πρώτο μέρος της εκπομπής μας, η Ελεονόρα Ζουγανέλη, και μια βροχή, μια παράξενη βροχή που όταν την τραγουδά η Ελεονόρα Ζουγανέλη γίνεται πραγματικά υπέροχη.

0: Η ώρα είναι 6. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε τροχιά μέσων εξελίξεων μπαίνει διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη, καθώς ο αρμόδιος υπουργός Θάνος Πλεύρης απέστειλε επίγουσα επιστολή στον Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη, ζητώντας την παραχώρηση του κτηρίου του παλαιού κταίου στον Καρτερό για διάστημα 6 μηνών. Από το βήμα της Βουλής, ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι τα χρονικά περιθώρια έχουν στενέψει, θέτοντας ουσιαστικά ένα τελεσίγραφο 2 εβδομάδων για τη λειτουργία του χώρου. Ο υπουργός Μετανάστευσης εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στις αντιδράσεις των τοπικών φορέων, όπως συνέβη πρόσφατα στις περιοχές Μαλάδες και Θανάτους. Στο μεταξύ, με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι αφίξεις λέμβων με μετανάστες στα νότια της Κρήτης. Νέο περιστατικό καταγράφηκε σήμερα και αφορά στην αποβίβαση 48 παράτυπων μεταναστών στα πλατιά περάματα νότια του νομού Ηρακλείου. Την πολιτική αλλαγή που χρειάζεται η χώρα, επεσήμανε μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας πως η Ελλάδα δεν χρειάζεται ακόμα μία θητεία της Νέας Δημοκρατίας. Σχολίασε τους στόχους του Πασόκ, που όπως είπε στο επόμενο χρονικό διάστημα αποκτούν διαφορετική βαρύτητα, καθώς ξεκινάει η προεκλογική προετοιμασία. Μεταξύ άλλων, ο κύριος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε και στο νέο τοπίο που διαμορφώνεται στην πολιτική σκηνή, με το Πασόκ να μην ανισχύει, καθώς μένει πιστός στις υποσχέσεις του. Σε μήνυα ανασχηματισμό της κυβέρνησης, προχώρησε ο Πρωθυπουργός για την κάλυψη κενών θέσεων μετά τη μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Δυναμικό παρόν καλούνται να δώσουν οι εργαζόμενοι στον τουρισμό και επισητισμό του Ηρακλείου, με συγκέντρωση διαμαρτυρίες στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης στις 24 του μήνα, διεκδικώντας αξιοπρέπεια, δικαιοσύνη και ανθρώπινες συνθήκες εργασίας. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το σταθμό μας στις 7.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
2: Στο Ράδιο Κρήτη 101,5, ο Λευτέρης Ψωμάς.

Λίγο μετά τις 6 φτάσαμε, βρισκόμαστε πλέον στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, απόγευμα Δευτέρα, σε κίνημα της εβδομάδας. Για μία ακόμη φορά είναι να ευχηθούμε καλή εβδομάδα σε όλους. Μέχρι τις 7 είμαστε μαζί εδώ στο Ράδιο Κρήτη. Ο Λευτέρης Σώμας είναι στο μικρόφωνο και μεγάλες επιτυχίες από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο μας κρατάνε συντροφιά.

Ρυθμοί Λάτιν, ρυθμοί που τους έχουμε συνδυάσει με το καλοκαίρι. Ένα φλαμέγκο να ζήσω ή να πεθάνω. Σε ένα φλαμέγκο απάνω και εμείς που συνεχίζουμε να τραγουδάμε Λάτιν με ελληνικό στίχο. Αυτή τη φορά μαζί μας είναι η Ελεονόρα Γουζανέλη σε ένα τραγούδι που είχαμε ακούσει σε πρώτη εκτέλεση πριν από αρκετά χρόνια από την Κωνσταντίνα.

Αφήνουμε τα Latin και πάμε τώρα να ταξιδέψουμε στον κόσμο. Μία μπαλάντα από ένα συγκρότημα κάπου εκεί στη δεκαετία του 70, αν θυμάμαι καλά. Η Σικάγο είχε το πολύ αγαπημένο και γνωστό στους μεγαλύτερους τουλάχιστον Hard to Say I'm Sorry. Ένα τραγούδι που θα μας συντροφέψει σε αυτό το σημείο της εκπομπής μας και θα μας ταξιδέψει μαζί του στη διεθνή μουσική σκηνή.

Οι ροκ μπαλάντες μια μεγάλη ιδιαίτερη κατηγορία από μόνοι τους, νομίζω, τόσο στην διεθνή μουσική σκηνή αλλά και στην ελληνική μουσική. Οι ροκ μπαλάντες έχουν πάντα ένα ιδιαίτερο τρόπο και μια ιδιαίτερη θέση στην μουσική και καταφέρνουν και αγγίζουν γενιές και γενιές. Επιστρέφουμε στα δικά μας και πάμε τώρα να φέρουμε στη συντροφιά μας το Γιάννη Κότσιρα που θα μας τραγουδήσει για αναμνήσεις, για σχολικές αναμνήσεις που αυτό το απόγευμα έρχονται κοντά μας.

σε μια μπασκέτα, σχεδίασες μια ρωσική ρουλέτα. Θα με αφήσεις και εσύ θα ζήσεις. Σου είπα στο χημείο κι ήταν αστείο,

αγάπη που ονειρεύεται και νομίζω πως μαζί της πολλές φορές μπορούμε να ονειρευτούμε και εμείς ένα ακόμη τραγούδι, μεγάλη επιτυχία από τη δεκαετία του 90, αυτό που μόλις ακούσαμε. Και εμείς που σιγά σιγά πάμε να ολοκληρώσουμε και το τρίτο ημίωρο της εκπομπής μας και θα το κάνουμε με μία ακόμη μπαλάντα. Αυτή τη φορά στη συντροφιά μας ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, δεύτερο δικό του τραγούδι στην εκπομπή μας σήμερα, αγαπημένο, νομίζω δικό μας αλλά και δικό σας, ο Βυθός που θα μας φτάσει στις 18:30.

0: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
1: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
2: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
3: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διαιτητή?
4: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
2: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε ζαρός.

0: Ζαρός, ανώτερο όλων.
1: Πώς μεγάλωσε το bowling!
2: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory, τον μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο πεδότοπο στο Ηράκλειο.

0: φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.

Ημιεροτσέκο μας, απόγευμα Δευτέρας, ένα ακόμη απόγευμα που το περνάμε εδώ μαζί, συντροφιά με όλους εσάς στο Ράδιο Κρήτη. Ο Λευτέρης Ψώμας είναι στο μικρόφωνο και μέχρι τις 7 τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια είναι εδώ μαζί μας και μας κρατάνε ευχάριστη, ελπίζω και εύχομαι συντροφιά.

Η νύχτα που ποτέ δεν στέγεται, πάντα προχωρά και πάντα νομίζω κάνει το δικό της κύκλο. Βέβαια, εμείς όσο αλλάζει ο καιρός, σιγά σιγά οι μέρες μεγαλώνουν και η νύχτα, όπως και να το κάνουμε, απομακρύνεται όλο και πιο πολύ.

Ένα ακόμη τραγούδι από αυτά που συνηθίζουμε να λέμε κλασικά για την ελληνική μουσική, για το ελληνικό τραγούδι. Και εμείς που για μία ακόμη φορά θα αφήσουμε τα σύνορα της Ελλάδας και θα βγούμε έξω από αυτά με ένα ακόμη αγαπημένο τραγούδι, μία ακόμη πολύ όμορφη μπαλάντα που θα μας συντροφεύσει για τα επόμενα λεπτά εδώ στο Ράδιο Κρήτη, με ένα μικρό ταξίδι στον κόσμο, συντροφιά πάντα με όλους εσάς.

Και βέβαια δεν υπάρχει μόνο ο κόσμος, υπάρχει και η Κρήτη, που εδώ και αιώνες τα τραγούδια της είναι μοναδικά και όπως και να το κάνουμε έχουν ένα ιδιαίτερο μερίδιο στην καρδιά μας αλλά και στην εκπομπή μας τα απογεύματα εδώ στο Ράδιο Κρήτη. Ο Νίκος Ξυλούρης θα μας στροφεύσει λίγο πριν το τέλος. Αγαπημένο τραγούδι, ήτανε μια φορά, μάτια μου και ένα καιρό.

Και να που σιγά σιγά εμείς και αυτό το απόγευμα φτάνουμε στο τέλος για δύο ώρες περίπου. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ήταν ο Λευτέρης Ψωμάς. Πολλές ευχές για ένα πολύ όμορφο ξεχωριστό απόγευμα σε όλους. Καλή εβδομάδα. Γεια σας.

0: Απογεύματα και βράδια, γεμάτα μουσική, στο Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Με ένα ταξίδι στο μυαλό τα ρίξα όλα στο βυθό και βγήκα στον αιώνα.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Η ώρα είναι 7. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Τελεσίγραφο δύο εβδομάδων απέστειλε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης προς την περιφέρεια Κρήτης. Ζητά την άμεση παραχώρηση του κτηρίου του παλαιού κταίου στον Καρτερό. Ο χώρος προορίζεται για τη δημιουργία προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών για διάστημα 6 μηνών. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι αντιδράσεις του Δήμου Χερσονήσου, διαμαρτυρία την Τετάρτη στο παλιό κταίο, την οποία οργανώνουν κάτοικοι του Καρτερού και των γειτονικών περιοχών με την πλήρη στήριξη της Δημοτικής Αρχής. Όπως έγινε γνωστό, το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης καλείται να διαμορφώσει την επίσημη απάντησή του προς το Υπουργείο Μετανάστευσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, πιθανότατα την Παρασκευή θα συγκληθεί το όργανο προκειμένου να εξετάσει το περιεχόμενο της επιστολής Πλεύρη. Εφόλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε στο Ράδιο Κρήτη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, εξαπολύοντας πολυμέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση και στον Πρωθυπουργό. Τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι η μόνη αξιόπιστη λύση για τη διακυβέρνηση της χώρας, ενώ είπε ότι ο Αλέξης Τσίπρας διέλυσε το κόμμα που τον ανέδειξε για Πρωθυπουργό. Θωρακίζονται οι παραλίες του Δήμου Μαλεβιζίου, οι ναυαγοσώστες βρίσκονται κανονικά στις θέσεις τους, προσφέροντας καθημερινά υπηρεσίες ασφάλειας, πρόληψης και άμεσης επέμβασης. Κτίρια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες της σχολικής στέγης αναζητεί ο Δήμος Ηρακλείου, καθώς αυξάνεται η πίεση λόγω των αγωγών έξωσης που κατατίθενται. Συμμαχία ΕΟΔΗ και Ιατρικής Σχολής Κρήτης για την προστασία μας από τον ιό του Δυτικού Νείλου και τη γαστρεντερίτιδα που καταγράφει έξαρση τα τελευταία χρόνια στο νησί. Δεν υπήρξε καμία παρενόχληση, δηλώνει Άγκυρα για το περιστατικό παρενόχληση του αεροσκάφους του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, διασυρμάτου από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου στα κατεχόμενα. Νωρίτερα για το θέμα είχε ενημερώσει ο κ. Δένδια στους Ευρωπαίους ομολόγους του κατά την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας στη Λευκοσία. Ο ΟΦΗ παρουσίασε το μεσημέρι τα εισιτήρια διαρκείας για τη νέα αγωνιστική περίοδο, η οποία θα βρει την ομάδα σε League Face Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Η διάθεσή τους θα ξεκινήσει στις 15 Ιουνίου, ενώ και φέτος υπάρχουν σημαντικές εκπτώσεις, δωρεάν εισιτήρια για παιδιά και οικογενειακό εισιτήριο διαρκείας. Οι τιμές που αφορούν όλα τα εντός έδρας μάτς του ΟΦΗ σε Ελλάδα και Ευρώπη ξεκινούν από 91 ευρώ με την έκπτωση, η οποία θα έχει ισχύ για αγορά εισιτηρίου διαρκείας ως τις 5 Ιουλίου. Γενικά αίθριος με αρές νεφος κατά διαστήματα προβλέπεται αύριο ο καιρός στην Κρήτη. Άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 8.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Απογεύματα και βράδια γεμάτα μουσική στο Ράδιο Κρήτη.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είστε στο Ράδιο Κρήτη, στο μικρόφωνο είναι η Πόπη και ο Στεράκη. Μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 9 θα είμαστε εδώ να κάνουμε παρέα ο ένας στον άλλον. Άλλωστε αυτή η σχέση είναι αμφίδρομη, όπως έχουμε ξαναπεί. Εύχομαι να είστε καλά, εύχομαι να είχατε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Και ορίστε, Δευτέρα σήμερα, αλλά πάει, έφυγε και αυτή η μέρα. Ήδη περάσαμε τις 7, οπότε η Δευτέρα είναι στην εκπνοή της. Μη σκέφτεστε τίποτα, μην αγχώνεστε, εξάλλου δεν είναι όλα στο χέρι μας. Όπου μπορούμε διορθώνουμε, όπου δεν μπορούμε τα αφήνουμε στη ζωή να τα κάνει αυτά, στο Θεό, στη μοίρα. Τέλος πάντων, πριν πάμε στο πρώτο τραγούδι για σήμερα, να ευχηθώ σε όλες τις γυναίκες που γιορτάζουν σήμερα χρόνια πολλά και να χαίρονται το υπέροχο όνομά τους. 8 Ιουνίου της Οσίας Καλλιόπη σήμερα, χρόνια μας πολλά λοιπόν, συνονόματες.

Γιορτινή λοιπόν η σημερινή Δευτέρα της Οσίας Καλλιόπης. Χρόνια μας πολλά λοιπόν, χαιρόμαστε αυτό το υπέροχο όνομα όσοι το έχουμε. Η Οσία Καλλιόπη έζησε τον 3ο αιώνα. Λένε ότι ήταν όμορφη και εξωτερικά και εσωτερικά, ότι απέρριψε κάθε πρόταση για γάμο που της γινόταν, γιατί είχε αφιερώσει τη ζωή της στο Χριστό. Η κατάληξη ήταν να αποκεφαλιστεί, γιατί δεν αρνήθηκε την πίστη της. Αυτά περί της Οσίας Καλλιόπης. Πάμε τώρα να δούμε και τα της μυθολογίας. Η Καλλιόπη, ξέρετε, ήταν η μεγαλύτερη και ευγενέστερη από τις 9 μουσες, προστάτης της επικής ποίησης και της ρητορικής, καθώς και όλων των καλών τεχνών. Τη μουσα Καλλιόπη ιδιαίτερα την επικαλούνταν η ραψοδή, προκειμένου να τους βοηθήσει στην έπνευση. Επίσης, ζωγράφιζαν την Καλλιόπη νέα, ωραία, με μεγαλοπρέπεια και επιβλητικότητα, με άνθη στο κεφάλι ή με κισό, στο δεξί χέρι να κρατά δάφνες και στο αριστερό δύο βιβλία, πολλές φορές την Ιλιάδα και την Οδύσσια. Τώρα, πώς φτάσαμε στο σημείο η μουσα Καλλιόπη να συσχετίζεται με τη χειρότερη ώρα στη στρατιωτική θητεία ενός φαντάρου, δεν ξέρω. Κυκλοφορούν διάφορες ιστορίες, αλλά εμάς δεν μας ενδιαφέρουν. Έχουμε πάρα πολύ ωραίο όνομα και θα το γιορτάζουμε κάθε χρόνο με πολύ πολύ υπερηφάνεια. Χρόνια μας πολλά!

Κάθε απόγευμα έχει τη δική του μαγεία και εμείς είμαστε εδώ στο Ράδιο Κρήτη για να τη μοιραστούμε μαζί σας. Είτε επιστρέφετε από τη δουλειά, είτε απολαμβάνετε μια στιγμή χαλάρωσης. Η μουσική, τα τραγούδια μας, τα επιλεγμένα τραγούδια μας γίνονται καλύτερη συντροφιά. Στη σημερινή εκπομπή έχω επιλέξει τραγούδια που αγαπώ πάρα πολύ, μελωδίες που ξυπνούν αναμνήσεις και δημιουργούν καινούργιες στιγμές. Αφήστε λοιπόν το ρυθμό να σας παρασύρει και ξεχάστε ό,τι σας απασχολεί. Η ζωή είναι γεμάτη μικρές όμορφες στιγμές και συχνά ένα τραγούδι αρκεί για να μας το θυμίσει αυτό. Για 2 ώρες εμείς θα είμαστε εδώ, στο Ράδιο Κρήτη.

Κάθε τραγούδι κουβαλά μία ιστορία, μία ανάμνηση, ένα πρόσωπο, μία στιγμή που έμεινε χαραγμένη στο χρόνο. Και κάπως έτσι η μουσική γίνεται το κοινό σημείο συνάντησης όλων μας. Ανεξάρτητα από ηλικίες, αποστάσεις και καθημερινές συνήθειες. Εδώ, στη συχνότητά μας, 101,5, συνεχίζουμε να μοιραζόμαστε όσα αγαπάμε περισσότερο. Μελωδίες που μας συγκινούν, μας εμπνέουν και μας συνοδεύουν κάθε μέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ στην παρέα μας. Ακολουθούν ακόμη περισσότερες αγαπημένες επιτυχίες.

0: Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Το νέο Toco The Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Toco The Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
3: Πυραμής. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-256-101.
4: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
5: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.

Υπάρχει ένα ταξίδι που δεν χρειάζεται βαλίτσες, εισιτήρια, δεν χρειάζεται καν προορισμό. Αρκεί μόνο μία μελωδία για να ξεκινήσει. Η μουσική έχει τη μοναδική ικανότητα να μας μεταφέρει σε τόπους και εποχές που αγαπήσαμε. Να ξυπνά εικόνες, συναισθήματα και όνειρα. Σήμερα ταξιδεύουμε μαζί και μέσα από αγαπημένες επιτυχίες και φυσικά ξεχωριστές στιγμές. Αφήστε λοιπόν τον ήχο να σας οδηγήσει εκεί ακριβώς όπου θέλει η καρδιά σας, γιατί έχει αυτή τη δυνατότητα. Εμείς είμαστε εδώ και θα σας κρατήσουμε συντροφιά έως τις 9.

Δεν χρειάζεται να συμβεί κάτι σπουδαίο για να γίνει μια μέρα όμορφη. Αρκεί μια θετική σκέψη, μια καλή παρέα και λίγη αγαπημένη μουσική. Και αφού για τα δύο πρώτα δεν μπορούμε πάντα να βοηθήσουμε, για το τρίτο φροντίζουμε εμείς με τραγούδια που αγαπάμε. Η μουσική παραμένει το καλύτερο αντίδοτο στη ρουτίνα και την κούραση. Συνεχίζουμε λοιπόν και εμείς με τον καλύτερο τρόπο.

Το καλοκαίρι έχει πάντα ένα τρόπο να κάνει τα πάντα να μοιάζουν λίγο πιο φωτεινά. Οι μέρες μεγαλώνουν, ο ήλιος ζεσταίνει τις στιγμές μας και η θάλασσα γίνεται το αγαπημένο μας καταφύγιο. Είναι η εποχή των ξέγνιαστων απογευμάτων, των βολτών δίπλα στο κύμα και των ηλιοβασιλευμάτων που κόβουν την ανάσα. Είναι τα γέλια των φίλων, οι συναντήσεις που κρατούν μέχρι αργά και οι αναμνήσεις που γεννιούνται σχεδόν αυθόρμητα. Το καλοκαίρι δεν είναι μόνο μία εποχή του χρόνου, είναι αίσθηση ελευθερίας, είναι υπενθύμηση ότι η ζωή είναι φτιαγμένη και από απλές όμορφες στιγμές. Ας απολαύσουμε λοιπόν κάθε πρωινό, κάθε βουτιά στη θάλασσα, κάθε βραδινή βόλτα κάτω από τα αστέρια, γιατί το καλοκαίρι περνάει πάρα πολύ γρήγορα, αλλά οι εικόνες και τα συναισθήματα που μας χαρίζει μένουν για πάντα στην καρδιά μας.

0: Η ώρα είναι 8. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε κατάσταση διαρκούς ετοιμότητας βρίσκονται οι λιμενικές αρχές και οι αρχές ασφαλείας στην Κρήτη, καθώς το νότιο θαλάσσιο μέτωπο του νησιού δέχεται εκ νέου ισχυρή μεταναστευτική πίεση. Μέσα σε λίγες ώρες σήμερα ολοκληρώθηκαν τρεις μεγάλες επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης, με το συνολικό αριθμό των διασωθέντων μεταναστών να φτάνει τους 170. Στο μεταξύ, τελεσίγραφο 2 εβδομάδων απέστειλε ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης προς την περιφέρεια Κρήτης. Ζητά την άμεση παραχώρηση του κτηρίου του παλαιού κταίου στον Καρτερό. Ο χώρος προορίζεται για τη δημιουργία προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών για διάστημα 6 μηνών. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι αντιδράσεις του Δήμου Χερσονήσου, διαμαρτυρία την Τετάρτη στο παλιό κταίο, την οποία οργανώνουν κάτοικοι του Καρτερού και των γειτονικών περιοχών, με την πλήρη στήριξη της Δημοτικής Αρχής. Βαρύτατο κατηγορητήριο αντιμετωπίζει ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη μετά από συντονισμένη επιχείρηση αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας και ΕΙΠ. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας άσκησε εις βάρος του ποινική δίωξη για 4 κακουργήματα, καθώς φέρεται ως μέλος της οργάνωσης Χαμάς και ύποπτος για την προετοιμασία βομβιστικής επίθεσης στην Ελλάδα. Ο συλληφθής οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα και παραπέμφθηκε σε τακτικό ανακριτή για να απολογηθεί. Η υπεράσπιση του ζήτησε και έλαβε προθεσμία με την απολογία του να προσδιορίζεται για την προσεχή Πέμπτη. Αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή μετά την εκτόξευση πυράβλων από το Ιράν προς το Ισραήλ, την οποία ακολούθησαν Ισραηλινά πλήγματα στο Ιρανικό έδαφος. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το σταθμό μας στις 9.
2: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή.

0: Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
1: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
2: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
1: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
2: Σίγα τα λάχανα.
1: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
2: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
1: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
2: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
1: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
3: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
4: Ραδιοκρήτη 101,5.

Λίγο μετά τις 8 είμαστε εδώ στο Ράδιο Κρήτη και μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 9 θα κάνουμε παρέα. Πόπη και ο Στεράκης στο μικρόφωνο, πάμε να ξεκινήσουμε αμέσως.

Υπάρχει κάτι μαγικό όταν σηκώνουμε το βλέμμα μας προς τον ουρανό. Άλλοτε καταγάλανος και φωτεινός, άλλοτε γεμάτο σύννεφα που μας ζωγραφίζουν εικόνες και ιστορίες. Είναι ο ίδιος ο ουρανός που μας συντροφεύει σε κάθε στιγμή της ζωής μας, από τα πρώτα φώτα της αυγής μέχρι τη σιωπή της νύχτας. Κάθε ηλιοβασίλεμα βάφει τον ορίζοντα με χρώματα που μοιάζουν βγαλμένα από όνειρο, και όταν πέφτει το σκοτάδι, τα αστέρια μας θυμίζουν πόσο απέραντος και όμορφος είναι ο κόσμος γύρω μας. Ο ουρανός δεν μας ζητά απολύτως τίποτα. Απλώς βρίσκεται εκεί για να μας εμπνέει, να μας ηρεμεί και να μας κάνει να ονειρευόμαστε. Ίσως γι' αυτό, όσες δυσκολίες και αν φέρνει η καθημερινότητα, ένα βλέμμα εκεί ψηλά είναι αρκετό για να αλλάξει τη διάθεσή μας.

ουρανό κι ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκαλιά.

το γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι κι απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς και ό,τι βάζει.

Υπάρχει μια παλιά συνήθεια που ταξιδεύει από γενιά σε γενιά. Κάθε φορά που βλέπουμε ένα αστέρι να διασχίζει τον νυχτερινό ουρανό, κλείνουμε για μια στιγμή τα μάτια και κάνουμε μια ευχή. Ίσως γιατί εκείνη η σύντομη λάμψη μας θυμίζει πόσο όμορφο είναι να ελπίζουμε. Πόσο σημαντικό είναι να κρατάμε ζωντανά τα όνειρά μας, ακόμα και όταν αυτά μοιάζουν μακρινά. Ένα πεφταστέρι διαρκεί μόνο λίγα δευτερόλεπτα, όμως καταφέρνει να γεμίσει μια ολόκληρη νύχτα με μαγεία. Μας κάνει να κοιτάξουμε ψηλά και να θυμηθούμε πως υπάρχουν πράγματα που δεν μπορούν να εξηγηθούν μόνο με τη λογική. Πράγματα που τα νιώθεις με την καρδιά σου. Και ίσως τελικά η αξία της κάθε ευχής να μην βρίσκεται στο αν θα πραγματοποιηθεί, αλλά στο ότι συνεχίζουμε να πιστεύουμε σε αυτήν. Γιατί όσο υπάρχουν όνειρα, κάθε πεφταστέρι θα φωτίζει λίγο περισσότερο το δρόμο μας.

Υπάρχουν στιγμές που αρκεί να βρεθείς λίγο πιο ψηλά για να δεις τα πράγματα διαφορετικά. Να κοιτάξεις την πόλη, τους δρόμους, τους ανθρώπους και να συνειδητοποιήσεις πόσο μικρά μοιάζουν όλα από εκεί πάνω. Μαζί τους μικραίνουν και οι έγνοιες, οι βιασύνες και τα προβλήματα που μέχρι πριν από λίγο μπορεί να φαινόντουσαν τεράστια. Η απόσταση, ξέρετε, έχει ένα παράξενο τρόπο να βάζει τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση. Σου θυμίζει ότι τίποτα δεν είναι τόσο μεγάλο όσο φαίνεται τη στιγμή που το ζεις. Ότι οι δυσκολίες περνούν και οι φόβοι συχνά είναι μεγαλύτεροι μέσα στο μυαλό μας παρά στην πραγματικότητα. Όταν κοιτάς από ψηλά, καταλαβαίνεις πόσο πολύτιμο είναι να κρατάς μόνο όσα έχουν πραγματική αξία. Τις στιγμές, τους ανθρώπους και τα όνειρα που δίνουν νόημα στη ζωή. Και τότε για λίγο όλα μοιάζουν πιο απλά, πιο ήρεμα και πιο όμορφα. Όλοι με πικραμένοι.

menu, the glass. Dame ma gypsy lampe, na list, yep, is a deal.

Υπάρχουν κάποιοι στίχοι που μέσα σε λίγες μόνο λέξεις καταφέρνουν να χωρέσουν μια ολόκληρη ιστορία. Ας πούμε όπως το παρακάτω. Ας ερχόσουν για λίγο, μοναχά για ένα βράδυ. Μια φράση γεμάτη νοσταλγία, προσμονή και φυσικά ανεκπλήρωτη επιθυμία. Για εκείνους τους ανθρώπους που πέρασαν από τη ζωή μας αλλά δεν έφυγαν ποτέ πραγματικά από την καρδιά μας. Για τις κουβέντες που δεν υπόθηκαν, για τις αγκαλιές που έμειναν στη μέση και για τα αν που συνεχίζουν να μας συντροφεύουν. Ίσως να μην ζητάμε μια δεύτερη ευκαιρία ούτε να αλλάξουμε το παρελθόν. Ίσως να θέλουμε μόνο μια στιγμή, ένα βλέμμα, ένα τελευταίο βράδυ για να ξαναζήσουμε όσα αγαπήσαμε. Γιατί κάποιες παρουσίες, όσο και αν λείπουν, εξακολουθούν να φωτίζουν τις πιο κρυφές γωνιές της ψυχής μας. Και γι' αυτό μερικές φορές μια απλή ευχή είναι αρκετή. Πάμε να απολαύσουμε λοιπόν. Ας ερχόσουν για λίγο, μοναχά για ένα βράδυ.

0: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
1: Η δύναμη της Caterpillar και η κορυφαία ευελιξία της Palfinger έρχονται στο Ηράκλειο. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στο κατάστημα της Eltrack Ηρακλείου από τις 10 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις των μηχανημάτων Caterpillar και να δείτε σε δράση τους πανίσχυρους γερανούς Palfinger. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στο κατάστημα Eltrack στο 7ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Πολλές εκπλήξεις, ειδικές προσφορές και αποκλειστικές εκπτώσεις σε ανταλλακτικά και επισκευές μηχανημάτων. Σας περιμένουμε.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-975-000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Love ενός λίτρου 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδερός παρπαστάθι ενός κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Dixan Jelly Scone 68 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
7: Επιστροφή εδώ στα δικά μας τα μουσικά. Στο μικρόφωνο είναι η Πόπη και ο Στεράκη και παρέα θα πάμε μέχρι τις 9.

0: Υπάρχουν τραγούδια που δεν ακούγονται απλώς, ζωντανεύουν εικόνες μπροστά στα μάτια μας. Ένα βάλς έχει αυτή τη μοναδική δύναμη να σταματά το χρόνο και να αφήνει να υπάρχει μόνο η στιγμή. Μία υπόσχεση, ένας όρκος, δύο άνθρωποι που χάνονται στον ίδιο ρυθμό καθώς περιστρέφονται αργά στην πίστα. Γύρω τους όλα σβήνουν και μένει μόνο η μουσική να οδηγεί τα βήματά τους. Κάθε στροφή μοιάζει με μία μικρή αιωνιότητα, γεμάτη συνέστημα, τρυφερότητα και αφοσίωση. Είναι εκείνες οι σπάνιες στιγμές που η καρδιά μιλά πιο δυνατά από τις λέξεις. Που ένα βλέμμα αξίζει περισσότερο από ολόκληρες συζητήσεις και μια αγκαλιά γίνεται ολόκληρος ο κόσμος. Ίσως γι' αυτό το βάλς παραμένει διαχρονικό, γιατί δεν είναι μόνο ένας χορός, αλλά μια ιστορία αγάπης γραμμένη πάνω στη μουσική. Μια ιερή στιγμή που κρατά όσο διαρκεί η μελωδία, αλλά μένει για πάντα στη μνήμη.
1: Ο παγωμένος δούναβης της καρδιάς μου σταμάτησε ξαφνικά να κυλάει. Τα νερά του δεν πήγαιναν πουθενά. Και ό,τι αγάπησα και μ' αγάπησε, νόμισα πως χάθηκε στα σκοτεινά και παντοτινά.

Κι έτσι αγαπημένη μου, θα μείνω ζωντανός ως το τέλος Δεκέμβρη του 99, μεσάνυχτα ακριβώς, να κρατήσω τον όρκο που έχω δεθεί, το βάλς που σου υποσχέθηκα, και να υπάρχει μόνο αυτή η στιγμή, η ιερή στιγμή

Σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς, υπάρχουν λίγα πράγματα που διατηρούν την αξία τους αναλύωτη στον χρόνο. Ένα από αυτά είναι ο λόγος του ανθρώπου. Η δύναμη να λες κάτι και να το τηρείς, να δίνεις μία υπόσχεση και να κάνεις ό,τι περνά από το χέρι σου για να την κρατήσεις. Γιατί οι υποσχέσεις δεν είναι απλά έτσι λέξεις βαλμένες στη σειρά. Είναι γέφυρες εμπιστοσύνης που χτίζονται ανάμεσα στους ανθρώπους. Και η εμπιστοσύνη είναι από τα πιο πολύτιμα δώρα που μπορούμε να προσφέρουμε και να λάβουμε. Όταν κρατάμε το λόγο μας, δείχνουμε σεβασμό όχι μόνο στους άλλους, αλλά και στον ίδιο μας τον εαυτό. Αποδεικνύουμε ότι οι πράξεις μας έχουν το ίδιο βάρος με τα λόγια μας. Και ίσως τελικά η αξιοπιστία να μην κρίνεται στις μεγάλες υποσχέσεις, αλλά στις μικρές στιγμές που τηρούμε καθημερινά. Ο χαρακτήρας ενός ανθρώπου φαίνεται όταν ο λόγος του γίνεται πράξη.

ένας καφές, μια βόλτα, μια συζήτηση στο τέλος μιας κουραστικής ημέρας αποκτούν διαφορετική αξία όταν υπάρχει συντροφιά. Η συντροφικότητα δεν βρίσκεται μόνο στις μεγάλες στιγμές, αλλά κυρίως στις μικρές καθημερινές παρουσίες. Στο να ξέρεις δηλαδή ότι κάποιος είναι εκεί για να ακούσει, να καταλάβει, να χαρεί και να στηρίξει. Είναι το γέλιο που μοιράζεται, οι σιωπές που δεν είναι αμήχανες και η αίσθηση ότι δεν χρειάζεται να εξηγήσεις πολλά για να σε καταλάβουν. Η ζωή γίνεται πιο ελαφριά όταν οι χαρές πολλαπλασιάζονται και οι δυσκολίες μοιράζονται, γιατί ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος να συνδέεται, να επικοινωνεί και να πορεύεται μαζί με άλλους ανθρώπους. Και ίσως μία από τις μεγαλύτερες ευλογίες της ζωής να είναι να έχεις δίπλα σου μία αληθινή συντροφιά. Γιατί τελικά οι πιο όμορφες αναμνήσεις έχουν πάντα περισσότερους από έναν πρωταγωνιστές.

Η ζωή μας χαρίζει κάθε μέρα μικρές αφορμές για χαμόγελο, αρκεί φυσικά να βρούμε το χρόνο να τις παρατηρήσουμε. Ένα πολύ όμορφο πρωινό, μια καλή κουβέντα, ένα αγαπημένο τραγούδι που ακούγεται την κατάλληλη στιγμή. Συχνά κυνηγάμε τα πολύ μεγάλα γεγονότα και ξεχνάμε ότι η πραγματική χαρά κρύβεται στις απλές στιγμές της καθημερινότητας. Η θετικότητα δεν σημαίνει ότι αγνοούμε τις δυσκολίες, αλλά επιλέγουμε να μην αφήνουμε τις δυσκολίες να ορίζουν τη ζωή μας. Είναι η δύναμη να βλέπουμε την ελπίδα ακόμα και όταν οι συνθήκες δεν είναι ιδανικές. Να συνεχίζουμε με αισιοδοξία, πίστη και εμπιστοσύνη ότι κάθε νέα μέρα φέρνει νέες δυνατότητες. Άλλωστε η διάθεση με την οποία αντιμετωπίζουμε τη ζωή επηρεάζει πολλές φορές περισσότερο τα γεγονότα από τα ίδια τα γεγονότα. Γι' αυτό ας κρατήσουμε χώρο στην καρδιά μας για το φως, το γέλιο και τα όνειρα που μας δίνουν δύναμη. Γιατί η χαρά της ζωής δεν βρίσκεται φυσικά στο να τα έχουμε όλα, αλλά στο να εκτιμούμε όσα έχουμε και να προχωράμε μπροστά πάντα με ένα χαμόγελο.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας συντροφιάς. Μοιραστήκαμε μουσικές, μοιραστήκαμε σκέψεις, συναισθήματα και όμορφες στιγμές που ελπίζω να έκαναν αυτό το απόγευμα, το βράδυ σας λίγο πιο όμορφο. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μας. Η παρουσία και η παρέα σας δίνουν νόημα σε κάθε εκπομπή και μας δίνουν δύναμη να συνεχίζουμε. Μέχρι αύριο, μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, να φροντίζετε τον εαυτό σας, να χαμογελάτε όσο πιο συχνά μπορείτε και να κρατάτε κοντά σας τους ανθρώπους που αγαπάτε και σας αγαπούν. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ήταν η Πόπη και ο Στεράκη και απόψε λέω να σας αφήσω με τα λόγια του Νίκου Καζαντζάκη. Υπάρχει στον κόσμο τούτο ένας μυστικός νόμος που αν δεν υπήρχε ο κόσμος θα ήταν από χιλιάδες χρόνια χαμένος. Αυτός ο μυστικός νόμος είναι σκληρός και απαραβίαστος. Το κακό πάντα στην αρχή θριαμβεύει και πάντα στο τέλος νικάται. Καλό σας βράδυ!

0: Η ώρα είναι 9. Ακούστε τώρα το βραδινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σε κατάσταση διαρκούς ετοιμότητας βρίσκονται οι λιμενικές αρχές και οι αρχές ασφαλείας στην Κρήτη, καθώς το νότιο θαλάσσιο μέτωπο του νησιού δέχεται εκ νέου ισχυρή μεταναστευτική πίεση. Μέσα σε λίγες ώρες σήμερα ολοκληρώθηκαν τρεις μεγάλες επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης, με το συνολικό αριθμό των διασωθέντων να φτάνει τους 170 λοδαπούς. Στο μεταξύ, τηλεσίγραφο 2 εβδομάδων απέστειλε ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης προς την περιφέρεια Κρήτης, ζητώντας την άμεση παραχώρηση του κτηρίου του παλαιού κταίου στον καρτερό Ηρακλείου. Ο χώρος προορίζεται για τη δημιουργία προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών για διάστημα 6 μηνών. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι αντιδράσεις του Δήμου Χερσονήσου. Διαμαρτυρία την Τετάρτη στο παλιό κταίο, την οποία οργανώνουν κάτοικοι του καρτερού και των γειτονικών περιοχών με την πλήρη στήριξη της Δημοτικής Αρχής. Τέλος, και σύμφωνα με πληροφορίες, την προσεχή Παρασκευή θα συγκληθεί το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης προκειμένου να διαμορφώσει απάντηση στην επιστολή τελεσίγραφο του Υπουργού Θάνου Πλεύρη. Αλλάζουμε θέμα. Δρυμή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε σε συνέντευξη εφόλης της ύλης που παραχώρησε σήμερα στο Ράδιο Κρήτη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Χαρακτήρισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη προσωπικά υπεύθυνο για το κύμα ακρίβειας που πλήττει τους πολίτες. Παράλληλα, κατηγόρησε το Μέγαρο Μαξίμου για πλήρη έλλειψη σχεδίου στη διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα έχει ανάγκη από μια πραγματική πολιτική αλλαγή. Κλείνοντας, κάλεσε τους ψηφοφόρους να στηρίξουν ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ με ξεκάθαρο κυβερνητικό πρόγραμμα. Σε μήνυ ανασχηματισμό της κυβέρνησης προχώρησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την κάλυψη κενών θέσεων μετά τη μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Οι βασικές αλλαγές έχουν ως εξής: Γιώργος Κότσιρας, αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών. Δημήτρης Μαρκόπουλος, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Και Μαριλένα Σούκουλη, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μία από τις πιο σύντομες θητείες στην κοινοβουλευτική ιστορία κατέγραψε ο Γιάννης Δραγασάκης. Ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης επέστρεψε στα έδρανα της Βουλής, ορκίστηκε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και μέσα σε λίγα λεπτά κατέθεσε επιστολή ανεξαρτητοποίησης. Βαρύτατο κατηγορητήριο αντιμετωπίζει ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη μετά από συντονισμένη επιχείρηση αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας και ΕΥΠ. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για 4 κακουργήματα, καθώς φέρεται ως μέλος της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς και ύποπτος για την προετοιμασία βομβιστικής επίθεσης στην Ελλάδα. Ο συλληφθής οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα και παραπέμφθηκε σε τακτικό ανακριτή για να απολογηθεί. Η υπεράσπισή του ζήτησε και έλαβε προθεσμία με την απολογία του να προσδιορίζεται για την προσεχή 5η 11 Ιουνίου. Άμεση ήταν η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων σήμερα το μεσημέρι μετά από διπλό συναγερμό για πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα στο καλό χωριό Μονοφατσίου και στην περιοχή των Μαλάδων στο Ηράκλειο. Χάρη στο συντονισμό και την ταχύτητα των επίγειων πυροσβεστικών δυνάμεων, η κατάσταση και στα δύο μέτωπα τέθηκε γρήγορα υπό πλήρη έλεγχο. Δυναμικό παρόν καλούνται να δώσουν οι εργαζόμενοι στον τουρισμό και επισητισμό του Ηρακλείου με συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης στις 24 Ιουνίου, διεκδικώντας αξιοπρέπεια, δικαιοσύνη και ανθρώπινες συνθήκες εργασίας. Θωρακίζονται οι παραλίες του Δήμου Μαλεβιζίου, οι ναυαγοσώστες βρίσκονται κανονικά στις θέσεις τους, προσφέροντας καθημερινά υπηρεσίες ασφάλειας, πρόληψης και άμεσης επέμβασης. Κτίρια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες της σχολικής στέγης αναζητεί ο Δήμος Ηρακλείου, καθώς αυξάνεται η πίεση λόγω των αγωγών έξωσης που κατατίθενται συνεχώς. Συμμαχία ΕΟΔΗ και η Ιατρική Σχολή Κρήτης για την προστασία μας από τον ιό του Δυτικού Νείλου και τη γαστρεντερίτιδα που καταγράφει έξαρση τα τελευταία χρόνια στο νησί. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε δηλώσεις που έκανε αργά σήμερα το απόγευμα, τόνισε ότι το Ιράν και η Χεζμπολάχ είναι πιο αδύναμη από ποτέ, προσθέτοντας πως ο πόλεμος μαζί τους δεν έχει ακόμα τελειώσει. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι αν το Ιράν επιτεθεί εκ νέου στο Ισραήλ, το Τελαβίβ θα απαντήσει με ισχύ. Σε τουλάχιστον 35 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε στις νότιες Φιλιππίνες και προκάλεσε την κατάρρευση πολλών κτηρίων σήμερα το πρωί, ημέρα επιστροφής των μαθητών στα σχολεία τους σε αυτό το αρχιπέλαγο της Νοτιοανατολικής Ασίας. 12 άνθρωποι θεωρούνται αγνοούμενοι προς το παρόν και τουλάχιστον 134 έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με την αρχή διαχείρισης καταστροφών. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει αυτή την ώρα τον Παναθηναϊκό στον τρίτο τελικό της Basket League, με τις δύο ομάδες να είναι ισόπαλες 1-1 στις νίκες. Ο Όφη παρουσίαζε το μεσημέρι τα εισιτήρια διαρκείας για τη νέα αγωνιστική περίοδο, η οποία θα βρει την ομάδα σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Η διάθεσή τους θα ξεκινήσει στις 15 Ιουνίου, ενώ και φέτος υπάρχουν σημαντικές εκπτώσεις, δωρεάν εισιτήρια για παιδιά και οικογενειακό εισιτήριο διαρκείας. Οι τιμές που αφορούν όλα τα εντός έδρας μάτς του Office Ελλάδα και Ευρώπη ξεκινούν από 91 ευρώ με την έκπτωση, η οποία θα ισχύσει για αγορά εισιτηρίου διαρκείας μέχρι τις 5 Ιουλίου. Ο ταξιαρχής Φούντας θα είναι ο παίκτης του Office μέχρι το 2029, καθώς η κριτική ομάδα ανακοίνωσε σήμερα την ανανέωση του συμβολέου του για 3 χρόνια. Γενικά, αιθρίως με αρές νεφος κατά διαστήματα αναμένεται αύριο καιρό στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας βράδυ.
2: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζηδάκη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Τάκης και Μπούπης.
4: Μπούπη, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
6: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
6: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
4: Μπούπη, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούπης.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
8: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
10: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.
11: Ράδιο Κρήτη.

Η ώρα είναι 10. Ράδιο Κρήτη 101,5.

Καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε και απόψε. Ράδιο Κρήτη 101,5. Ο Αντώνης Γεναράκης είναι για ακόμα ένα βράδυ στο μικρόφωνο και θα παραμείνει δικιά σας ραδιοφωνική συντροφιά. Μαζί θα βαδίσουμε για περίπου 120 λεπτά. Θα περιπλανηθούμε σε στίχους και σε ήχους, αλλά θα τα συντροφεύσουμε όλα αυτά με καλή διάθεση και με μικρές κουβεντούλες. Καλά λοιπόν να περάσουμε.

Εδώ λοιπόν είμαστε στο Ράδιο Κρήτη για ακόμα ένα βράδυ. Πρώτες πρωινές ώρες μιας καινούργιας ημέρας που γεννιέται. Το ραντεβού μας στους 101,5 αλλά και διαδικτυακά σε κάθε γωνιά της Ιφιλίου έχετε τη δυνατότητα να ακούσετε το Ράδιο Κρήτη. Κάθε βράδυ βαδίζουμε με όμορφα ελληνικά τραγούδια και κρατάμε συντροφιά σε όλους εσάς που για τους δικούς σας λόγους ξενυχτάτε.

Γέλιο υδρότας, ένα κύμα μπουσκάει και βέβαια παγωμένη μπυρίτσα ή ένα λευκό κρασί. Και είναι καλοκαίρι. Μία λέξη και 9 γράμματα. Χιλιάδες αναμνήσεις, αλλά και άλλες που θα δημιουργηθούν στο μέλλον. Βγαίνει από το στόμα σου η λέξη καλοκαίρι, φίλη μου, και μυρίζει θάλασσα. Και ξαφνικά το σάλιο μας αποκτά γεύση, μια γεύση παγωτού, καρπουζιού. Το μυαλό μας αρχίζει να φουρτουνιάζει. Τι θα πει καλοκαίρι? Αλήθεια, για τον καθένα σας, τι σημαίνει αυτή η εποχή του χρόνου?

Μια βουτιά, κοχύλια, πέτρες που μαζεύουμε στην παραλία, το ξεραμένο αλάτι στα χείλη, στο σώμα μας. Εμείς είμαστε το καλοκαίρι με τα βιβλία που διαβάζουμε. Σε λεωφορεία, σε πλοία, σε παραλίες. Και βέβαια αυτές οι παιδικές αναμνήσεις που μοιραία και άθελα μπαίνουν μπροστά μας και αρχίζουν τις συγκρίσεις με καρπούζι, με ποδήλατο, με ψάθα, με οργανωμένες παραλίες, με κουβαδάγια και με κάστρα και βέβαια με τις φωνές να προσέχουμε μην απομακρυνθούμε. Χίλιες δυο αναμνήσεις που μας κάνουν να βρίσκουμε αυτή την παιδική μας ανεμελιά ξανά.

Πόσο μου αρέσει τα καλοκαίρια σε παραδοσιακά κριτικά καφενεία. Την εποχή που οι παγωμένοι καφέδες και ένα παραπάνω και τον υπόλοιπο καιρό του χρόνου ανθίζουν, εσύ να ζητήσεις ένα παραδοσιακό ελληνικό καφέ. Ξέρετε, κάθε κριτικό χωριό έχει τα καφενεία του. Θεωρώ ότι η ψυχή της Κρήτης και του χωριού, του εκάστοτε χωριού, είναι αυτά τα παλιά απλά καφενεία. Και μάλιστα πολλά σερβίρουν μόνο ελληνικό καφέ. Βαρύ, μέτριο, γλυκό, μερακλίδικο. Έχετε ποτέ σκεφτεί αν δεν σας έχει τύχει να επισκεφτείτε ένα άγνωστο χωριό, να κάτσετε σε ένα καφενεδάκι, να πιείτε τον καφέ σας και μοιραία στα 15 πρώτα λεπτά να ακούσετε τη φράση «Ποιανού είσαι εσύ, από πού είσαι»

Βρισκόμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 11. Μια μικρή διακοπή θα κάνουμε και θα επανέλθουμε, μένοντας μαζί σας έως και τα μεσάνυχτα.

0: Η ώρα είναι 11. Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Στο Ράδιο Κρήτη, ο Αντώνης Γιαναράκης με τις ιστορίες της νύχτας.

Εδώ είμαστε, δεύτερο μέρος, λίγα λεπτά μετά τις 11, στις ιστορίες της νύχτας, στο Ράδιο Κρήτη 101,5. Ο Αντώνης Γεναράκης μιλάει μαζί σας και για περίπου ακόμα 60 λεπτά θα κινηθούμε με ήχους και με στίχους.

Έχουμε πει πολλές φορές ότι ζούμε στο ομορφότερο νησί του κόσμου και δεν είναι καθόλου υποκειμενικό αυτό, δεδομένου ότι θεωρείται η πατρίδα μας. Είμαστε μέσα σε μισή ώρα, τόσο στη θάλασσα όσο και στο βουνό. Είμαστε ένα νησί με ιδιαιτερότητες, με τη δική μας την κουλτούρα. Ο κοινός παρανομαστής των Κρητικών είναι το μεράκι, είναι το φιλότιμο. Αυτή η διομορφία του χαρακτήρα που είναι

δύσκολη να γίνει αντιληπτή στις υπόλοιπες περιοχές. Ένα παραπάνω και η ιδιαιτερότητα της δικής μας μουσικής. Πολλές φορές έχουμε φιλοξενήσει τόσο σαν εκπομπή όσο και βέβαια σχεδόν καθημερινά σαν Ράδιο Κρήτη τους ήχους και τους καλλιτέχνες της παραδοσιακής κριτικής μουσικής. Και αφού λοιπόν ζούμε στο ωραιότερο νησί, όπως είπαμε, του κόσμου, απόψε είπαμε να μιλήσουμε και για την ωραιότερη εποχή της καρδιάς μας στο ωραιότερο μέρος της γης, για το καλοκαίρι στην Κρήτη.

μέσα από μια συναυλία ή από μια παρέα που φτιάχνετε στη στιγμή στην Κρήτη. Καλοκαίρι βέβαια θα πει να νιώσουμε και τις καλοκαιρινές μας μπόρες, χωρίς ομπρέλα. Αλλά θα αισθανθούμε απελευθερωμένοι. Να πάμε θερινό κινηματογράφο. Και αναπολώ εκείνες τις ωραίες εποχές που η πόλη μας, το Ηράκλειο, είχε πολλούς θερινούς κινηματογράφους. Τότε που χανόμασταν στη μεγάλη οθόνη.

Τα δροσερά βραδάκια με την παρέα σε μπαλκόνια, σε αυλές και παγκάκια, αγκαλιά με τον σύντροφό μας, με μπύρες. Αυτή η εικόνα της θάλασσας που αδειάζει το μυαλό μας και βέβαια γεμίζει τα μάτια μας. Όλα μοιάζουν καλοκαίρι, φίλοι μου, όταν ο κήπος μας γεμίζει με χρώματα και αρώματα, όταν τα ρούχα μας είναι ανάγκη.

άλαφρα και λίγα. Όταν ορισμένες φορές ένα βιβλίο ή ένα σταυρόλεξο είναι ικανά να πάρουν την κούρασή μας. Το καλοκαίρι δεν μας ενοχλούν πολλά πράγματα. Οι αξίες αποκτούν άλλο νόημα.

Είναι μια κυβωτός σπάνιας φυσικής ομορφιάς, ο οποίος έχει γεννηθεί και πρωτοπάτησε το πόδι του στο νησί τούτο, νιώθει μια μυστηριώδη δύναμη, ζεστή, αγαθή, ικανή να διακλαδίζεται στις φλέβες και στην ψυχή του και βέβαια να μεγαλώνει. Έτσι έγραψε ο Νίκος Καζαντζάκης, αυτός ο σπουδαίος κριτικός συγγραφέας, στο βιβλίο του «Αναφορά στον Γκρέκο»,

Δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει ότι τον χειμώνα τα χρώματα των ρούχων που συνήθως φοράμε είναι λίγο πιο μαζεμένα σε σχέση με την εποχή του καλοκαιριού, με τον τρόπο που ντυνόμαστε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Πολύ πιο φωτεινά τα χρώματα που χρησιμοποιούμε το καλοκαίρι, καθότι ο ήλιος και όλη η διάθεση που μας έχει μπει για τα καλά στην ψυχή και μας έχει αλλάξει, την αποδίδουμε και την δίνουμε, την μοιραζόμαστε και με τους υπόλοιπους, κοιτώντας πρώτα βέβαια στον καθρέφτη μας. Κοινώς θέλω να σχολιάσω ότι το καλοκαίρι σου αλλάζει τη διάθεση, σε απελευθερώνει και ίσως σε κάνει να υπερβαίνεις τον εαυτό σου μετά από τόσους μήνες φθινόπορου και χειμώνα, που επιτέλους λες ότι θέλω να βγω λίγο παραέξω,

Σαν τελειώσει η μέρα, ακούμπησε τη φορτωμένη παράπονα καρδιά σου στο παράθυρο να στεγνώσει και έλα εδώ να ξαποστάσεις. Γλυκιά να είναι η νύχτα.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Πώς μ' αρέσει να κοιτώ ψηλά στα σύννεφα, να σχεδιάζω τη μορφή σου.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Πρώτο στην ψυχαγωγία. Πρώτο στην ακροαματικότητα.
1: Και τώρα, στο Ράδιο Κρήτη 101,5, έως και τις 2, ταξιδεύουμε μουσικά με παλιό λαϊκό τραγούδι.

Η ώρα είναι 2. Ράδιο Κρήτη 101,5. Απογεύματα και βράδια γεμάτα μουσική στο Ράδιο Κρήτη 101,5.

Κάθε βράδυ στο Ράδιο Κρήτη 101,5 ταξιδεύουμε με ρεμπέτικους ήχους από τις 2 έως και τις 3 το πρωί.